Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μου μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί.

Alpha Radio 989. The wine may have

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

τώρα βρε Κώστα μου όμως. Πάω να ξεκινήσω, δηλαδή δεν με αφήνετε και εμένα να γιάσω. Πάω να ξεκινήσω να πω καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, αυτό, στον Αλφα Radio, 89, στο μικρόφωνο, τα γνωστά. Και μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα μια φωτογραφία, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, είναι η μέρα του πατέρα, σήμερα χρόνια πολλά, σταματή. Χρόνια πολλά σε όσους είναι μπαμπάδες και όσους είναι sugar daddy. Για αυτοί και είναι μπαμπάδες. Λοιπόν, και μου έχει στείλει εδώ ένα ταψί φωτογραφία βεβαίως, φωτογραφία. Φωτογραφία δεν έχει στείλει κανονικά τους μπαμπάδες. Μισές δουλειές Κώστα μου. Μπαμπάδες με ρούμι, τη θυμάσαι αυτή την παράσταση? Πάρα πολύ ωραία παράσταση, επί φασουλή. Αλλά δεν θέλω να σας πω πόσο χρονών ήμουν όταν πήγα και την είδα, γιατί θα καταλάβετε την ηλικία μου και είμαι και γρία γυναίκα. Έχω πέσει κιόλας που χωράω και με το μαξιλάρι. Μα αφήστε το εκεί η κατάσταση. Λοιπόν, Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, και σήμερα Κυριακή θα είμαστε 7 με 10. Να, εδώ άλλος ο φίλος μου, ο Θεμιστοκλής, μου έχει στείλει μια. Τη Χαλκιδική. Συγγνώμη, αυτή εδώ η Χαλκιδικάρα που βλέπω, αυτή εδώ η παραλιάρα, τι είναι αυτό, λίμνη? Πού είναι αυτή η ομορφιά? Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, τι ωραίο μέρος. Ψάχνει, Χαλκιδική δεν έχει, το λένε. Καλημέρα στην Όλγα. Πουρνό, καλημέρα μου, μου έχετε ξυπνήσει και με ψάχνετε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ. Under control και στις εξελίξεις. 7 με 10 και σήμερα εδώ θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα μάθουμε, θα πούμε, θα αναλύσουμε, θα καταλήξουμε, θα... Τι άλλο θα κάνουμε στα μάτια μου? Να σας πω επίσης τι άλλο, από πού να αρχίσω, το είναι τόσα πολλά πάλι και σήμερα. Έχουμε πολλά, θα πούμε και ενδιαφέροντα θέματα, θα μιλήσουμε και για θέματα που αφορούν και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν, είδα ότι ξυλώνεται, λέει, άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου και ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Αυτό το γιατί? Τεχνικούς λόγους, λέει, επικαλούνται οι διοργανωτές. Υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλέσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο. Πού ήταν αυτό? Δεν το είχα δει. Κυριολεκτικά στο Παραένα, λίγες μόλις ώρες πριν το νέο αμφιθέατρο εγκαινιάσει τη λειτουργία του με την προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής, ή απόψε, συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων, ο φορέας που διαχείριζεται το χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, να πω εδώ ότι επειδή έχω μιλήσει, είναι εξαιρετική. Με πολύ... Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ, άμα θέλετε και οτιδήποτε, σε εκδήλωση κλπ. Εντάξει, δεν είναι φτηνά, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για το Ζάπιο. Αλλά είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι. Όσες φορές έχει τύχει και έχω μιλήσει για πληροφορίες, για εκδήλωση, για το οτιδήποτε, είναι ευγενείς όλοι και πάρα πολύ to the point και πάρα πολύ να μας ενημερώσουν. Εξαιρετικοί. Ανακοίνωσε λοιπόν ευνηδιαστικά την αναβολή όχι μόνο τη συγκεκριμένη βραδιά, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίων. Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση, λοιπόν, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου. Να έχεις κάνει εκεί πέρα το φεστιβάλ, να το έχεις φτιάξει, να το έχεις κανονίσει, να το έχεις στήσει και να μην το κάνεις, γιατί σε ενοχλεί η σιδηροκατασκευή. Και είναι και αυτό θέμα. Παρότι γίνεται λόγος για αναβολή, αναφέρεται επίσης πως η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Κάποιος το πήρε χαμπάρι και του γύρισε το μάτι, μάλλον έχω εγώ τώρα, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, λέω. Η παραπάνω επισήμανση καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που θα επιχειρηθεί να λυθεί, αλλά για οριστική ακύρωση ολόκληρου του σχεδίου που φιλοδοξούσε, όπως είχε δηλώσει προημερών, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Λευτέρης Γιωμανίδης, επίσης εξαίρετος, να αποτελέσει μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα. Χάσαμε το Ζάπιο όμως. Τις προηγούμενες μέρες τα συνεργεία δούλευαν πυρετοδός για να εγκαταστήσουν τη σκηνή και τις σιδερένιες κερκίδες χωρητικότητας 1000 θέσεων αμφιθεάτρου που στήθηκε στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου. Ναι, το βλέπω. Ναι, είναι λίγο. Ναι, anyway. Τις τελευταίες ώρες πάντως υπήρξαν και αρκετές αντιδράσεις στα social media εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η κατασκευή κρύβει την πρόσωψη του Ζαπίου και δεν συνάδει με την αισθητική του. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν κάποια σχέση με την ακύρωση των εκδηλώσεων και το άρον-άρον ξύλωμα των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλάμβανε συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και ανερχόμενων μουσικών σχημάτων, θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή δημοφιλών πρωταγωνιστών, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την εξαργύρωση των εισιτηρίων που είχαν προπολιθεί. Θα επικοινωνήσω με τον Δήμο να δούμε τι γίνεται τώρα σε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει
άλλο σημείο, ακυρώνεται εντελώς το φεστιβάλ. Και είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να γίνει φεστιβάλ, φαντάζομαι εκεί. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει. Ας πάμε στα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Με διόδια φύλακα άγγελου, απειλεί ο Τραμπ. Μετά το νέο θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Σε θολό τοπίο οι συζητήσεις ΗΠΑ, Ιράν, στην Ελβετία, σας το έχω πει. Κάτι γίνεται. Πέφτω να κοιμηθώ. Έχουν κανονίσει ότι πάνε για συμφωνία. Ξυπνάω το πρωί, δεν έχει πάει συμφωνία. Λέτε να φταίει η αλλαγή ώρας. Γιατί δεν θα κοιμόμουν διαφορετικά, θα τα βλέπα live. Αυτό μάλλον σημαίνει στα μάτια. Θες να βάλουμε τραγούδι. Ή παίζεις εκεί με το κινητό σου. Τι κάνεις εκεί, με ποια, σε ποια μιλάς. Σε ποιον στέλνεις μηνύματα. Φέρε το κινητό εδώ να δω. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά. Βιντεοκλήσεις, τι μηνύματα. Τι έχεις στείλει, να δω. Δεν πιστεύω να έχεις στείλει τίποτα πονηρό. Όχι, σίγουρα. Καλά. Δεν μας ακούει η γυναίκα σου πρωί. Κοιμάται τέτοια ώρα. Πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε τραγούδι. Άντε.

0: Μεταξύ των δύο μακάν καλύτερο. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Εδώ συζητάμε και με το φίλο μου το Σταμάτη. Λαγοκέφαλη κανίβαλη βλέπω εδώ. Παιδιά λίγο. Επίσης ήθελα να το πω αυτό. Συγγνώμη αν στεναχωρήσω φίλους, συναδέλφους που δουλεύουν σε site. Αλλά πραγματικά, ξέρετε, θα μου πεις τώρα και εσύ, τι ψάχνεις, τι ψάχνω, δεν ψάχνω. Βρίσκω συνήθως. Αλλά θα σας πω το εξής. Δεν επιτρέπεται ό,τι και να μας λένε, σας λέω εγώ, το έχω ζήσει κι εγώ, όχι εδώ. Εδώ είναι το μαγαζί, ok. Αλλά το έχουμε ζήσει. Όταν κάποιος έχει συντάκτης, μπορεί να σε πιέσει για να κάνεις κάτι. Ενώ πάντα φυσικά επαγγελματικά. Πήγαινε να βρεις το τάδε θέμα. Μα δεν απαντάει. Πήγαινε να τον φέρεις. Μα δεν μιλάει. Πήγαινε να το κάνεις. Πήγαινε. Χρειαζόμαστε αυτό το ρεπορτάζ. Όλοι το κάνουμε αυτό. Έτσι και στους επόμενους και στους προηγούμενους και εμείς και οι άλλοι κλπ. Okay. Αυτά αυτούς τους τίτλους που βάζουμε για κλικ σε κάτι site. Να πω τη λέξη. Θα πω των οπισθείων τα site. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι κλικ λοιπόν που βλέπω. Πεθαίνει ο Μπατζανάκης του, ξέρω εγώ, και το γράφουμε ότι πεθαίνει ο ίδιος. Τη βρήκε στο κρεβάτι και εννοεί τη βρήκε στο κρεβάτι και έχει χτυπήσει το πόδι. Δηλαδή κάποια πράγματα σίγουρα είναι θέμα κλικ και σίγουρα είναι θέμα βιωσιμότητας για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όμως. Είναι ιδέα πια από ένα σημείο και μετά. Είναι βαριά η ιδέα, δηλαδή. Και δεν το κάνει κανένα site σοβαρό, να ξέρετε αυτό. Δηλαδή, το ίδιο το site αυτομαστιγώνεται, πήγα να πω. Αυτοκαταστρέφεται, δημιουργώντας στον κόσμο αυτή την αίσθηση. Όπου ναι, μεν εκείνη την ώρα μπορεί να μπει να το δει, αλλά μπορεί να το μπλοκάρει, μπορεί να το συγχαθεί, μπορεί να μην το ξαναδεί. Δεν θα το πάρει ποτέ στα σοβαρά, δεν θα πάρει και το δημοσιογράφο στα σοβαρά που δουλεύει. Αν πει παίρνει κανείς το δημοσιογράφο σοβαρά, άμα κάνει ασυναρτησίες και ασωτίες. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως ήθελα να σας το πω, δεν θα μακροημερεύσει αυτό και είναι και κρίμα. Γιατί δουλεύουν παιδιά τα οποία αναγκάζονται να γράφουν και άθρα. Έχει δει τα άθρα που γράφονται σε κάτι site και είναι μισές οι λέξεις. Μισές οι λέξεις. Ασύνδετα. Δηλαδή, τι να πω, τον παπαγάλο μου να βάλω να το γράψει, πιο φυσιολογικό να το γράψει. Εννοείται. Θα και άποψη, γιατί είναι παπαγαλάκι κι αυτό. Αλλά anyway, λοιπόν, για πείτε μου καμιά καλημέρα, γιατί σας βλέπω πολύ ηρεμούς. 6-9-47-9-89-9-89. Περίμενα τα μήνυματά σας. Πονάω, να ξέρετε, μην μου δίνετε σημασία, μα μου βλέπετε να βογκώ. Κατά διαστήματα έχω και τα θέματά μου της υγείας. 2-12-2-12-48-0-0 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. oner@alfaradio989.gr είναι τα email μας. Και μας ακούτε ζωντανά από όπου και βρίσκεστε. Από το www.alfaradio989.gr. Θα πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σταμάτη. Ντερμπεντέρι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μου λέει ο Κώστας, ο παπαγάλος σου αντιγράφει, βρε, όμως έχει γίνει ξεφτέρι. Βέβαια, το πουλάκι μου. Ναι, τι να κάνει κι αυτό, τι να κάνει κι αυτό. Ξέρεις ότι τώρα πια έχει αποφασίσει, δεν θα μπαίνει στο κλουβί να κοιμηθεί. Είναι καινούργιο αυτό τώρα. Καταπέξω. Άλλες φορές το πέραμε, το βάζαμε, το κοιμότανε. Τώρα όχι, no, δεν θέλει. Σου λέω στο κλουβί. Όχι, κόλλοντα στο κλουβί. Το λέει το. Άλλωστε, εμεί το βάζουμε μόνο για ύπνο. Όλη την υπόλοιπη ώρα είναι έξω. Αλλά έχει αποφασίσει ότι δεν θα μπαίνει ούτε το βράδυ. Είναι καινούργιο τώρα αυτό. Καταλάβατε. Να πάμε μια γάτα. Χαμό θα γίνει. Είχα μια γάτα που. Άσε τώρα, Κώστα, ανοίγει μια συζήτηση που καλύτερα να μην την κάνουμε δημόσια. Γιατί κάποια στιγμή βρέθηκε ένα γατάκι στο δρόμο μου για λίγε μέρε. Γιατί έπρεπε να το φιλοξενήσω, την έβγαλα σουπιά. Αγαπηθήκαμε πολύ με τη σουπιά. Αλλά μετά επιστρέψαν οι δικοί της και έπαντε την πάω πίσω, την πήγα. Να ξέρετε ότι ακόμα με ψάχνει και η σουπιά και εγώ ψάχνω τη σουπιά. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι την έβγαλα σουπιά. Τη γάτα. Ήταν όμως πολύ χαριτωμένη και πολύ γλυκά και πολύ μ' αγάπησε, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν θα μακρυβεύε η ζωή του παπαγάλου. Οπότε έπρεπε να πάρουμε κάποια απόφαση έτσι πιο. Και να τη δώσουμε πίσω και στον άνθρωπο που είναι ο ιδιοκτήτης της έτσι. Εντάξει, εγώ να τη φιλοξενήσω πήγα, όχι να την απαλωτριώσω. Δεν τη δίνω πίσω. Α, πάμε στα δικαστήρια. Διατροφή. Χαμός θα γίνει. Τέλος πάντων. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ανδρέα. Όπου μακάρι να ήταν όλοι σαν τον φίλο μου τον Ανδρέα. Αυτό θα πω. Ξέρει αυτός για πολλά πράγματα γιατί τα λέω. 7 και 22 πρώτα λεπτά. Να πάμε να πούμε κανένα διεθνές.

Με γέννη, όχι να τα λέμε αυτά, βεβαίως. Το τράβηξα γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Λοιπόν, ο ορισμός της κόλασης. Ποια ελληνική πόλη στη μαύρη λίστα του ενός Αυστραλού, ο οποίος έχει πάει σε 60 χώρες και σε ποια δεν θέλει να ξαναπάει. Τι λέει, φίλε, ποια είναι η ελληνική πόλη? Έχει καταγωγή από τη Μελβούρνη, ξόδεψε τις οικονομίες μιας ζωής για ένα ταξίδι εμπειρίας ζωής. Ωραία, μπράβο, καλά κάνει. Έχει πάει σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Ξεκίνησε κάνοντας σόλο ταξίδι με σακίδιο στη Λατινική Αμερική για 10 μήνες. Επιβίωσε στη Λατινική Αμερική για 10 μήνες με το σακίδιο. Προτού συνεχίσει για ακόμα έναν χρόνο την περιπλάνησή του σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, μαζί με τον αδερφό του και τους συγκατοίκους του. Ωραίο είναι αυτό πάντως. Δηλαδή, άμα είσαι, πόσο είναι αυτός, σε τι ηλικία? 29. Άμα είσαι 29, γιατί τώρα δεν θα πάει, ας πούμε, καλά, μα πάμε με το σακίδιο τώρα. Θα σου λέω, εγώ πονάει ο κόκκιγας, έχω χτυπήσει. Θα μου λες, εσύ πονάει το δάχτυλο, τι θα κάνω, δεν περνάει. Θα σου λέω, πού θα βρούμε τώρα εδώ που είμαστε στη...

0: Μοζαμβίκη, πώς βρεθήκαμε εδώ στα μάτια μου και θα πηγαίνει έτσι η ζωή. Εδώ λοιπόν αυτός ο φίλος μας ο οποίος γύρισε τον πλανήτη εξερευνώντας τόσο δημοφιλή θέατρα όσο και εναλλακτικούς προορισμούς. Έχει επισκεφτεί 60 χώρες και αυτές είναι οι 5 πόλεις στις οποίες δεν θα επέστρεφα ούτε αν εξαρτιόταν η ζωή μου από αυτό, λέει εδώ ο Γλυκούλης. Για να δω τι εννοεί. Ποια είναι η μαύρη πεντάδα? Στην κορυφή βρέθηκε το νέο Δελχή. Όπως εξήγησε, η πόλη τον κατέβαλε λόγω της ασταμάτητης βαβούρας, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αν νομίζετε ότι έχετε νιώσει υπερδιέγερση στη ζωή σας, το νέο Δελχή είναι σε άλλο επίπεδο. Ρύπανση, θόρυβος, λεωφορεία, κόρνες, αγελάδες στους δρόμους, υπέροχο. Και ένας ουρανός γεμάτος εθελομίχλη. Η υπόλοιπη Ινδία είναι υπέροχη, αλλά το νέο Δελχή δεν είναι για μένα. Μην πάει στο νέο Δελχή, δεν πειράζει. Ούτε εμείς θα πάμε, θα πάμε κάπου αλλού. Η άλλη πόλη που θέλει να πάει, που δεν θέλει να πάει, είναι το Λεόν στην Νικαράγουα. Το οποίο χαρακτήρισε ανυπόφορα ζεστό και επικίνδυνο τη νύχτα. Μα στην Νικαράγουα έχει πάει. Συμπληρώνοντας ότι η χώρα είναι φανταστική, αλλά η συγκεκριμένη πόλη δεν αξίζει την επίσκεψη, εκτός αν θέλει κανείς να κάνει το δημοφιλές σπορ. Βολκάνο boarding. Κατάβαση ηφαιστείου. Θέλεις να κάνεις βολκάνο boarding? Και άμα θες να κάνεις βολκάνο boarding, γιατί να πάμε στη Νικαράγουα? Πάμε στον Ντοήν, δίπλα είναι, έχω και τα κονέκι. Να μας βγάλουν, άμα τύχει τίποτα. Την πεντάδα συμπληρώνουν η πρωτεύουσα της Καμπότζης, Πνομ Πενχ. Μόνο από το όνομα είναι, δεν πας εκεί. Που πας διακόπες, το Πνομ Πενχ. Είναι τώρα μέρος αυτό για να πας. Δεν πας. Την οποία θυμάται ως μια άχαρη και τσιμεντοποιημένη πόλη, γεμάτη βουλκανιζατέρ, καθώς και το Μπενιντόρμ στην Ισπανία. Για το τελευταίο, ο Λούκας ήταν ιδιαίτερα καυστικός. Αν βρεθείτε εκεί, δεν είστε Βρετανός. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτός που λέει αυτά, λέει υπερβολές τώρα. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, Αθανασιάδης, τι λέει εδώ. Θα φορολογήσουμε από το Ελλάς την υπερπολυτελή διαβίωση και όσους έχουν κότερα και αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Ωραία, για να σας δω. Η χειρή ήττα της Άγκυρας στο Στρασβούργο, τι αποφάσισε το ΕΔΑ για τα δικαιώματα των Ρωμιών της πόλης, καθίστε να σας το πω ή να σας το πω μετά το διάλειμμα. Θα σας το πω μετά το διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Τι αποφάσισε λοιπόν η ιστορική απόφαση του ΕΔΑ, δικαιώνει κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλα τα υπόλοιπα μόλις επιστρέψουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Μία απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της ελληνοορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις 26 Μαΐου του 26, σε μία περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την πιθανή επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή επικαιρότητα. Η υπόθεση Μαυράκης και άλλη κατά Τουρκίας θεωρείται ήδη ιστορική, καθώς αγγίζει τον πυρήνα των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων των Ρωμιών της πόλης. Η απόφαση αφορά τρεις προσφυγές κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί σε διοικητικά συμβούλια ελληνοορθόδοξων ιδρυμάτων της Τουρκίας, αλλά αποκλείστηκαν από τις τουρκικές αρχές εξαιτίας της ιερατικής τους ιδιότητας. Το ΕΔΑ λοιπόν έκρινε ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τόσο την ελευθερία της θρησκείας και της συνείδησης, που προστατεύεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 11. Πέραν από τη δικαίωση λοιπόν των προσφευγόντων, η απόφαση αποκτά ευρύτερη σημασία, επειδή αμφισβητεί μια διοικητική πρακτική που εφαρμοζόταν επί δεκαετίες. Η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκίας υποστήριζε ότι η συνθήκη της Λοζάνης και τα συναφή κείμενα δεν επέτρεπαν σε κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις στα ομογενειακά βακούφια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε αυτή την ερμηνεία, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση δεν στηριζόταν σε καμία νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, ούτε είχε υιοθετηθεί από κάποιο τουρκικό δικαστήριο. Καθοριστική ήταν η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου από τον δικηγόρο του Στρασβούργου Στέφανο Σταύρο και τον νομικό σύμβουλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πάρη Ασανάκη, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση. Η τουρκική πλευρά επικαλέστηκε τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά τελικά δικαιωθήκαμε και μπράβο. Πολύ μεγάλη σημασία η απόφαση, ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπιστώνει παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας από την Τουρκία σε βάρος μελών της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Καλημέρα να πω στη λατρεμένη μου Σπυριδούλα. Πού βρίσκεσαι? Ξύπνησες. Πού βρίσκεσαι? Μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα. Στα Αθήνας ή στα Σαντορίνας? Για πες μας πού βρίσκεσαι, γιατί έχουμε και συνέχεια σήμερα. Ήταν να έρθω, αλλά δεν θα έρθω. Δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω. Θα έχουμε όμως ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι, να πάτε βόλτα σήμερα, να πάτε στο Peter Nomikos Conference Center, κυρία Σπυριδούλα, όπου εκεί η Μαργαρίτα Καραμολέγκου, που θα μιλήσουμε λίγο πιο αργά, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση μουσική, μιας και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, εκτός από την ημέρα του πατέρα. Και είναι και νομίζω και η μεγαλύτερη ημέρα. Σήμερα δεν είναι 21 Ιουνίου. Είναι η μεγαλύτερη ημέρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν και οι μπαμπάδες μαζί με τη μέρα της μουσικής. Είναι επειδή αυτά που τους λέμε ακούγονται σαν μουσική. Τα λόγια. Κατάλαβες? Για πάμε. Άλλη μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πολύ ωραίο τραγούδι. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Οι συνομιλίες αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας προκειμένου να τερματιστεί οριστικά, ρωτάω εγώ, και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την άφιξη της Ιρανικής αντιπροσωπείας πριν από αυτή του Αμερικανού αντιπροέδρου που αναμένεται. Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφτασαν χθες Σάββατο το βράδυ στην Ελβετική επικράτεια, ενημέρωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω Twix. Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Δύσκολο είναι το όνομα αυτό. Αμπντουλνασέρ Χεματί. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance αναμένεται μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, τον Jared Kushner, για να ηγηθούν της Αμερικανικής αντιπροσωπείας. Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε την Τετάρτη από τα μέρη προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το Ιρανικό Πρόγραμμα Πυρηνικής Ενέργειας. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν τεχνικές συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Εσμαήλ Μπαγαΐ, προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στο Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά συνεχίζονται. Η συμφωνία προέβλεπε ρητός τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα θέατρα μαχών, ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Και η Τεχεράνη επιμένει πολύ σε αυτό, σε αντίπεινα και τις Ισραηλινές επιθέσεις. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις διεμήνυσαν πως θα ληφθούν και άλλα μέτρα, αν είναι απαραίτητο, για να πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Άντε τώρα να πειθαναγκαστεί και αυτός ο εχθρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε ότι θα επιβληθούν από την Ουάσιγκτον διόδια στο στενό του Ορμούζ. Και παρόλα αυτά θα συζητήσουμε για ειρήνη. Επίσης, να σας πω κάτι που σκεφτόμουν. Εκεί στην Χαμάς, τι γίνεται στην Παλαιστίνη? Θυμάμαι κάθε μέρα τα συζητάγαμε. Κανείς δεν συζητάει γι' αυτό. Τι κάνουν εκεί τα βρήκαν, όχι μάλλον. Τι κάνουν εκεί, περιμένουν να δουν ποιος θα συνεχίσει να τσακώνεται. Χαμάς, Ισραήλ, δεν ήταν. Κάθε μέρα δεν είχαμε θέματα. Τι κάνουν, συνεχίζουν να έχουν βομβαρδισμούς κλπ. Κανείς δεν ξέρει. Θα έχουν, ναι. Αλλά το βλέπεις πουθενά, σαν θέμα. Ναι. Τραγούδι, διάλειμμα. Τι θες? Τι προτιμάς? Τι θες να κάνω? Θες να μιλάω μέχρι τις 10 ντάν, να μην κάνω διάλειμμα, να μην βάλω τραγούδι? Μπορώ να μιλάω και μέχρι τις 12. Μπορώ να πάω και 10-12. Το βαφτιστήρι μου, πρόσεχε, κακομοίρα μου. Ναι, καλά. Κάτσε να έρθει η σπιδούλα, γιατί πάει και έρχεται. Άστα. Λοιπόν, τέλος, άστα. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, το 7 και 43 πρώτα λεπτά. Σε τραγούδι λες να πάμε, να μην πάμε σε διάλειμμα? Να πάω μετά? Εντάξει, λοιπόν, ό,τι πει ο Σταμάτης. Εδώ να μου είστε παρέα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Σχολιάζουμε, συζητάμε, μιλάμε, αναλύουμε. Και σας περιμένουμε στην παρέα μας. Και όσοι δεν έχετε ξυπνήσει, δεν έχετε καμία δικαιολογία, γιατί πλέον θα κάνουμε και το 7-10 για λίγες μέρες. Οπότε πρέπει να μου ξυπνάτε. Δεν έχει. Έλεγε ήταν 6-8, είναι Σαββατοκύριακο, ήθελα να κοιμηθώ. Τώρα μου λέτε είναι 10, ήθελα να κοιμηθώ. Όχι, όχι. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, για να παραμείνουμε λίγο στα διεθνή, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Observer. Κατέληξε σε αυτή την απόφαση μετά από συνομιλίες με κυβερνητικά και κομματικά στελέχη των εργατικών της Βρετανίας, καθώς και με χρηματοδότες της παράταξης. Αναμένεται να καθορίσει τη Δευτέρα και το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο επικεφαλής της Βρετανικής κυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα πως η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη. Έπειτα από συνομιλίες με υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβούλους, χρηματοδότες και ηγετικά στελέχη των συνδικάτων. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Στάρμερ συζήτησε το θέμα και με τη σύζυγό του, αλίμονο, στην εξοχική κατοικία του στο Chickwells. Στο βορειοδυτικό Λονδίνο, προτού λάβει την οριστική απόφαση, ωστόσο κορυφαία στελέχη του κόμματος αναμένουν σαφή δήλωσή του για το πολιτικό του μέλλον από τη Δευτέρα. Κυβερνητική πηγή ανέφερε πάντως ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει επικεντρωμένος στο να συνεχίσει το έργο του παρά τις φήμες περί επικείμενης παραίτησης. Θα δούμε τι γίνεται, γιατί και στη Μεγάλη Βρετανία το μάλε βράσε, που λέγανε και στο χωριό μου, γίνεται. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Φυσάει, αλλά κάνει και ζέστη. Χθες είχε πολύ αέρα και χθες, μάλιστα, που φεύγουμε μαζί με τη Βασιλική, τη Γιούτσου, μας πήρε και μας σήκωσε. Και επίσης, μάλιστα, ότι να σας πω και το εξής, ότι συζητάγαμε, γιατί είμαστε και μετεωρολόγοι εκτός των άλλων, ότι αν δεν φύσαγε, θα είχε τρελή ζέστη. Δηλαδή, αν είχε πέσει αυτός ο αέρας, γιατί έκανε και ζέστη χθες. Αυτά, γιατί ξέρετε, κάνουμε και το μετεωρολογικό δελτίο μέσα σε όλα για να δω τι θα κάνει η Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7, 22 με 32 βαθμούς, άντε και 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στην Αττική, λίγο λιγότερο, στην Βόρεια Ελλάδα. Τι λέτε εδώ, ναι, μάλιστα, τι λέτε εδώ, τι είπα, αυτό τον 13χρονο που είχε ο μπαμπάς του 370 χιλιάρικα, και τα πήρε και τα έδωσε σε έναν ο οποίος τον εκβίαζε. Γέλαγα πάρα πολύ, γιατί διαβάζω και μια φίλη που γράφει χρονογραφήματα στα social. Καταπληκτική, πάρα πολύ ταλαντούχα και με πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Έχει 300 κόσμο. Και γίνονται αυτά, λέει. Μήπως ήταν 370 ευρώ και τα μπερδέψανε. Είχε 370.000. Μπαίνεις λοιπόν μέσα, λέει, ξέρω εγώ πιο αναλυτικά, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Οπότε είχε και κάποια μετρητά για cash flow, τέλος πάντων. Και γράφει από κάτω στο τέλος. Θυμάμαι μια φορά που είχα πει στην κόρη μου, μη φας όλη τη σοκολάτα, και την έφαγε ολόκληρη. Άρα γίνονται αυτά. Ο καθένας κάνει ό,τι παραβολή έχει στην καθημερινότητά του. Και τα πήγαινε, λέει, αυτό το κακό με τα 370 χιλιάρικα, τα πήγε σαν έναν που τον εκβίαζε, θα του κάνει κακό, και εξαφανιστήκανε τα 370 χιλιάρικα. Σου φαίνεται να είναι έτσι εντελώς αυτό? Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι κάτι άλλο. Τάχασε βέβαια το κακόμοιρο. Θα τα βρούνε τώρα. Αυτό, γι' αυτό κλειδώστε άμα είναι. Άμα τα έχετε, μην τα αφήνετε έτσι. Γιατί και που τα βλέπεις μόνο, λες πάντα χαλάσω, κατάλαβες. Λέω εγώ τώρα. Δεν μπορεί να τα έχεις βάλει κάπου αλλού, για παράδειγμα. Όχι, απλά είναι έτσι. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. 13χρονο με 370.000, φαντάζομαι άμα πάει στα 25, τι θα γίνει. Θα βγαίνει και θα χαλάει όλα, ας πούμε. Να το γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ large θα είναι στο 25 του. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Είπαμε για τα αναδρομικά. Έχει από 840 έως 1800 ευρώ, όπου θα τα λάβουν ειδικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, μέσω του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που εντάσσονται στο καθεστώς χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό και αυτό. Τι άλλο. Απέναντι σε ένα επιθετικό άτομο, μια ψυχολόγος συνιστά μια φράση για να αποκλιμακώσει την ένταση. Να τη διαβάσω ή θα συγχυστώ, πιστεύεις? Για να τη διαβάσω. Να σοπάσεις ή να συγκρουστείς όταν ο άλλος είναι πολύ επιθετικός? Αυτό το ερώτημα βασανίζει πολλούς όταν βρεθούν απέναντι σε κάποια σύγκρουση. Σύμφωνα με μία ψυχολόγο, μια απλή φράση. Για να θα τη διαβάσω. Και εύχομαι να μην γίνω επιθετική. Λοιπόν, είτε πρόκειται για ένα αιχμηρό σχόλιο στο τραπέζι, στο οικογενειακό. Σωστό. Ένα συνάδελφο που υψώνει τη φωνή του σε μία σύσκεψη. Ή έναν άγνωστο που προκαλεί καυγά.
πολλοί καταλήγουν είτε να μένουν άφωνοι είτε να ξεσπούν. Συχνά μοιάζει σαν να υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Πόσες υπάρχουν, να σοπάσεις ή να συγκρουστείς. Υπάρχει όμως και μια τρίτη, σύμφωνα με την ψυχολόγο Deborah Vinal, η οποία μίλησε στο περιοδικό Parade, και υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Η χρήση μιας συγκεκριμένης φράσης, πού την είναι, που μπορεί να αποκλιμακώσει τη συμπεριφορά, νευρίασα μέχρι να το διαβάσω. Σύμφωνα με την ψυχολόγο, οι άνθρωποι που συχνά προκαλούν εντάσεις παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά στα μάτια. Τα άτομα με συγκρουσιακή προσωπικότητα απολαμβάνουν τις αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδρούν με τους άλλους με εχθρικό, αντιπαραθετικό και επιθετικό τρόπο. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται συγκρουσιακοί επειδή ενδιαφέρονται περισσότερο να έχουν δίκιο ή να υπερασπιστούν αυτό που θεωρούν δικαιοσύνη, παρά να διατηρήσουν τις σχέσεις τους και να αναλογιστούν τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους. Αυτό είναι συχνό σε άτομα με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Τη φράση δεν έχω δει ακόμα. Λοιπόν, ποια είναι? Σε τέτοιες καταστάσεις, οι συζητήσεις συχνά καταλήγουν σε αδιέξοδο. Οι συνομιλίες με ανθρώπους που έχουν συγκρουσιακή συμπεριφορά, τέλος πάντων, οδηγούν σε αυτό. Αντιπαράθεση, ναι. Για να διατηρήσουμε την ειρήνη, τόσο στις κοινωνικές όσο και στις προσωπικές μας σχέσεις, είναι χρήσιμο να υιοθετούμε στρατηγικές που αποτρέπουν τις περιττές συγκρούσεις στα μάτια. Ανάμεσα σε αυτές τις στρατηγικές, η ψυχολόγος προτείνει μια απλή αλλά αποτελεσματική φράση. Ποια είναι αυτή? Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση. Η φράση αυτή ούτε ρίχνει λάδι στη φωτιά, ούτε δείχνει ότι υποχωρείτε. Σωστό είναι αυτό. Απλώς εκφράζει τη δική σας θέση. Δείχνει ότι δεν φοβάστε και ότι δεν αισθάνεστε την ανάγκη να αποδείξετε οτιδήποτε. Αυτή η ήρεμη έκφραση διαφωνίας, θα σε ηρεμήσει σαν αυτό, αρκεί συχνά για να αποφορτήσει την ένταση. Μπορεί, θα το δοκιμάσω. Η φράση αυτή τους αφήνει αβέβαιους για το πώς θα σας αντιμετωπίσουν και πώς να αντιδράσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι είτε απομακρύνονται, είτε ανταποδίδουν την επίθεση. Μια τόσο ήρεμη. Να το πεις και ήρεμα, δεν πεις «εγώ το βλέπω διαφορετικά». Πρέπει να το πεις «εγώ το βλέπω διαφορετικά». Αλλά ταυτόχρονα θα το δοκιμάσω. Θα τσακώνομαι στο φανάρι, π.χ. Θα είναι ο άλλος έξαλλος. Θα μου πει «μωρή, πήγαινε πριν έκανα πιάτο». Θα μου πει «δεν βλέπει». Καλά, εγώ δεν οδηγώ, αλλά ο διπλανός μου, τέλος πάντων. Γι' αυτό αποφεύγω να οδηγώ, καταλάβατε, γιατί αυτά θα είχαμε. Θα μου λέει τι είναι αυτό που έχει αφήσει, τι ξέρω εγώ, εδώ και δεν μπορώ να περάσω. Και του πω, εγώ το βλέπω διαφορετικά. Δεν θα κατέβει να με δει, πιστεύεις? Την κλειτώσω. Μπα. Άμα είμαστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι και μου λες το εσύ, είμαστε συμπεθέρια. Και μου λες το εσύ, ναι, ωραία, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά η νύφη, η κόρη σου, δεν έπρεπε να πάρει το τάδε. Έπρεπε να κάνει οικονομία γιατί τα παιδιά έχουν θέματα και πρέπει να μαζέψουν λεφτά για να μετακομίσουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Και θα... Άμα πεις εσύ, εγώ το βλέπω διαφορετικά, θα ηρεμήσει η συζήτηση. Άμα πιάσεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου σε μια τρυφερή στιγμή με μια σύντροφο. Και άλλοι, ναι, κόσμος, πολλής. Και του πεις, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Και σου απαντήσει, εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό λίγο θα ηρεμήσει τα πράγματα? Θα ασκείς τα πτυχία της μέσα στην Ντέμπορα. Βάλ' κανένα τραγούδι με την Ντέμπορα. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου.

0: Χρήστο, η Αγγελική διακοπές. Θα γυρίσεις στις 12, νομίζω, Ιουλίου. Γι' αυτό μέχρι τότε είμαστε εδώ παρεούλα. 8 και 3 λεπτά λοιπόν, εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλης Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καρλούτσος. Σχολιάζουμε, συζητάμε, μαθαίνουμε τα πάντα. Και τώρα άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Έχεις εσύ το ChatGPT, το ρωτάς, θέλω να πάω, ξέρω εγώ, να φάω στο τάδε εστιατόριο. Πες μου τα 10 καλύτερα εστιατόρια στο Παγκράτη, σουβλατζίδικα. Πες μου, το τάδε φάρμακο πρέπει να πάρω, είναι το καλύτερο φάρμακο, πολλά όχι ένα, αλλά είναι το καλύτερο φάρμακο που πρέπει να πάρω για την περίπτωσή μου, και σου απαντάει. Και εσύ λες, παιδί μου απαντάει το γλυκούλι, γιατί έχει κάνει υπέρευνα λογικά το chat. Είναι όμως έτσι, ή ακόμα και εκεί πουθενά αλήθεια, ρε φίλε? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω ένα πολύ καλό μου φίλο από τα παλιά. Χρόνια, πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω, τον ξέρω τον Μιχάλη τον Μπότα. Πόσα χρόνια σε ξέρω, αλήθεια, τώρα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό live. Όπου πραγματικά είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος παίζει το ίντερνετ στα δάχτυλα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Μιχάλη μου αγαπημένε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, γεια σου Έλλη.
0: Καλά είμαστε.
1: 12 χρόνια πρέπει να γνωριζόμαστε.
0: 12 χρόνια, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε οι μήνες, δεν το καταλαβαίνουμε. Μιχάλη, διάβαζα, έβλεπα ένα βιντεάκι προχθές εκεί που σκρόλαρα κι εγώ στα social και είδα με κάποιο τρόπο ότι υπάρχει περίπτωση και αυτό να το πειράξουμε μπορούμε.
1: Αυτό όχι απλά μπορούμε να το πειράξουμε, μπορούμε να το κατευθύνουμε σχεδόν... Γιατί όχι σχεδόν πλήρως μπορούμε να το κατευθύνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή έχω εγώ μια πιτσαρία, περίμενε. Έχω εγώ μια πιτσαρία. Και θέλω να είμαι, όταν θα γκουγκλάω είναι πιτσαρία Γλυφάδα, να έρχονται σε μένα. Τι πρέπει να κάνω?
1: Καλά, για την πιτσαρία είναι πολύ εύκολο. Εδώ πέρα γίνεται σε φάρμακα το οποίο παίρνει ο άλλος απόφαση, η οποία μπορεί να του στοιχήσει πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Με το AI, με το chat ή τα άλλα.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πάω με τα ελαφριά, τα απλά.
1: Με τα ελευθερία. Εάν ένας άνθρωπος έχει μια πιτσαρία, ας πούμε, τοποθετηθεί σωστά, δηλαδή τοποθετήσει την πιτσαρία του σε πολύ καλές πηγές, σε site με υψηλό authority, γραφτούν πολύ σωστά κείμενα που να λένε ότι αυτή η πιτσαρία είναι η καλύτερη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, μετά το να παράγουν και άλλα site και άλλα site και άλλα site, μπει σε οδηγούς, δηλαδή κινηθεί πάρα πολύ δομημένα σωστά,
0: ναι.
1: Η πιτσαρία αυτή θα βγει πάρα πολύ εύκολα στις απαντήσεις του ChatGPT, όχι απλά στο Google όπως ήταν παλιότερα, στο ChatGPT και σε όλα τα AI, ας πούμε. Συστήματα που ρωτάμε τώρα.
0: Άρα ουσιαστικά, ακόμα και αυτά τα οποία ρωτάμε και που θεωρούμε εμείς μέχρι σήμερα, εγώ έτσι νόμιζα μέχρι σήμερα, ότι εντάξει, δεν σου είπα εγώ ότι δεν έχει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να το κατευθύνει, αλλά μπορεί αυτό να υπάρξει κάποια είδους κατεύθυνση από επαγγελματίες. Και όπως είπες πολύ σωστά, εγώ είπα για ένα εστιατόριο και για ένα κάτι πιο ελαφρύ, αλλά μπορεί να γίνει και με πολύ πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ειδικά στο κομμάτι, ας πούμε, να πάμε στο κομμάτι των φαρμάκων, που όντως είναι, ή και των γιατρών, όχι μόνο των φαρμάκων.
0: Ναι, ναι, των γιατρών, σωστά.
1: Ας πούμε, ποιο είναι το. Πάμε και εδώ να πάμε σε κάτι ελαφρύ. Παραδείγματος χάρη, ρωτάει ένας έφηβος για την ακμή. Ποια φάρμακο ή ποια άλλη φύση να πάρω για την ακμή.
0: Ναι.
1: Και κάνει σύγκριση, ας πούμε, το chat ή το κλοντ ή οποιοδήποτε άλλο, και σου λέει ότι πάρε αυτή την αλυφή, πόσο χρόνο είναι, και χωρίς να ξέρει το chat, ας πούμε, δεν έχει δοκιμάσει, δεν έχει κάνει κάποια κλινική δοκιμή.
0: Ναι,
1: χωρίς να ξέρει αν αυτή ταιριάζει στον τύπο δέρματος, ταιριάζει. Απλά βλέπει τι λένε οι καλύτερες λίστες, ας πούμε, τι λένε οι λίστες top 5, ποιες είναι οι καλύτερες. Μετά βλέπει ποια αλυφή αναπαράγεται περισσότερο. Που είναι πιο καλογραμμένα τα κείμενα, που έχει πιο πολλές πηγές, οι οποίες γράφουν το ίδιο πράγμα αλλά με διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή, αν γράφεται το ίδιο πράγμα με διαφορετικά δεδομένα, σου λέει κάτσε, αυτό γράφεται από πάρα πολλές πηγές και καταλήγουμε σε αυτό ότι είναι καλύτερο. Οπότε αυτό θα βγάλω κι εγώ. Είναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι σε εμβρική μορφή το AI στο κομμάτι αυτό και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το χειραγωγήσεις, να το ξεγελάσεις και να του δώσεις ό,τι θέλεις, είτε σε αλυφές, σε γιατρούς, σε φάρμακα, σε όλο το φάσμα.
0: Πιστεύεις ότι στο μέλλον αυτό θα μπορεί να γίνεται ή θα βάλει αυτά τα εργαλεία προκειμένου να μην είναι χειραγωγήσιμο, αλλά και πάλι πώς θα μπορεί να επιλέξει?
1: Θα γίνει σίγουρα λιγότερο χειραγωγήσιμο, αλλά θεωρώ ότι αν σκεφτούμε μια μεγάλη φαρμακευτική που έχει πολλά χρήματα,
0: μπορεί
1: πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή αν καταλάβει, που σίγουρα το έχουν καταλάβει και κινούνται πάνω σε αυτό, αν καταλάβει ότι το κομμάτι παίζεται εκεί, δηλαδή σε sites με υψηλό authority, πόσο δύσκολο είναι μια φαρμακευτική να αγοράσει 5 ιατρικά sites με υψηλό authority, ώστε να μπορεί, ας πούμε, στο παρασκήνιο να βγάζει τα δικά της, δηλαδή το AI να ρουφάει από τα site αυτά που όντως έχουν μια υψηλή δυναμική, θεωρούνται δηλαδή αξιόπιστα. Αυτό... Δηλαδή, ακόμα και πιο μετά πιστεύω θα χειραγωγείται, ναι. Αλλά δυσκολότερα.
0: Πιο δύσκολα, αλλά και πάλι, όπως το λες. Ερώτηση. Αυτό, βέβαια, παιδί μου, που έχει να κάνει και με θέματα. Πάμε, ξέρεις, στα πιο σκληρά, γιατί πραγματικά αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το είδα που το έγραψες και μπράβο σου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Να πω ότι ο Μιχάλης χρόνια ασχολείται και στείνει σωστά ιστοσελίδες, καμπάνιες που έχουν να κάνουν με τα social media και με τα συναφή. Μπορεί να πάει και σε άλλα θέματα. Δηλαδή, ρωτάω εγώ, τι γίνεται στην Ευρώπη από άποψη, ξέρω εγώ, πολιτικής κατεύθυνσης της τάδε χώρας και αυτό και το τέρα και το άλλο. Μπορεί να γίνει, πιστεύεις, να υπάρχει δυνατότητα, η θέληση θα υπάρχει, η δυνατότητα που να μπορέσει κάποιος να το χειραγωγήσει και για άλλους σκοπούς, πέραν από το εμπορικό καλά. Κομμάτι ή το... Καλά.
1: Τώρα έκανε φοβερή ερώτηση. Έρχονται και οι εκλογές που θεωρώ ότι θα έρθουν και σύντομα. Mm-hmm. Και στις εκλογές, ξέρεις πόσοι ρωτάνε, λένε στο AI, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ είμαι επιχειρηματία, είμαι 35 χρονών. Ναι, και κάνω αυτό και αυτό και αυτό, τι να ψηφίσω. Και το AI σου κάνει μια, ας πούμε, μια τύπου σκαλέτα με τις λογικές προτιμήσεις σου. Ναι. Και με βάση αυτό σε οδηγεί. Και επειδή όλοι έχουμε αρχίσει και εμπιστευόμαστε το AI τυφλά, πολύ κακός, αλλά. Το εμπιστευόμαστε, μπορεί όντως να σε οδηγήσει να φτάσει να ψηφίσει και ένα κόμμα αυτό το λόγο. Και πόσο εύκολο είναι άνθρωποι που κατέχουν, ειδικά στην πολιτική, έχει γίνει πολύ πιο πριν αυτό. Δηλαδή, όλα τα συμφέροντα κατέχουν τα πολιτικά μέσα, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Οπότε, για φαντάσου να γίνεται δομημένη αρθρογραφία έτσι ώστε να καταλήγεις να ψηφίσεις ένα συγκεκριμένο κόμμα, επειδή αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες σου, αυτές είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες και το AI να σε στρέφει προς τα εκεί. Δηλαδή, σου λέει, εδώ, πάμε σε. Φοβάσαι αυτό. Άμα φοβάσαι αυτό, ψήφισε αυτό για να μην γίνει αυτό.
0: Υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή, γιατί και αυτό το κακόμοιο το του λέω εγώ, πες μου πώς θα φτιάξω τις φακές και του λέω μη μου πεις για το κρεμμύδι, να μην χωρίς κρεμμύδι. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, μπορώ αυτό να το πω, μπορώ να πω για παράδειγμα ότι θέλω να μου πεις τη γνώμη σου χωρίς όμως να το ψάξεις μέσα από τα ειδησιογραφικά site. Δηλαδή μπορώ να του βάλω τέτοιου είδους δυσκολίες για να μπορέσω με κάποιο τρόπο να το αποτρέψω.
1: Αυτή είναι η μία λογική στρατηγική αποτροπής, ας πούμε, τέτοιο να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά το σημαντικότερο είναι να βλέπουμε λίγο εκεί που όταν μας βγάζει την απάντηση και όταν μιλάμε για απαντήσεις τέτοιου τύπου, ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο, ποιο mm-hmm. είναι τι κόμμα να ψηφίσω mm-hmm. ή σε ποιον γιατρό να πάω, mm-hmm. σε ποιον καρδιολόγο να πάω. Mm-hmm. Καλύτερα είναι να βλέπουμε από κάτω τις πηγές. Διότι, ας πούμε, όταν σου βγάζει, λέει και τις πηγές. Οι πηγές αυτές τι είναι ουσιαστικά, είναι από εκεί που ρούφηξε την πληροφορία. Ναι. Συνήθως ρουφάει η πληροφορία τώρα, ειδικά ρουφάει και πάρα πολύ αναξιόπιστες ιστοσελίδες, όχι μόνο αποξιόπιστες. Ναι. Είναι στη φάση αυτή. Ναι. Οπότε, βλέποντας τις πηγές, μπορούμε να αποφύγουμε σίγουρα. Να δούμε τι καλά, αυτό το λέει το τάδεσαι. Ποιος το ξέρει, ας πούμε, σιγά μην το πιστευτώ. Είναι μία λύση αυτή. Μία άλλη λύση είναι να μην παίρνουμε καθόλου συμβουλές από το AI για το κομμάτι.
0: Αυτή ίσως είναι η καλύτερη λύση. Ερώτηση τώρα. Πριν σε αποχαιρετήσω και θα έρθεις μια μέρα από εδώ να τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά αυτά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αλήθεια σου λέω, από αφέλεια, πες το, από τους γρήγορους ρυθμούς, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το οποίο μας.
1: Είναι και, αν θυμάστε το 21, είχαμε πει για το Meta. Θυμάστε το 21, είχαμε πει για το Meta ότι θα ανακάμψει και θα πάει, ας πούμε, θα ανατρέψει όλα τα κακά δεδομένα και έγινε ακριβώς όπως το είχαμε πει στην εκπομπή σου πάλι.
0: Είδες τι κάνουμε, αυτά είναι, ανέκαθεν. Ερώτηση λοιπόν. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Και δικηγόρος. Και θέλω να. Δημοσιογράφος, να το κοιτάξουμε, το φτιάξουμε λίγο. Ποια είναι η πιο έμπιστη, καλή, όμορφη, χαριτωμένη. Αυτό το συζητήσουμε
1: μετά.
0: Καλά, θα το κάνουμε. Το βρίσκουμε και μόνοι μας.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που εγώ είμαι επαγγελματίας. Και θέλω, επειδή μου δεν θέλω να το κάνω για να κοροϊδέψω τον κόσμο, αλλά θέλω να το κάνω, θέλω να είμαι πολύ εντάξει στη δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα θέλω να ενισχύσω λιγάκι και την παρουσία μου με αυτόν τον τρόπο. Τι μπορώ να κάνω, έχουμε σε κάποιον expert και τι κάνουμε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα διαφήμιση για τον εαυτό μου, αλλά το ιδανικό είναι να πας σε κάποιον expert, να σου πει ακριβώς τα βήματα και τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, εδώ απαιτεί δουλειά και από τους δύο. Δεν φτάνει μόνο να δουλέψει ο expert. Πρέπει και ο ίδιος αυτός που θέλει να το κάνει αυτό να κάνει ένα σωστό digital PR για τον εαυτό του.
0: Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να έχει καλές αξιολογήσεις. Είναι πολύ σημαντικές αξιολογήσεις στο κομμάτι του. Γιατί το AI ρουφάει τις αξιολογίες.
0: Από τα show αυτά που γράφουν τις.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις κριτικές δηλαδή εννοείς.
1: Ναι, ναι, πολύ σημαντικές κριτικές. Από εκεί και πέρα ο ίδιος να βγαίνει να μιλάει σε podcast, σε συνεντεύξεις, να εμφανίζεται ως expert, να μην το γράφει, να μην γράφεται μόνο. Μάλιστα. Γιατί σίγουρα μπορείς να το γράψεις και να κάνεις τη διαφορά με κείμενα τα οποία είναι σωστά δομημένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει και ζωντανή
0: παρουσία. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένο μου Μιχάλη, σε περιμένω. Θα θείς ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα εδώ στο ραδιόφωνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και αλήθεια μας είπες πολλά πράγματα τα οποία αλήθεια σου μιλάω. Εγώ δεν τα είχα σκεφτεί καθόλου. Τώρα μπορεί να τα έχουν σκεφτεί άλλοι και να μην τα είχα σκεφτεί εγώ. Αλλά κοίτα να δεις την πατήσουμε και από το ChatGPT στο τέλος, το κακόμπιο.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, Μιχάλης Μπότος στην παρέα μας. Και εσύ, καλημέρα. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω ότι έχει επικηρυχθεί ο οδηγός ή οδηγός, από ό,τι φαίνεται. Βλέπω εδώ τώρα μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι η πραγματική, αλλά είναι μια φωτογραφία μιας γυναίκας η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο που σκότωσε το αδέσποτο σκυλάκι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media και στην τοπική κοινωνία, με αιτήματα για την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Η θανάτωση ενός ηλικιωμένου δέσποτου σκύλου από οδηγό για ταχύ, ο οποίος τον παρέσυρε και τον σκότωσε, έχει προκαλέσει σοκ στη Γαστούνη αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η πράξη έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, γιατί πάντα, ξέρετε, στη ζωή κάποιος κοιτάει. Είτε λέγεται κάμερα, είτε λέγεται φίλος, είτε λέγεται εχθρός, είτε κάποιος παρακολουθεί. Αυτός που παρακολουθεί λοιπόν είναι αυτός ο οποίος πάντα τελικά θα είναι το χρήσιμο μέσο για να γίνει γνωστό το οτιδήποτε κακό κάνουμε στη ζωή μας. Παρακολουθούν και από πάνω καμιά φορά, ξέρετε, ποιος πιστεύει, αφού παρακολουθεί και ο Θεός. Εδώ λοιπόν είναι ένα περιστατικό το οποίο σας λέω, εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή στα social media φωτογραφία που είναι μιας γυναίκας. Θα μπω και στο Twitter, γιατί ξέρετε, αυτό που είναι πιο ανησυχητικό πολλές φορές είναι ότι και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι μπαίνουμε στα Twitter για να σιγουρευτούμε, να δούμε τι συμβαίνει και τι όχι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν η γυναίκα, για γυναίκα φαίνεται, σταμάτησε, είδε το σκύλο και τον πάτησε. Είναι μία... Πραγματικά έχει και το αυτοκίνητο, θα έχει και την ώρα που πέρασε, μπορεί να μπει κάποιος και στις κάμερες και να το δει. Είναι πραγματικά από τα γεγονότα, όσοι αντέχετε να δείτε το βίντεο, δείτε το. Εγώ δεν αντέχω να το ξαναδώ, το είδα μία φορά. Αν αντέχετε να το δείτε, δείτε το, για να καταλάβετε σε ποια φάση βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι και κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούν. Και μιλάμε ότι δεν φαίνεται ούτε να έχει πιει, ούτε να έχει καταναλώσει κάτι, ούτε το παραμικρό. Φαίνεται να είναι με πλήρη συνείδηση ένας κακός άνθρωπος. Ένας κακόψυχος, συχαμένος άνθρωπος. Και δεν είναι και άνθρωπος. Δηλαδή είναι ντροπή. Και κάποιες φορές, εγώ ξέρετε ότι σας το έχω πει, σας το έχω ξαναπεί, είμαι απόλυτα εναντίον της βίας, δεν το συζητώ με κλειστά μάτια, δεν θα γίνουμε εμείς αυτό το οποίο, το τέρας το οποίο συζητάμε. Κάποιες φορές πραγματικά, όταν βλέπω κάποια τέτοια περιστατικά που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήμπορος, ηλικιωμένος, γιατί σας ξαναείπα, τη μαγιά, αν θες να τη δείξεις, θα τη δείξεις τον ψηλότερό σου, μεγαλύτερό σου, δυνατότερό σου, εκεί να σε δω, εκεί είσαι μάγκας. Τώρα στη γιαγιούλα, τον παππούλη, το παιδάκι, το μωράκι, το άνθρωπο ο οποίος έχει θέματα κινητικότητας ή που δεν βλέπει ή που δεν έχει θέματα άλλα. Και το ταλέπορο, το σκυλάκι, το ζωάκι και το γέρικο, άσε εδώ κυρία μου σε καμιά αρκούδα ή σε κανένα λιοντάρι μπροστά, για να σε δω εκεί. Λοιπόν, αυτά δεν θα μιλήσω άλλο γιατί δεν θα κρατήσω τους τύπους και θα... Τι θες Κώστα, για να δω. Πρώτο τι έχει στείλει, παραλία έχει στείλει. Παραλία έχει στείλει, αυτό καλά έχει κάνει. Αυτή η παραλία που είναι στο πρώτο ράφτη. Πού είσαι, σε ποια παραλία είσαι εδώ, κάτι γράφεις και πες μου μέχρι να πας στο διάλειμμα. Προλάβουμε να δούμε πού είσαι, τι ωραία παραλία. Αμάρινθος. Εύβοια είναι. Α, καλά, τι γίνεται και με τη φωτιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά μόλις επιστρέψουμε, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη φωτιά εχθές στην Εύβοια. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια. Φόβοι για να ζωπιώσεις φυσικά μετά την πολύωρη μάχη με τις φλόγες. 41 ενάρξεις αντιμετωπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. 41 φωτιές αντιμετωπίστηκαν, γιατί οι ταλέποροι πυροσβέστες μας είναι στις φλόγες. Αλλά εμείς τα οικόπεδα δεν τα έχουμε καθαρίσει. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει να πάμε να καίμε χόρτα. Εμείς, εντάξει, φταίνε οι συνθήκες, φταίει ότι δεν βρέχει, φταίνε ότι τα λόγια του παπά, φταίνε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, φταίει και λίγο και η προσωπική ευθύνη, να το έχουμε και λίγο στο μυαλό μας. Πάνω από 120 πυροσβέστες και 14 ενέργεια μέσα έδωσαν μάχη για ώρες εχθές στον Αλμυροπόταμο. Είχε σταλεί και μήνυμα 112 για την εκένωση δύο οικισμών. Θετικά είναι τα νέα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Η φωτιά στην Εύβοια προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, και αυτό ήταν μάλλον και το μυστικό του, ότι πόρεσε και προλάβαμε και την οριοθετήσαμε από τις πρώτες κιόλας ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε κιόλας, δυσκόλευαν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα, νωρίτερα είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα. Για πολλές ώρες, πάνω από 120 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούσαν άλλα 14 ενέργεια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού με στόχο να περιοριστεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μπράβο στα παλικάρια μας, μπράβο στα παιδιά που κάθε μέρα τρέχουν με τις και αντιμετωπίζουν τις φλόγες με τις χειρότερες συνθήκες. Καλημέρα, εκπομπή σου είναι πάντα ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Βρενατάσα μου, να είσαι καλά, προσπαθώ. Κατάλαβες, έχω και το κοινό μου εδώ πέρα, την όψη. Νατάσα μου. Λοιπόν, 8 και 23 πρώτα λεπτά, πάμε τραγούδι και μετά θα σας πάω σε μια πολύ ωραία ημερίδα που γίνεται στο ΕΚΠΑ.

Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραλούτσος. Είμαστε μαζί αυτό το επόμενο και μάλλον και το μεθεπόμενο. Και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 7 με 10, μια και η αγαπητή Αγγελική Λάζου διακοπεύει. Εργάζεται, δεν είναι διακοπές, να ξέρετε, σας λέω και τα κουτσομπολιά, αλλά είναι, έχει πάρει την αδειά της από εδώ για τα Σαββατοκύριακα για να παίρνει και τις ανάσες της. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber που μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας λέτε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλή βραδιά, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. alfaradio989.gr είναι το site από το οποίο μπορείτε να μας ακούτε, είτε είστε στην παραλία, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε εντός Αθηνών και κάπου δεν πιάνει το ράδιο, είτε είστε στο σπίτι και θέλετε να μην βάλετε το ραδιόφωνο, να βάλετε το ίντερνετ, οτιδήποτε θέλετε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-48-00, με γλωσσοτρώνε. Είναι, όπως είπαμε, το τηλεφωνικό μας κέντρο και το email μας είναι το onerpapaki@alfaradio989.gr. Τα δάχτυλα πονάνε σήμερα. Το δικό σου αμάρτημα του κόσμου, όλα τα δάχτυλα το ξέρεις, του Πάριου. Αυτή είναι τα τραγουδάρα. Γι' αυτό σου λείπουν δύο εσένα από το δικό σου αμάρτημα. Δεν είναι του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Είναι δύο λιγότερα. Δεν είναι ένα λιγότερο όμως. Κατάλαβες, σταμάτησε, παιδί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 10. Έχουμε, μην νομίζετε, προεκλογική περίοδο. Φουλ. Τώρα το πότε θα γίνουν εκλογές, κανείς δεν ξέρει, ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ξέρει. Θα φανούν από τις εξελίξεις, έχω την αίσθηση. Μάλλον τα βλέπω τελικά τα πράγματα να πηγαίνουν προς το Μάρτιο. Αλλά εντάξει. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Πώς γενικώς. Εδώ θα είμαστε όλα και θα τα δούμε και θα τα πούμε. Έχουμε εδώ πέρα και το φαινόμενο του λαγοκέφαλου, το οποίο το βλέπω παντού. Αφήσαμε τα άλλα θέματα, πιάσαμε το λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχει site, δεν υπάρχει εφημερίδα, δεν υπάρχει. Καλά, είναι θέμα, εννοείται, και πολύ σοβαρό. Καλημέρα, καλή μου.

0: Άσα, πολύ αγαπημένη μου. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία ημερίδα όπου διοργανώνεται στο ΕΚΠΑ με πάρα πολλές πληροφορίες που θα σας πω τώρα, πολύ σημαντικά θέματα και ενδιαφέροντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Τραγούδι, διάλειμμα, και μετά θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με την αγαπητή κυρία Μπαφατάκη. Ε, συμφωνείς? Διάλειμμα θα βάλουμε, διάλειμμα. Άντε, πάμε και πιστεύουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πριν περάσω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Δέσποινας, όπου μου λέει: Καλημέρα, Έλλη, όμορφη Κυριακή να έχεις. Είμαι κάτοικος αλμυροπόταμου της περιοχής που ξέσπασε χθες η φωτιά, στην Εύβοια. Έχω να πω ότι όντως ήταν απίστευτη κινητοποίηση από τα εναέρια μέσα, πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσα πολλά εναέρια σε αντίστοιχες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς στην περιοχή μου. Μπράβο σε όλους, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της πυρκαγιάς, γιατί κινδύνεψε ένα χωριό, ένα οικισμός, η Ραπτέη. Αλλά ευτυχώς την τελευταία στιγμή αποφεύθηκε το μεγάλο κακό. Μπράβο σε όλους, αλλά θέλουμε ενημέρωση. Πολύ σωστό αυτό που λες, Δέσποινα. Να δούμε, για να δούμε και ποιος είναι και ο υπεύθυνος για να ξεκινήσει. Γιατί αν ήταν κάποια καιρική συνθήκη η οποία δεν μπορούσε να αποτραπεί, OK. Αλλά να δούμε, είναι κάποιος υπεύθυνος ο οποίος εκείνη την ώρα σκέφτηκε να κάψει τα χώρα στον κήπο. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο δεν είχε καθαριστεί. Γιατί βλέπετε ότι οι πυροσβεστικοί και οι πυροσβέστες μας και ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να κάνει θαύματα. Αλλά καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο να κατόπιν εορτής, να καταφέρουμε και να τα προλαμβάνουμε. Πάντως μπράβο για ακόμα μια φορά, γιατί και εγώ το είδα χτες, είχαμε απίστευτα αντανακλαστικά και αυτό είναι πραγματικά το οποίο χρειάζεται. Απίστευτα αντανακλαστικά όμως και πολύ ενδιαφέροντα θέματα είναι αυτά τα οποία τρέχει και η ομάδα εκεί στο ΕΚΠΑ. Η αγαπητή μου κυρία Μπαφατάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιας και ξέρω ότι έχει δώσει την ψυχή της για να διοργανώσει μια εξαίρετη ημερίδα με τίτλο «Ηθική και δικαιώματα των ζώων, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινής συνείδησης», η οποία που θα γίνει στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία Μπαφατάκη μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Σπυροπούλου. Καλημέρα, Έλλη μου.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα, αγαπημένη μου.
1: Γνωριζόμαστε και μάλιστα προσφάτως ήμασταν και στην Ιθάκη.
0: Στην Ιθάκη. Τι ημέρος πανέμορφο ήταν εκεί. Ακόμα το σκέφτομαι.
1: Και υπέροχη ημερίδα.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Όχι, ημερίδα, συνέδριο.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που αφορούσε το δημογραφικό. Έχουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο στοιχείο, να σου πω. Ένα εξαιρετικό επίσης.
1: Το γνωρίζω, αλλά λόγω τη ημερίδα εγώ δεν θα μπορώ να πω.
0: Δεν πειράζει. Το επόμενο θα μα έρθει, αλλά αυτό. Που διοργανώνεται και που ξέρω σου λέω ότι είσαι η ψυχή όλης της διοργάνωσης και μπράβο σου, είναι πραγματικά ένα θέμα που αν δεις και τα θέματα των ημερών των τελευταίων με τα αυτά τα περιστατικά πρέπει να γίνονται και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε με αντίστοιχο τρόπο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πήρα την πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η ημερίδα, ναι, και ουσιαστικά είμαστε κάποια άτομα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και θελήσαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Για πρώτη φορά να ενώσουμε δημοσιογράφους ακαδημαϊκούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και διάφορες αν θέλετε οργανώσεις που έχουν φωτιστεί από τα ΜΜΕ. Και όλο αυτό γιατί υπάρχει το διαδηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που λέγεται Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Που άπτεται του συγκεκριμένου θέματος και είναι πολυκλαδικό, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα σπουδάσει στο λόγο μεταπτυχιακό έχει πάρα πολλά προνόμια, δηλαδή τα προνόμια είναι από την νομική, από την ηθική, από την ευζωία και ουσιαστικά είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό γιατί όπως καταλαβαίνετε τα ζώα πλέον αποτελούν μέλη της οικογένειας,
0: φυσικά.
1: Ζουν μαζί μας.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα, πρέπει να μάθουμε πολύ, πολύ βασικά πράγματα, να αγαπάμε τα ζώα, να τα σεβόμαστε, έχουν και αυτά δικαιώματα. Οπότε είναι ουσιαστικά το πρώτο μεταπτυχιακό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν χρόνια τα μεταπτυχιακά, τα συγκεκριμένα με αυτό το θέμα και να αποκτήσουμε ευαισθησία, συνείδηση, να τα αγαπήσουμε γιατί κοιτάξτε να δείτε πέρα από τα ζωάκια τα οποία ζουν στο σπίτι υπάρχουν και χιλιάδες αδέσποτα. Εγώ βρίσκομαι στην Ξάνθη,
0: ναι.
1: Και πραγματικά δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στην Ξάνθη, σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, διότι δεν υπάρχει μέρημνα. Παίρνει κάποιος ένα ζωάκι και μετά από λίγο αποφασίζει ότι δεν τον θέλει και το παρατάει. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν. Κάθε οικογένεια η οποία θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι, γιατί ουσιαστικά υιοθεσία είναι,
0: βέβαια,
1: θα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένη ότι θέλει αυτό το ζώο, γιατί τα ζώα πραγματικά θέλουν φροντίδα. Λοιπόν, οπότε είμαστε πολύ περήφανοι για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Εγώ είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, είμαι ακαδημαϊκή ερευνήτρια στο εργαστήριο εφαρμοσμένη.
0: Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να το ακολουθήσει το μεταπτυχιακό αυτό, ποια κατεύθυνση μπορεί, οποιαδήποτε κατεύθυνση.
1: Όλες.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: μπράβο, πολύ ωραία.
1: Και ουσιαστικά το διαδηματικό είναι, οργανώνεται και από το Ινστιτούτο Παστέρ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και λέγεται διαδηματικό, διότι συνεργάζεται και με άλλους δύο φορείς του εξωτερικού. Mm-hmm. Μπορεί από κάθε ειδικότητα να το παρακολουθήσει. Είναι, θα έλεγα, ένα πάρα πολύ προσιτά οικονομικό μεταπτυχιακό και έχει πάρα πολλά προνόμια. Δηλαδή από την εκπαίδευση, από την αισθητική, ιατρική και τα καλλιντικά, από όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν στην καθημερινή μας ζωή. Γίνονται και παράλληλα πάρα πολλά συνέδρια, πολύ ωραίες διοργανώσεις, δηλαδή είχαμε πάει στη Λίμνη Κερκίνη, κάνουμε κάθε χρόνο στην Κωνσταντινούπολη ένα συνέδριο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρουσία του Πατριάρχη, ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος για το περιβάλλον και για τα έμβια όντα. Και ευελπιστούμε αυτή τη φορά να υπάρξει, να ανοίξει ένας διάλογος ανάμεσα στο κοινό, διότι θα έχουμε live streaming.
0: Ναι.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, να μας παρακολουθήσουν εκείνοι που δεν μπορούν να είναι στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Και πρέπει να ενημερωθούν επίσης, σωστά.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Πρέπει να ανοίξει λοιπόν ένας διάλογος με την πρωτοβουλία του συγκεκριμένου του ελόγου διαδηματικού μεταπτυχιακού με την κοινωνία, με το κοινό, με τους δημοσιογράφους, με τους επιστήμονες.
0: Για πες μας, πότε είναι η μερίδα?
1: Η μερίδα είναι το Σάββατο στις 27 Ιουνίου,
0: ναι,
1: από τις 9.30 έως τις 2.30.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο, μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει, πρέπει να κάνει κάποια κράτηση σε θέση. Πώς γίνεται τώρα αυτό?
1: Όχι, όχι, είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Ωραία.
1: Και το βασικό είναι ότι όποιος κάνει την εγγραφή, διότι στην πρόσκληση και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα QR code στη δεξιά πλευρά, όποιος κάνει εγγραφή θα πάρει πανεπιστημιακές βεβαιώσεις, παρακολούθησης, και αυτό επίσης είναι αρκετά σημαντικό.
0: Τι θα παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος θα έρθει, γιατί εδώ έχετε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω?
1: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε πολυπίκυλα θέματα. Mm-hmm. Καταρχάς είναι το πρώτο θέμα, η πρώτη συνεδρία όπως αντιλαμβάνεστε έχει να κάνει ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και η ορατότητα των γεγονότων. Δηλαδή ποια είναι τα γεγονότα τα οποία ουσιαστικά προβάλλονται από τα ΜΜΕ και δει από την τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε περιστατικά κακοποίηση ζώων, έχουμε περιστατικά δυστυχώς σεξουαλικής κακοποίησης ζώων, έχουμε περιστατικά τα οποία δυστυχώς μας προβληματίζουν κοιλοτρόπως. Οπότε ουσιαστικά η πρώτη συνεδρία έχει να κάνει αμιγώς με δημοσιογραφικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά θα υπάρχουν και ο ειδικός γραμματέας, ο κύριος Χρυσάκης αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, mm-hmm. και η τέος γραμματέας, η οποία είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού, η κυρία Μάρσα Δημοπούλου.
0: Φίλη μου, την αγαπώ πολύ. Ξέρετε, έχει κάνει τεράστιο έργο.
1: Λοιπόν, η δεύτερη συνεδρία έχει να κάνει με την, δεν μπορώ να την πω τη λέξη ολόκληρη, θα την πω περιφραστικά, με την ιατροδικαστική των ζώων και την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Θα είναι λαμπρή δημοσιογράφος κυρία Μάνδρου, ιατροδικαστές, αστυνομία, ώστε να μιλήσουν επί του θέματος, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Και η τρίτη συνεδρία έχει να κάνει με δημόσια υγεία και δύο πολύ ευαίσθητα θέματα, την εγκυμοσύνη και την λοχεία,
0: mm-hmm.
1: και τη γέννηση ενός βρέφους, ουσιαστικά αν θα πρέπει να υπάρχουν ζώα στο σπίτι.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι σωστό να μεγαλώνουν, να είναι και χρηστικά θέματα.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Γιατί και αυτός, ναι, είναι και αυτός ένας λόγος που καταλήγουν τα ζωάκια αδέσποτα κάποιες στιγμές, από φόβο, από αγωνία, όταν δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε κλπ. Πώς θα το δεχτεί το σκυλάκι και το ανάποδο ή το ζωάκι. Πάρα πολύ ωραίο θέμα, μπράβο.
1: Ναι, και το τέταρτο θέμα είναι περιπτώσεις,
0: mm-hmm.
1: Που έχουν φωτίσει τα ΜΜΕ, δηλαδή είναι ουσιαστικά τα άλογα του ημιτού, είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους εθελοντικά στο θέμα αυτό. Είναι η γαϊδουροχώρα που θα μας μιλήσει η ηθοποιός και ουσιαστικά ιδρύτρια, συνιδρύτρια της γαϊδουροχώρας. Είναι τα ζωάκια τα οποία λειτουργούν ως θεραπευτικά μέσα για παιδάκια με ανάγκες. Και φυσικά είναι και ο Ντίλαν, το πρώτο σκυλί, το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο Μεταξάς, ο οποίος, αυτός λοιπόν ο Ντίλαν, είναι το πρώτο σκυλί το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα όπου γίνονται χημειοθεραπείες και ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε έχει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό, ψυχολογικό κυρίως, παρίσταται κατά την ώρα αυτής της δύσκολης διαδικασίας. Και όπως αντιλαμβάνεστε είναι θέματα τα οποία έχουν φωτίσει τα ΜΜΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, να είναι αντικειμενικός και ουσιαστικά να ανοίγει τους δρόμους ώστε να αντιληφθούμε, γιατί είχε αλλάξει η νοοτροπία έλλειμμου, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Αλλάζει. Τώρα έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, ναι. Αλλά ακόμα βλέπουμε δυστυχώς. Και θα βλέπουμε μέχρι σαν κοινωνία να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες, σαν και αυτή που κάνατε, μόνο προς καλό είναι και βοηθούν απόλυτα.
1: Να πω κάτι, ότι ο διευθυντής και καθηγητής εφαρμοσμένης φιλοσοφίας και βιοειθικής, ο Βαγγέλης, ο Πρωτοπαπαδάκης, είναι ο υπεύθυνος του διδρυματικού μεταπτυχιακού, είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, οπότε αντιλαμβάνεστε πολλές φορές τα αμιγώς ακαδημαϊκά θέματα πρέπει να βάζουμε και λίγο κάποια θέματα τα οποία είναι πιο χρηστικά για να ακούσει ο κόσμος, όπως το θέμα της δημόσιας υγείας, αυτό με τα ζωάκια, τα βρέφη, πρέπει ένα παράδειγμα, ένα γατάκι να είναι δίπλα σε ένα νεογέννητο, υπάρχει φόβος, αυτά λοιπόν
0: πρέπει, για παπά, ξέρεις
1: λοιπόν, λοιπόν θα μας τα θα μας ενημερώσουν ειδικοί.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Την επόμενη Κυριακή, Σάββατο δεν είναι η ημερίδα?
1: Ναι.
0: Την επόμενη Κυριακή, κάποιος από όλους σας, αν αντέχετε και δεν είσαστε εξαντλημένοι το Σάββατο, θα το δούμε ούτε ανάλογα, θα δούμε τους χρόνους σας και εσάς, επειδή θα είμαστε 7 με 10, να μιλήσουμε, να δούμε τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από αυτή την εξαιρετική ημερίδα και να δούμε, κάτσε γιατί έχω και μια ερώτηση, αν την προλαβαίνω. Είναι μικρή ή μεγάλη? Λοιπόν, έχω εδώ, δεν ξέρω αν το γνωρίζει κύριε Μπαφατάκη, μια ερώτηση ενός ακροατή μου. Μήπως γνωρίζετε αν το κράτος προσανατολίζεται σε κατασκευή κρατικού κτηνιατρικού νοσοκομείου? Δεν γνωρίζω κάτι, λέει, απλά το λέω.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε εμείς το ξέρουμε αυτό. Ωραία ερώτηση όμως, και αυτό είναι και κάτι.
1: Τεθεί. Ναι, έχει τεθεί αυτό το θέμα βέβαια. Πολλές φορές.
0: Θα έπρεπε.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό.
0: Πολύ σωστή ερώτηση.
1: Μπορεί να είναι μια ερώτηση η οποία θα τεθεί από όποιον παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας, και μέσω αυτής της ημερίδας πραγματικά σας το λέω, αξίζει το μεταπτυχιακό να το παρακολουθήσει κόσμος, είναι διαδικτυακό, οπότε αυτό δίνει την ευκαιρία.
0: Μπορεί να το παρακολουθήσεις βέβαια.
1: Αλεξανδρούπολη μέχρι οποιοδήποτε νησί και στο εξωτερικό να το παρακολουθήσει. Οπότε περιμένουμε κόσμο για να ουσιαστικά για να ενημερωθούμε, για να μάθουμε, για να σπουδάσουμε ακαδημαϊκά όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει με την ηθική, το δίκαιο και την ευζοία.
0: Πες μας ξανά πότε είναι, τι ώρα είναι και πού γίνεται, πριν σας αποχαιρετήσω.
1: Είναι 27 του μήνα, το Σάββατο, από τις 9.30 μέχρι τις 2.30 θα γίνει στη βιβλιοθήκη, στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος ελεύθερα. Και επίσης η πρόσκληση και το πρόγραμμα βρίσκεται στο site του διδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οπότε εκεί μπορεί να δει το πρόγραμμα, την πρόσκληση και να εγγραφή μέσω του QR code.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να κάνετε τις εξαιρετικές δράσεις.
1: Πολύ ωραία στην Ιθάκη και να δώσετε ένα πολύ δυνατό.
0: Στοιχείο, στην Ιθάκη θα πάμε μαζί ξανά. Στοιχείο θα πάμε, τώρα θα πάμε στοιχείο. Μια χαρά, το ξέρω. Τα έχουμε φύγει, δεν έχουμε αφήσει νησί για νησί, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τα φιλιά μου, ο πάντος φταίει. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Μπράβο, παιδιά, να κάνετε έτσι εξαιρετικά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εξαιρετική ιδέα ήταν αυτή, Βασίλη, για το κρατικό κτηνίατριο. Δεν ξέρω πραγματικά αν το έχει σκεφτεί κανείς. Απορώ πως δεν το έχει περάσει και εμένα ποτέ από το μυαλό μου. Απορώ με μένα, απορώ. Το έχει πει το τραγούδι ο αγαπημένος στο παρελθόν. Αλλά απορώ πως δεν έχει συζητηθεί αυτό μέχρι τώρα. Μιας και πρώτον αντιλαμβανόμαστε όλοι, πέραν από το θέμα με τα αδέσποτα, πέραν από το θέμα το ότι πολλές φορές, ξέρετε, όταν έχεις ένα ζωάκι και δεν σου βγαίνει και ο μήνας. Δεν σου βγαίνει ο μήνας για τις υποχρεώσεις σου, γιατί παίρνεις ένα μισθό και πληρώνεις το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τη ΔΕΗ, το νερό, τα κινητά, τις βενζίνες, τη διατροφή σου. Δεν σου βγαίνει, έτσι, άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένα νέο παιδί και ένας μεγαλύτερος, όπου είναι μόνος του και δεν είναι δύο μισθοί. Είναι ένας μισθός και έχει και ενίκιο. Λοιπόν, δεν έχει τη δυνατότητα, αν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι στο φίλο, σύντροφό του, στο σκυλάκο του, στο γατάκι του, και να πρέπει να δίνει και ένα μεγάλο μπάτζετ. Φυσικά δεν είπαμε ότι δεν θα πρέπει να το δίνει αν έχει τη δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες κάτω από αυτό. Έτσι, είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Υπόσχομαι ότι θα το κινητοποιήσω κι εγώ αυτό. Αυτό το υπόσχομαι. Θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ μέσα από την ιδιότητά μας εδώ να το λέμε συχνά. Να το δώσουμε. Έχει δείξει η κυβέρνηση, έχει τα ελαττώματά της όπως και κάθε κυβέρνηση, έχει και τα προτερήματά της όπως και κάθε κυβέρνηση, έχει δείξει η ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, το έχουμε δει και από την αυστηροποίηση του νόμου. Οπότε είσαι παθόν Έλλη μου για αυτό το τόνι. Είμαι παθόν Έλλη μου για αυτό το τόνι. Ναι, Βασίλη, έχεις δίκιο. Γιατί ξαναλέω, αν υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι και επανερχόμεθα. Κύριε Σταμάτη, βάζουμε τραγούδι και επανερχόμεθα. Άντε, πάμε, έλα.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου Βασίλης ένα άλλο θέμα άσχετο. Άσχετο είναι όντως, αλλά δεν πειράζει. Που θα ήθελα να θίξω είναι το μυστήριο με τον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος. Είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε, βέβαια, τα θυμάμαι. Και μετά σιγή ηχθείος. Δεν είναι περίεργο και νομίζω ότι έχει σφραγιστεί τώρα επειδή είσαι μαμούνι. Μπορεί να το ψάξει λίγο. Μαμούνι είμαι, αλλά κάτσε να σου πω γιατί αυτό. Εγώ κάτι άκου, διάβαζα προχθές. Περίμενε εσύ, Βασίλη, περίμενε. Θυμάμαι ότι κάτι διάβαζα σχετικά με την. Λοιπόν, άκουσε με το εδώ. Βοηθάει και το Google σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και εμάς. Για πρώτη φορά, πριν από ένα μήνα περίπου, πότε είναι αυτό το δημοσίευμα, 11 Μαΐου του 2026, για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τίμβου Καστά. Να το βέβαια, τώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Πριν δεν χτυπάει, περιμένετε, τώρα θα το κάνουμε live. Ανεβάστε την, ανεβάστε την, ανεβάστε την. Γιατί έχουμε και καλεσμένοι, αλλά βλέπετε ότι ειδοποιούμεθα κιόλας ότι έρχονται οι καλεσμένοι μας από τα εξαίρετα παιδιά που έχουμε στο κοντρόλ. Κάτω στο κοντρόλ τα έχουμε το σταμάτη. Αυτός καλός είναι. Δεν ξέρω το, δεν τον λες, αλλά. Εντάξει, τι θα κάνεις τώρα. Με αυτό θα πορευτείς. Πόσα χρόνια σε ξέρω. Το 14. Το 14 δεν ήρθα. Και έχουμε 26. 12 χρόνια και σένα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 12 ετίες κλείνω σήμερα. Λοιπόν, στο θέμα μας, εδώ να απαντήσουμε στο φίλο μου τον Βασίλη. Αυτοψία στο Τίμβο Καστά, πραγματοποίησε υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη πριν από κάνα μήνα περίπου, παραπάνω, όπου οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ολόκληρος ο περίβολος του Τίμβου, συνολικής περιμέτρου 497 μέτρων, καθώς και η πραγματική έκταση του μνημείου που ξεπερνά τα 20 στρέμματα. Η κυρία Μενδώνη ενημερώθηκε από τη Διευθυντή Αναστήλωσης των Θεμιστοκλήτων Βλαχούλη και τον Επιβλέποντα των Εργασιών Μιχάλη Λεφαντζή για την πρόοδο των παρεμβάσεων και τα επόμενα στάδια αποκατάστασης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν ήδη ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, καθώς και η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τίμβου και του περιβάλλοντος χώρου. Όταν τελειώσει αυτό, θα είναι ένα φανταστικό μνημείο. Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του μεγαλύτερου μέρους. Η νότια πλευρά του περιβόλου σε μήκους 105 μέτρων με τη χρήση διάσπαρο των αρχαίων μαρμάρινων μελών και περιορισμένων νέων στοιχείων από τεχνητό λίθο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες στερέωσης στο δυτικό τμήμα του περιβόλου με εκτεταμένες ανατάξεις του πόρινου αντιθύματος. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Ο Τίμβος καταλαμβάνει περίπου 22 στρέμματα, ενώ ο περιβάλλον χώρος εκτείνεται σε ακόμη 30 στρέμματα. Όσον αφορά τώρα το ταφικό μνημείο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης της καμάρας στον ταφικό θάλαμο και την τοποθέτηση μεταλλικού φορέα αντιστήριξης στο όριγμα της ταφικής θήκης, ολοκληρώθηκαν και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του αρχαίου οικοδομήματος. Αφαιρέθηκαν παράλληλα όλες οι παλαιότερες μεταλλικές υποστηλώσεις κλπ. Για να δω αν. Βασικά θα πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφοντας θα σας πω ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε πότε θα το δούμε επιτέλους να ολοκληρώνεται και θα πάμε και στην επόμενη καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε. Σήμερα είναι η μέρα του πατέρα. Ούτε να το ξέρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με μια εξαίρετη φίλη, μία από τις καλύτερες βιολόγους που έχουμε στην Ελλάδα. Η κυρία Λίνα Ευγενή είναι βιολόγος αναπαραγωγής. Και κοίτα να δεις, είπαμε να έχουμε πολύ καιρό κανονίσει να κάνουμε αυτό το ραντεβού και συνέπεσε σήμερα, δεν είναι τυχαίο, που είναι και η μέρα του πατέρα. Βέβαια είναι και η μέρα της μουσικής και είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Οπότε, αν όλα αυτά κάπως συνδυάζονται, η κυρία Ευγενή είναι μαζί μας, η Λίνα η Ευγενή. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πολλαπλή συνδυασμοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ κοντά και στο ακροατήριο, αλλά και στην αγαπητή και ξέρετε δημοσιογράφο κυρία Έλλη Σπυροπούλου.
0: Η αγάπη είναι και η εκτίμηση είναι αμοιβαία και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Ευγενή και άλλες φορές, πολλές, και προσπαθούμε λιγάκι γενικώς να φωτίσουμε πράγματα που αφορούν και το δημογραφικό. Το όλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε με τον κύριο Πάντο Στοιχείο. Καλά να είμαστε, να ξέρετε. Το Σάββατο θα βγάλω εκπομπή επιτυχίο, να ξέρετε επίσης. Από εκεί θα τα κάνουμε τα κόλπα. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ. Βλέποντας λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, φωτίστηκαν και σε μένα πράγματα που δεν γνώριζα που αφορά το δημογραφικό, τα θέματα τα οικονομικά, τα θέματα της κοινωνίας, τα θέματα όλα. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο σαν να το αφήνουμε λίγο πίσω, σαν να μην του δίνουμε την βαρύτητα που του αρμόζει. Συζητάμε για την υπογονιμότητα που έχει να κάνει με τις γυναίκες, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέμα νοοτροπίας ή αν είναι θέμα το ότι απλά δεν έχει τύχει μέχρι τώρα. Λίγο παραμερίζουμε και το θέμα του άνδρα, το τι συμβαίνει και το τι γίνεται γονιδιακά και τι πρέπει να κάνει. Η κυρία Ευγενή λοιπόν είναι η καλύτερη, να ξέρετε, σε αυτό το τομέα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και σήμερα συγκυριακά και λόγω της ημέρας του πατέρα είναι καλό να αρχίσουμε να συνδέουμε τη γονεϊκότητα και με τον άνδρα. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει ένα στερεότυπο, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες θα έλεγα, ότι αν για παράδειγμα ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί, φταίει η γυναίκα. Άρα εξαντλούμε τη γυναίκα, την εξετάζουμε εξονυχιστικά, μπορεί να βρούμε, μπορεί να μην βρούμε, και τον άνδρα το αφήνουμε στην άκρη. Μέχρι τα τελευταία χρόνια που πια, μέσα από πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες, τεκμηριώθηκε ότι το μισό ποσοστό των αιτίων που προκαλούν δυσκολία στην αναπαραγωγή σχετίζεται με τον άντρα.
0: Το μισό ποσοστό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό.
1: Και όταν ειδικά ο παράγοντας είναι και συνδυαστικός, δηλαδή υπάρχει κάτι και από τη γυναίκα και από τον άντρα,
0: βέβαια,
1: τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ωραία η ευκαιρία αυτή και σήμερα, λόγω της ημέρας του πατέρα, να ευαισθητοποιήσουμε λίγο το ανδρικό κοινό στο ότι καλό θα είναι να δουν και αυτή τη διάσταση της προσωπικότητάς τους, της υγείας τους.
0: Όταν είναι μια κοπέλα και ξεκινάει την αναπαραγωγική της φάση, μπαίνει σε μια διαδικασία και επαφών, επισκέπτεται το γυναικολόγο της. Πάντα αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται και είναι και το σωστό και ο έλεγχος και όλα. Πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο και το νεαρό αγόρι, πιστεύεις? Δηλαδή, ποια είναι η γραμμή που δίνετε εσείς οι επιστήμονες?
1: Σαφώς και πρέπει, και μάλλον όχι τότε, αλλά ίσως πολύ νωρίτερα. Γιατί ο άνδρας θα έπρεπε κανονικά να έχει ένα, όπως λέμε, σπερμοδιάγραμμα αναφοράς. Δηλαδή, να κάνει μια ανάλυση στα 18, στα 19, στα 20, μετά την ενηλικίωσή του, εν πάση περιπτώσει, να κάνει έναν έλεγχο εργαστηριακό, να δει ποια είναι η ποιότητα του σπέρματός του, να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο μικρό, κάποια κυρσοκύλη, κάποιο ζήτημα το οποίο θα μπορούσε ίσως να αντιμετωπιστεί πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε νεαρότερη ηλικία. Φυσικά να κάνει και αυτός τη δική του εξέταση στον κλινικό του γιατρό, όπως είναι ο γυναικολόγος, υπάρχει και ο ανδρολόγος. Και ίσως αυτό δεν το ξέρουν οι άντρες.
0: Άρα θα πρέπει να. Μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα στον ανδρολόγο.
1: Ναι, μπορεί να
0: πάμε στα 50-60.
1: Εκεί πια όμως ακριβώς είναι, γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δηλαδή τόσο αργά. Και αυτή λοιπόν η προληπτική προσέγγιση είναι που θα μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε πράγματα, ίσως δυσκολίες του μέλλοντος.
0: Άρα ουσιαστικά πότε πρέπει να επισκεφτεί τον ανδρολόγο ο νεαρός άντρας, από νεότερη ηλικία ή όταν ενηλικιώνεται?
1: Αν δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα το οποίο θα οδηγήσει το νεαρό αγόρι σε ένα γιατρό, σίγουρα μετά τα 18 του, 19, εκεί στα 18-19 θα μπορούσε να επισκεφτεί τον ανδρολόγο για πρώτη φορά.
0: Τι σύμπτωμα είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να θορυβήσει ένα νεότερο παιδί που μας ακούει στο να πρέπει να επισκεφτεί νωρίτερα τον ανδρολόγο?
1: Θα μπορούσε να είναι κάποιο πόνο, κάποιο αίσθηση βάρου στους όρχες, κάποιο που μπορεί σε ένα άθλημα επάνω να προκύψει, μια ενόχληση, ένα τσούξιμο, μια δυσφορία. Συνήθως, δυστυχώς, στους άνδρες τα προβλήματα δεν ειδοποιούν. Δηλαδή, ένα μικρόβιο, παράδειγμα, μπορεί να το έχει χρόνια στο σύστημα του άνδρας και να μην έχει κάποιο σύμπτωμα. Αν όμως υπάρχει και σύμπτωμα, τότε πόσο μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα γιατρό, να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις στο κατάλληλο εργαστήριο, για να μπορεί να υπάρξει μια σωστή διάγνωση.
0: Πάει λοιπόν 18, 19, 20 χρονών, επισκέπτεται τον ειδικό και βλέπει ότι η π.χ. έχει λίγο πιο αδύναμο, πώς το λέμε, λιγότερο ενεργούς κολυμβητές.
1: Κολυμβητές,
0: έτσι. Τι γίνεται εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν και άλλες εξετάσεις προφανώς. Mm. Δεν αρκεί μόνο το σπερμοδιάγραμμα, μπορεί να είναι λειτουργική έλεγχη, μπορεί να είναι βιοχημική έλεγχη, μπορεί να είναι μικροβιολογικός έλεγχος, άλλες κλινικές εξετάσεις μέσα από υπερήχους, γενετικές ενδεχομένως εξετάσεις, αν αυτό απαιτείται για να λύσουμε κάποια ζητήματα, να δούμε δηλαδή μπορεί να οφείλεται σε κάποιο γενετικό παράγοντα αυτό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, εφόσον υπάρξει κάποια διαγνώσιμη αιτιολογία, να γίνει μια θεραπεία με σκοπό να βελτιωθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά θα βελτιωθούν, δυστυχώς λόγω του ότι οι άντρες δεν εξετάζονται τα τελευταία, μάλλον μόνο τα τελευταία χρόνια εξετάζονται και δεν έχουμε πάρα πολύ πληροφορία μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και κάτι να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη γνώση που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν μπαίνει και η πρόληψη. Έστω και αν ένα χαμηλό σπέρμα έχει κάποιο, καλό είναι να το διατηρήσει γιατί είναι πολύτιμο. Μάλιστα. Αν στα 20 του έχει ήδη χαμηλό σπέρμα, μπορεί στα 30, στα 40 να έχει ακόμα χαμηλότερο.
0: Σωστό.
1: Ή και μηδενικό.
0: Άρα λοιπόν η λύση σε αυτό είναι να κάνει κατάψυξη σε εκείνη την ηλικία.
1: Είναι η προληπτική διατήρηση γονιμότητας, η κρυοσυντήρηση σπέρματος. Όπως και οι γυναίκες κάνουν αντίστοιχα και τα οάρια τους πια.
0: Αλλά οι γυναίκες συνήθως έχουμε μπει σε μια διαδικασία να το επιλέγουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, σε σχέση με τον άντρα, σε μεγαλύτερη ηλικία. Κακώς πια, το τα μαθαίνω κι εγώ και έχω εντεφήσει με τον κύριο Πάντοδο και τα μαθαίνω όλα, τα έχω μάθει όλα. Αλλά εξαιρετική καλεσμένη σου, μου λέει εδώ το πρώτο μήνυμα που πήραμε. Όντως το πέρασμα πηγάζει και από τα δύο φύλλα, ή μήπως όχι. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αναλυτικά γιατί αφορά και για άλλο φίλο και για το γιατί όλα την κάνουμε άλλη μέρα αυτή τη συζήτηση. Κάτσε, ρε Βασίλη, και εσύ έπιασε απευθείας το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει λοιπόν να κάνει μια κατάψυξη, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία, σκέφτομαι εγώ τώρα ως αδαής, αλλά με τη γνώση που μπορεί να έχω σε σχέση με την κατάψυξη ορίων.
1: Πολύ σωστά το σκέφτεσαι, αγαπητή μου Έλλη, γιατί για τη διαδικασία της κατάψυξης σπέρματος δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει φάρμακα.
0: Ναι.
1: Όπως την γυναίκα που θα πρέπει να πάρει διέγερση οθικών κλπ.
0: Ούτε να χάσει μέρες.
1: Σωστό και αυτό. Δηλαδή, απλώς θα έχει αποχή, είναι μια μικρή αποχή 2-4 ημερών. Κάνει τη συλλογή, κάνει φυσικά κάποιες εξετάσεις για σεξουαλικό συμπεριφερόμενο. Σήμερα, ό,τι προβλέπει τέλος πάντων η νομοθεσία. Και το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν έχει κάποιο περιθώριο χρόνου, δεν έχει κάποιο τέλος αυτό. Ο νόμος, αλλά και η ίδια η τεχνική, επιτρέπει σε έναν άντρα σήμερα να καταψυξεί το σπέρμα του απεριόριστα, για όσα χρόνια θέλει, δίνοντας ανά πενταετία μια ανανέωση της συνένεσής του στην τράπεζα.
0: Φοβερό. Γιατί για τις γυναίκες δεν είναι έτσι.
1: Για τους άνδρες που θα θέλω να εστιάσω, γιατί σήμερα είναι και η τιμητική τους, είναι πραγματικά έτσι.
0: Φοβαίο.
1: Και είναι απίστευτα ευέλικτο εργαλείο τεχνική που μπορεί πραγματικά να επιτρέψει την αέναη διατήρηση γονιμότητας.
0: Θεωρώ ούτε ότι το κόστος του είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
1: Όχι, γιατί η τάξη μεγέθους είναι, ας το πούμε, περίπου 200 ευρώ το χρόνο για την κρυοσυντήρηση, 200 ευρώ για μια κατάψυξη που κάνει κάποιος μαζί με την ανάλυση σπέρματος. Δηλαδή δεν είναι ένα απαγορευτικό ποσό εν ολίγης.
0: Και ειδικά όταν υπάρχει και θέμα. Θα έχετε δει περιστατικά ανθρώπων που, ενώ μπορεί να έχουν και ένα απόλυτα υγιές γενετικό υλικό, στην πορεία της ζωής τους μπορεί να έχουν και κάποια πρόβλημα υγείας, φαντάζομαι, και που ίσως να πρέπει και τότε να προνοήσουν για να έχουν την κατάψυξη για το μέλλον. Έτσι, τα συμβαίνουν και αυτά.
1: Σωστά, γιατί δυστυχώς αυτές είναι οι κατηγορίες των ασθενών, για παράδειγμα καρκινοπαθείς, οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποβληθούν σε μια θεραπεία που θα προκαλέσει στηρότητα, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε εξ αρχής αν θα είναι μόνιμο αυτό το διάστημα ή παροδικό, αλλά σίγουρα ειδικά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει πριν ξεκινήσουν τις θεραπείες, χημειοθεραπείες, εκτινοθεραπείες, να κάνουν αυτή την προληπτική κρυοσυντήρηση.
0: Σε άλλη φάση τώρα, γίνεται η διαδικασία και βλέπουμε, πριν πάμε στην κρυοσυντήρηση, βλέπουμε ότι ένας άντρας στην ηλικία των 30 που θέλει να κάνει οικογένεια, 30, 35, 40, με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί. Υπάρχει τρόπος να επέμβουμε διορθώνοντας κάπως τα πράγματα? Δηλαδή υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή, υπάρχει κάποια θεραπεία? Πώς γίνεται, τι γίνεται?
1: Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση, από το περιστατικό. Mm-hmm. Συνήθως οι γιατροί, γιατί αυτό είναι θέμα πλέον των κλινικών γιατρών, mm-hmm. είτε των ανδρολόγων, είτε των γυναικολόγων πλαισιών το ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει μια ομάδα γιατρών παρακολουθεί το ζευγάρι, θα πρέπει να κάνει μια πολύ καλή καταγραφή του προσωπικού ιατρικού ιστορικού, διότι υπάρχουν και παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορεί να επηρεάζουν, οι οποίοι με κάποιες διορθώσεις μπορούν ίσως σε μια.
0: Τι θα μπορούσε να επηρεάζει?
1: Το κάπνισμα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ,
0: ακούτε.
1: Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, το κινητό που κάποιος έχει στην τσέπη του μόνιμα, η ακτινοβολία δηλαδή από το κινητό του, αναβολικά στεροειδή, κάποιοι που παίρνουν πράγματα για την αύξηση του μυϊκού όγκου. Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν είναι
0: ακούσατε
1: πράγματα.
0: Ακούσατε πόσα πράγματα μπορεί να πάθετε. Ακούτε, κάπνισμα, αλκοόλ, το κινητό στην τσέπη, τα αναβολικά, γιατί ωραίο είναι το σώμα. αν μας αρέσει να είναι έτσι μέσα από τα γυμναστήρια, αλλά σκεφτείτε αυτή την τεστοστερόνη που θέλετε να προβάλλετε, πόσο μπορεί να μειώνετε στη διαδικασία και στο μέλλον.
1: Θέλει προσοχή, φοβερό. Θέλει παρακολούθηση και βέβαια εκτός από όλα αυτά, με βάση τις κατάλληλες εξετάσεις, δηλαδή αν κάποιος έχει ένα μικρόβιο για παράδειγμα, mm-hmm. θα υπάρχει αντίστοιχη αντιβιωτική αγωγή. Mm-hmm. Αν έχει ένα ορμονικό θέμα, θα υπάρξει μια ρύθμιση του ορμονικού του άξονα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, για παράδειγμα, περίπου υπολογίστε σαν 60% που λέγονται ιδιοπαθή ή ανεξήγητα. Δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί. Αν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε, θα προσπαθήσει μετά ο γιατρός της εξωσωματικής ενδεχομένως, ο γυναικολόγος, να παρακάμψει το πρόβλημα μέσα από ειδικές τεχνικές, ώστε το καλύτερο σπερματοζωάριο που μπορεί να βρει, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο, να φτάσει κοντά στο άριο.
0: Έχω δει και έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια ότι είναι αυτό που κάνουμε με τη μικρο.
1: Γονιμοποίηση.
0: Αυτό. Σωστά. Είδατε πώς θα τα έχω μάθει. Όλα τα έχω μάθει. Μέχρι να το κάνω, θα μου πάρει και επιτυχία. Λοιπόν, με τη μικρογονιμοποίηση, λοιπόν, που μπορεί και εκεί να επιλέξει το πιο ισχυρό,
1: λειτουργικό.
0: Ναι. Υπάρχει επίσης και μια μέθοδος, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, που μπορεί και να μην υπάρχει καθόλου γενετικό υλικό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το οποίο μπορεί από τους όχις να υπάρχει χειρουργικά, νομίζω.
1: Πολύ σωστό και αυτό, γιατί εκεί που υπάρχει η λεγόμενη αζωοσπερμία, δηλαδή στο εξπερμάτισμα ο άντρας δεν έχει καθόλου σπερματοζωάρια, μπορεί να ψάξει ο χειρουργός, ο γιατρός στον όρχη, και αν βρεθούν εκεί όριμα σπερματοζωάρια όρχιος, να χρησιμοποιηθούν για να γίνει αυτή η μικρογονιμοποίηση. Και υπάρχουν πολλά γεννημένα παιδιά με αυτή τη μέθοδο.
0: Μπράβο. Υπάρχουν γεννημένα παιδιά με αυτή τη μέθοδο, ε?
1: Ακριβώς. Με όριμα σπερματοζωάρια.
0: Πόσα όρχος. Χρόνια γίνεται αυτό? Πρέπει να αναδυτά.
1: Α, είναι κάποιες δεκαετίες, δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Ναι. Οπότε είναι και μια μέθοδος η οποία είναι δοκιμασμένη. Ναι. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα. Στα μάτια μου, αγαπημένε, και επιστρέφω εδώ με την κυρία Ευγενή για να έχω να αντιρωτήσω πάρα πολλά θέματα και σε λίγο θα σας ενδιαφέρει και σας. Έχω και το Σάκη, έχω εδώ κόσμος που έχει μπει και μας ρωτάει. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ο αγαπητός μου Βασίλης μου γράφει εδώ ότι μεταβίβασε στην κυρία Ευγενή τα σέβη μου και να συνεχίσουν την εξαιρετική προσπάθεια στο επιστημονικό αυτό θέμα. Έλλη μου, τα φάγαμε με το κουτάλι αυτά μαζί με τη σύζυγό μου. 12 εξωσωματικές που η τελευταία μας χάρισε δύο καταπληκτικά δίδυμα το 2011. Τώρα αυτά είναι 13 χρονών. Θα πάνε. Θα δουν στην κυρία Ευγενή σε λίγο για εξετάσεις.
1: 15.
0: Ναι, πραγματικά. Μπράβο, να σας ζήσουν. Και καλημέρα και στο φίλο μου το Σάκη. Όπου κοίτα, είναι γιορτή του πατέρα σήμερα. Και κοίτα να δεις τώρα εδώ. Γιορτή του πατέρα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Άκουτα να δεις αυτό. Μια ιδιαίτερη κατάσταση την οποία τη ζουν πολλά παιδιά. Για μένα αυτή η γιορτή είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον μπαμπά της μαμάς μου, τον παππού μου, ο οποίος με μεγάλωσε. Με τον πατέρα μου δεν μιλάμε εδώ και περίπου 10 χρόνια. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα το οποίο, μια και είναι η γιορτή του πατέρα σήμερα, πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητή για μένα η απόφαση του να. Και των πατεράδων, κυρίως των πατεράδων, που είναι και πιο εύκολο να παίρνεις μια απόφαση για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο.
1: Σίγουρα. Λίνα. Η γονεϊκότητα γενικά είναι μια απόφαση η οποία για μένα έχει μια ευθύνη. Έχει μια ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο που θα φέρει στον κόσμο. Ναι. Και αν πραγματικά θέλεις να βιώσεις αυτό το ρόλο, πρέπει να ξέρεις ότι από τη στιγμή που θα γεννήσει το παιδί, μέχρι να πεθάνεις εσύ, το παιδί θα είναι μέσα στη ζωή σου, θα είναι προτεραιότητά σου, θα είναι.
0: Ναι, δεν το επιστρέφουμε πίσω.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Δεν άλλαξα ακριβώς γνώμη και μπορώ να πω πίσω. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο και αν ακούγεται λίγο ίσως βαρύ, από την άλλη μεριά σου δίνει τόσα πολλά. Ναι. Σε εξελίσσει σαν άνθρωπο, σε αλλάζει σαν άνθρωπο. Αυτό για να μοιραστώ κι εγώ ένα προσωπικό βήμα από τη στιγμή που έγινα μητέρα ίδια, γιατί έχω ένα κοριτσάκι που είναι 14 ετών σήμερα, άλλαξα εγώ, άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τη ζωή την ίδια και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο βλέπω όλους τους ανθρώπους που έρχονται στο εργαστήριο και ζητούν τη βοήθειά μας.
0: Ναι.
1: Έρχομαι στη θέση τους, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
0: Στον πόνο τους, στην αγωνία τους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι που επίσης εσάς τους επιστήμονες πρέπει να σας καθορίζει, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ευαισθησία που μπορεί να έχεις εσύ. Είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα όπως και το κάνουμε. Πρέπει να ξέρεις, επειδή έχω δει και εγώ πάρα πολύ κόσμο, θυμάμαι όταν κάναμε στην Ιθάκη πριν από ένα μήνα, ενάμιση που κάναμε το συνέδριο για το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν κάποια στιγμή μου είπε ο Κώστας, Έλλη, ποιο να βάλουμε στο τάδε πάνελ, μου λέει: έχω έναν εξαιρετικό φίλο, όπου έχει γίνει φίλος μου τόσα χρόνια μετά από τόσα χρόνια, όπου πέρασε πολύ δύσκολη διαδικασία, μιας και ήταν στην Ιθάκη και εκεί δεν υπήρχε νοσοκομείο, δεν υπήρχε γιατρός. Έπρεπε να πηγαίνουν στην Κεφαλονιά, έπρεπε να βρίσκουν τις ενέσεις, όλη τη διαδικασία της εξωματικής. Και μας μίλησε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, θα τον βάλουμε και στο ντοκιμαντέρ το οποίο θα φτιάξουμε. Και πρέπει να ήταν, εντάξει, ενδιαφέρον το συνέδριο φυσικά, πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν η στιγμή που όλοι δεν ασχολήθηκε κανείς άλλος με οτιδήποτε άλλο. Καθίσαμε και τον παρακολουθούσαμε συγκινημένοι. Έλεγε λοιπόν τον αγώνα. Όλο τον αγώνα. Τον οικονομικό, τον προσωπικό, τον κοινωνικό, που είχαν κάτσει κάτω από μια γέφυρα στην Κεφαλονιά να κάνουν τις ενέσεις και τους πήγαν να τους πιάσουν, γιατί νομίζω ότι ποιος ξέρει τι ενέσεις κάνουν.
1: Δηλαδή,
0: ναι, υπάρχουν τέτοια πράγματα που αν κάτσεις και δεις τον κόπο και τον πόνο του κάθε μεμονωμένου περιστατικού, αν είσαι άνθρωπος, δεν μπορεί να μην ευαισθητοποιηθείς και δεν καταλάβεις τι τεράστιο έργο κάνετε.
1: Μα αυτή ακριβώς η δουλειά που κάνουμε, αυτή η επιστήμη την οποία υπηρετούμε, είναι άκρως ανθρωποκεντρική.
0: Ναι.
1: Έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου. Είμαστε μεν επιστήμονες, κάνουμε μια καθαρά επιστημονική δουλειά, αλλά από την άλλη μεριά αυτό έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα σε ρωτήσω για το ίδιο το επάγγελμα. Δηλαδή, είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μας ακούει. Γιατί ωραία λέμε για τον νέο άνθρωπο που θέλει να γίνει μπαμπάς. Είναι και ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μας ακούει, ή μια νέα κοπέλα και θέλει να γίνει βιολόγος. Για να μάθουμε και αυτό στις λεπτομέρειες πώς γίνεται. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Καλεσμένη στο στούντιο, στο Ραδιοθάλαμο, έχουμε την αγαπητή κυρία Λίνα Ευγενή, η οποία είναι βιολόγος αναπαραγωγής. Και ωραία, συζητάμε. Είναι και η μέρα του πατέρα σήμερα, βεβαίως, και Παγκόσμια ημέρα μουσικής και μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αυτά, άμα τα συνδυάσετε και τα τρία, γίνεστε πάντα, γίνεστε γονείς. Αν βάλετε μουσική, είναι μια ωραία μέρα, είναι Έλλιο Βασίλεμα. Και είναι και γονείς, μπαμπάς, όλα αυτά μαζί. Ήθελα να σε ρωτήσω για το ίδιο το επάγγελμα, δηλαδή. Είναι ένα πολύ εγωιτευτικό. Τώρα, ειδικά που έχει να κάνει και με τη γενετική και όλα αυτά που μαθαίνουμε και αλλάζουν όλα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα για κάποιον ο οποίος μας ακούει.
1: Σίγουρα. Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο για όποιον ή όποια ενδιαφέρεται να μπει στο πεδίο της υγείας, είναι ένα επιστημονικό πεδίο με πάρα πολύ χώρο για έρευνα. Είναι μια επιστήμη πολυδιάστατη. Και ειδικά για να εξειδικεύσουμε και στο κομμάτι της βιολογίας αναπαραγωγής και της κλινικής εμβριολογίας που είναι σχετιζόμενη, είναι πραγματικά μια επιστήμη, ένας επαγγελματικός τομέας ο οποίος έχει τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί κάποιος νέος ή νέα να ασχοληθεί με τον τομέα, να πάρει το πρώτο πτυχίο στη βιολογία και από εκεί πέρα να εξειδικευθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Πλέον σήμερα υπάρχουν και πάρα πολλά μεταπτυχιακά στην Ελλάδα που άπτονται αυτό το αντικείμενο.
0: Άρα δηλαδή μέσα από τη βιολογία πας.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάμε και με το πρώτο πτυχίο ήταν βιολογίας ακριβώς από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά, τότε χρόνια βέβαια, εξειδικεύτηκα στην Αγγλία γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.
0: Αλλά εδώ υπάρχει πια.
1: Πλέον, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, αξιόλογα και μπορεί κανείς να μετεκπαιδευτεί.

0: Δεν μένει σταθερό.
1: Μαθαίνει καινούργια πράγματα.
0: Πάντα, πάντα. Και για να είσαι μπροστά, πρέπει να διαβάζει συνέχεια. Το δεύτερο είναι ότι όταν, για παράδειγμα, ξεκινά την ημέρα σου και ανοίγει τα mail σου και βλέπει μια φωτογραφία ενό μωρού και από κάτω ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν θέλει τίποτα άλλο για να είναι η μέρα σου τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πει αν υπάρχει κάποιο περιστατικό από όλα αυτά. Μάλιστα, νομίζω ότι μια κυρία την έχω γνωρίσει κι εγώ. Αν υπάρχει ένα περιστατικό από όλα αυτά που πραγματικά ανατρέχοντα την καριέρα σου, σου έχει μείνει αξέχαστο. Αν υπάρχει ένα. Υπάρχουν πολλά, αλλά αν θυμάσαι ένα έστω. Πάμε λοιπόν σε τραγούδι και επιστρέφουμε στα μάτια μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει εδώ, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το 600 πανηγύρι. Έχει πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω αρκάσει εδώ η κυρία Ευγενή. Με την καλύτερη γουρουνοπούλα, μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, ο φίλος μας. Κατάλαβες,
1: Λίνα μου αγαπημένη. Η Αρκαδία είναι εξαιρετική.
0: Φημίζεται στην Κυπελοπόννησος με τα κρεατάκια μας τα ωραία. Τι σε ρώταγα πριν, θυμάσαι τι πήγα να σε ρωτήσω, το ξέχασα. Κάτι είπα, θα σε ρωτήσω μετά το διάλειμμα, αλλά δεν το θυμάμαι. Α, ναι. Βλέπουμε λοιπόν περιπτώσεις, έχει αλλάξει και το κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπουμε περιπτώσεις πολλών μονογονεϊκών οικογενειών. Βλέπουμε περιπτώσεις που αναζητούν δότες. Γιατί μια και είναι η μέρα του πατέρα σήμερα, θα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Μπας και με κάποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Τι είναι αυτά που βλέπεις, δηλαδή βλέπουμε ότι η κοινωνία αλλάζει, έχει αλλάξει στο κομμάτι με το οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα πια. Ευτυχώς κιόλας από τη μία.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και η κοινωνία αλλάζει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα πλέον. Υπάρχει μια τάση τουλάχιστον στο κομμάτι της επιλογής, της αυτόνομης επιλογής μιας γυναίκας να γίνει μητέρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ένας σύντροφος στη δεδομένη στιγμή στη ζωή της ή όχι. Αυτό λοιπόν είναι μια τάση που στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αλλά και στην Ελλάδα πλέον τη βλέπουμε αισθητά. Και γι' αυτό και ο νόμος εξελίχθηκε, πλαισίωσε τη μητρότητα. Έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για την υποβοηθούμενη παραγωγή το 22. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ το τοπίο και άνοιξε πολλές δυνατότητες. Ακόμα και σε μια γυναίκα η οποία είναι μόνη, χωρίς σύντροφο και θέλει να κάνει παιδάκι.
0: Και τι έλεγε αυτός ο νόμος, τι λέει?
1: Πολλά πράγματα. Αύξηση το όριο ηλικίας για να μπορεί να έχει πρόσβαση μια γυναίκα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Μέχρι ποια ηλικία?
1: Μέχρι τα 54
0: τώρα
1: πλέον, αλλά μετά τα 50 χρειάζεται μια ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Αλλά πέρα από την ηλικία, υπήρξε η δυνατότητα χρήσης δωρεάς με πολλούς διαφορετικούς τύπους. Πέρα από την ανωνυμία που ίσχυε μέχρι τότε, υπάρχει πλέον η δυνατότητα επώνυμης δωρεάς. Η επώνυμη δωρεά λοιπόν έχει πολλούς τύπους.
0: Να πω εδώ μπράβο στο Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα και στην, γιατί να λέμε και κανένα μπράβο, γιατί όλο τους μαλώνουμε, αλλά πρέπει να λέμε και τα καλά. Πριν από λίγο καιρό επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Υγείας για το θέμα του επώνυμου δότη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, με άμεσα αντανακλαστικά, γιατί υπήρχε ένα θέμα τότε, θυμάμαι, και είχαμε αναρωτηθεί και είχαμε ρωτήσει εμείς οι δημοσιογράφοι, με άμεσα αντανακλαστικά ενήργησε και άλλαξε αυτό. Και επιτέλους είχε γίνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, σιγά-σιγά γίνεται γνωστό και στον κόσμο. Είναι πραγματικά για να βοηθήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν τον ιό της πραγματικότητα. Και είναι πολύ μεγάλο γεγονός αυτό.
1: Ακριβώς, και πρέπει να αναφέρεται για να το μαθαίνει και ο κόσμος. Η επώνυμη δωρεά έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, να το πω έτσι. Υπάρχει επώνυμη δωρεά που είναι προς το παιδί στα 18 του χρόνια, αν το παιδί επιθυμεί. Άρα σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν
0: μάθει,
1: θα ξέρουν,
0: δηλαδή,
1: αλλά το παιδί έχει το δικαίωμα στα 18 να μάθει ποιο είναι το όνομα του δότη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει επώνυμη δωρεά από συγγενικό πρόσωπο, σε πλάγια γραμμή. Δηλαδή, ένας αδελφός που δεν μπορεί να δώσει το δικό του σπέρμα ή δεν έχει σπέρμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του αδερφού του ή του ξαδέρφου του. Και αυτό μπορεί να γίνει, και εφαρμόζεται.
0: Αυτό.
1: Και βεβαίως υπάρχει και επώνυμη δωρεά πλέον, η οποία ρυθμίστηκε πολύ πρόσφατα, όπως πολύ σωστά είπες, για το δότη τον γνωστό. Δηλαδή, μπορεί ο δότης να είναι γνωστός στο λήπτη από την αρχή και αντίστροφα. Δηλαδή, μπορεί και ο δότης να γνωρίζει σε ποιο λήπτη θα δώσει, σε ποια λήπτρια θα δώσει το υλικό του.
0: Χωρίς να έχει γονεϊκά δικαιώματα.
1: Ακριβώς, ούτε υποχρεώσει τα δικαιώματα. Γιατί ο δότης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι γονέας και δεν μπορεί ποτέ να γίνει γονέας. Είναι δότης. Είναι άνθρωπος ο οποίος δωρίζει το βιολογικό του υλικό για να δημιουργεί μια άλλη οικογένεια, ξεχωριστή από αυτόν. Είναι οι λήπτες που δημιουργούν την οικογένεια. Είτε η μόνη γυναίκα που είναι μονογονεϊκή οικογένεια, είτε το ζευγάρι.
0: Αυτό θυμήθηκα. Θυμήθηκα τι έχω να σε ρωτήσω, που έχει να κάνει με τα περιστατικά, το οποίο σε έχει εντυπωσιάσει. Θα το δούμε στη συνέχεια όμως τότε. Θυμήθηκα γιατί έχω και μια ηλικία και ξεχνάω κιόλα. Εντάξει, τι να κάνουμε, το άνθρωποι είμαστε. Αυτό λοιπόν που. Για να πάμε λιγάκι σε αυτό το θέμα με το δότη. Γιατί και πρόσφατα υπήρχε και αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που προέκυψε
1: στη
0: Δανία.
1: Ναι.
0: Με την περίπτωση αυτού του δότη, όπου βγήκαν παιδιά με θέματα υγείας, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ατυχές περιστατικό, γιατί δυστυχώς αυτό το γονίδιο, τόσο, αυτή η μετάλλαξη στο γονίδιο, δεν ήταν εφικτό να ανιχνευτεί στον ίδιο το δότη, αλλά ένα μέρος των σπερματοζωαρίων που παρήγαγε αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή τη μετάλλαξη. Επειδή ήταν επικρατής, όπως λέμε, όποιο παιδάκι γεννιόταν από ένα τέτοιο σπερματοζωάριο, θα εκδήλωνε το νόσημα.
0: Φοβερό.
1: Και αυτό ήταν το
0: καρκίνο. Είναι καρκίνο.
1: Ήταν ένα δυστυχώς για καρκίνο σε παιδική ηλικία, αλλά το θέμα διωγγώθηκε δυστυχώς, γιατί η έκταση της διασποράς αυτού του γενετικού υλικού ήταν τεράστια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δυστυχώς στη Δανία υφίσταται, γιατί η Δανία είναι μια χώρα που δίνει δείγματα σε όλο τον κόσμο, τα εξάγει σε όλο τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει ακόμα και σήμερα που μιλάμε ένα κεντρικό κρατικό μητρό, σε να ελέγχει ακριβώς.
0: Είναι τόσα.
1: Και αυτό είναι ένα παράξενο σημείο.
0: Η Δανία που είναι τόσο ανεπτυγμένη δεν θα έπρεπε αυτό να το έχει έτσι ανεξέλεγκτο.
1: Είναι λίγο παράξενο. Και βέβαια, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησε 197 γεννήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι είχε δώσει πάρα πολλά δείγματα η τράπεζα.
0: Και γεννήσεις, φανταστείτε πόσα δοκιμές γίνανε.
1: Προφανώς είχε και άλλες εκατοντάδες που είχε δώσει και δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Γιατί δεν σημαίνει ότι για κάθε δείγμα που
0: από τα 197 πόσα είχαν, πόσα γεννήθηκαν με το πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά ανιχνεύτηκαν ότι έχουν το γονίδιο, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι
0: δεν νοσούν και κάποιο.
1: Αλλά δεν ξέρει κανείς θα παρακολουθήσουν τα παιδιά όλα αυτά.
0: Πολύ δύσκολο αυτό και φαντάζομαι ότι είναι και κάτι το οποίο ευτυχώς τουλάχιστον στη χώρα μας έχετε και εσείς τα αντανακλαστικά και υπάρχει και συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια ανεξέλεγκτη.
1: Ακριβώς. Αυτό υπερτερούμε και τυχώς, καλό είναι όπως λέμε μας. Να λέμε και τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί για τη χώρα μας λέμε διάφορα αρνητικά, αλλά σε αυτό ειδικά είμαστε πολύ πιο μπροστά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί και η πολιτεία και η εθνική αρχή και ο νόμος έχει προβλέψει να υπάρχουν όρια, να υπάρχουν όρια τα οποία τηρούνται και επιτηρούνται από την εθνική αρχή.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει κεντρικό μητρό, άρα όλο αυτό έχει τη διάσταση που πρέπει να έχει ώστε να δημιουργούνται οικογένειες χωρίς αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο υπερβολικό και να έχει αυτούς τους κινδύνους.
0: Τι χρειάζεται, τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος μας ακούει και σε μια τι ηλικία πρέπει να είναι, μέχρι τι ηλικία μπορεί να είναι.
1: Είναι
0: για
1: από 18 φυσικά μέχρι 40 ετών.
0: Μέχρι 40.
1: Σωστά.
0: Πάρα 40 γιατί.
1: Γιατί είναι ρίλη και
0: τους, μάτι,
1: και για τους άντρες είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως νομίζουν οι άντρες ότι μέχρι τα 70 μπορούν άνετα να είναι γόνιμοι και να κάνουν παιδιά κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Όχι βέβαια.
0: Και μπορώ να πω
1: μετά τα 35, αλλά κυρίως μετά τα 40, οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι πέφτει η γονιμότητα ή δημιουργούνται μεγαλύτερα ρίσκα και για προβλήματα στα παιδιά.
0: Ασθένειες κλπ.
1: Ακριβώς. Ναι, παιδιά με αυτισμό για παράδειγμα συνδέονται με την πατρική ηλικία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό
1: και,
0: γι' αυτό.
1: Και πολλά άλλα.
0: Νεαρούς, νεαρούς από εδώ και πέρα.
1: Αν τα παριθμίσουμε, θα τρομάξει το κοινό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μπορεί να αυξάνονται και τα ποσοστά αποβολών. Δηλαδή, το γενετικό υλικό του άντρα διαιρείται, όπως λέμε, συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια. Άρα, αυτές οι διαιρέσεις δημιουργούν προβλήματα στο DNA, κάποιο ρίσκο για κάποιες μεταλλάξεις ή κάποιες διαταραχές.
0: Άρα, λοιπόν, 18 με 40 είναι το όριο ηλικίας.
1: Για τη δωρεά, ναι.
0: Ναι. Τι σημαίνει γίνομαι δότης.
1: Το να γίνει κάποιος δότης είναι καταρχάς μία απίστευτα ανθρώπινη πράξη. Είναι μία προσφορά αγάπης από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο άνθρωπο. Όπως κάποιος θα ζητούσε ένα νεφρό για να ζήσει, έτσι και κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται αυτό το γενετικό υλικό, αυτά τα κύτταρα, για να γίνουν γονείς. Να δημιουργήσουν τη ζωή.
0: Και με πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο, θα πω εγώ επίσης, να ξέρετε.
1: Ναι, και η ουσία είναι ότι και ο δότης που προσφέρει έχει και αυτός κάποια ωφέλη, θα λέγαμε, γιατί κάνει πάρα πολλές εξετάσεις, τις οποίες.
0: Δωρεάν.
1: Ακριβώς. Αν τις πλήρωνε, μπορεί να έπρεπε να δώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ για να τις κάνει. Εμείς, τουλάχιστον στην δική μας τράπεζα, τους δίνουμε τη δυνατότητα όταν έχουν προσφέρει το υλικό για δωρεά να κάνουν και μια κατάπτυξη σπέρματος για τον εαυτό τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια προληπτική διατήρηση γονιμότητας. Μπορεί σήμερα αυτός να είναι 25 χρονών, να έχει ένα τέλειο σπέρμα. Χτύπα ξύλο κάτι να συμβεί στα 35 και να πάθει κάτι.
0: Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Ένα τραυματισμό, τίποτα. Και έτσι λοιπόν τους δίνεις τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους γονιμότητα εξασφαλισμένη.
0: Ενημερώνονται για το αν υπάρχουν παιδιά στην πορεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο δότης δεν μπορεί να ξέρει πληροφορίες, αλλά προφανώς.
0: Όχι, δεν λέω πια και πού και τι.
1: Ναι, εντάξει, το ότι αν έχει χρησιμοποιηθεί το σπέρμα ή αν θα έχει δώσει αποτέλεσμα είναι κάτι που το
0: υποσιάζεται.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό γίνεται κιόλας.
0: Για πείτε μου λοιπόν επίσης, αγαπημένη μου κυρία Ευγενή, από όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν περάσει χιλιάδες κόσμος από το γραφείο, τι σου έχει μείνει κάποιο που να συνδέεσαι περισσότερο συναισθηματικά. Έχετε ένας νεαρός ο οποίος είναι φίλος ο Θάνος ο Μπούπας, αυτόν θα βάλω για υποψήφιο δότη. Τώρα πέμε, έλα εδώ Θάνο
1: τώρα
0: μέσα.
1: Δεν μπορούμε γιατί
0: όχι τώρα,
1: το αποκαλύψαμε και το όνομά του.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Θάνο, τη γλίτωσες. Μου λέω απ' έξω. Για πες μας.
1: Όλα τα περιστατικά που περνάνε από μπροστά μας είναι ξεχωριστά. Όλους τους ανθρώπους πραγματικά, όλοι έχουν μια δική τους ιστορία. Και στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε πάντα και που θέλουμε πραγματικά να αισθάνονται ότι υπάρχει μια φροντίδα μέσα στο δικό μας χώρο, εμένα με σημαδεύουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια που μπορείς να τα θυμάσαι περισσότερο. Θυμάσαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου για να κάνουν ένα παιδί και έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν βρει αποτυχίες σε χώρες όπως η Αμερική, για παράδειγμα.
0: Ναι. Αλήθεια. Ποιο είναι το πλαίσιο εκεί.
1: Υπάρχει πλαίσιο το οποίο βέβαια διαφοροποιείται ανάλογα με τις πολιτείες, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβές όλες αυτές τις διαδικασίες, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό η Ελλάδα αποτελεί και πόλο έλξης ιατρικού τουρισμού, όπως λέμε, ειδικά με αιχμή του δόρατος την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γιατί ακριβώς στη χώρα μας υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσίας και για τους γιατρούς και για τις τράπεζες και για τους βιολόγους. Οπότε αυτό προσελκύει ανθρώπους από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τον Καναδά, από τη Γερμανία, από παντού. Μέχρι και από την Ασία. Για να μπορούν να έρθουν εδώ και να αποκτήσουν την οικογένειά τους. Εκεί λοιπόν, αυτό σου φαίνεται ακόμη πιο συγκινητικό, όταν βλέπεις μια γυναίκα, για παράδειγμα, μόνη, η οποία μπορεί να είναι σε μια χώρα της από Ανατολής και να έρχεται για 5 χρόνια και να επιμένει και να προσπαθεί να κάνει παιδί στην Ελλάδα. Και στο τέλος να έρχεται αυτό.
0: Τι ωραία. Τι μοναδικό. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα σας πάω μια γρήγορη βόλτα σαν Τωρίνη, γιατί έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση. Γιατί εκτός από την Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα και η Παγκόσμια ημέρα μουσική σήμερα. Και θα επανέλθουμε με την αγαπητή μου κυρία Ευγενή πολύ, πολύ γρήγορα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η φετινή τελική του πιο δύσκολου MasterChef θα ξεκινήσουν τη Βαρκελόνη.
6: Πάμε να το ζήσουμε.
7: Πάμε.
8: MasterChef εβδομάδα τελικού. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα πατέρα σήμερα και τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και θα σας πάω τώρα, άμα θες να ακούσεις μουσική, Λίνα, σε ποιο μέρος θα ήταν το ιδανικό να ακούσεις και να έχει και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα και να έχει και όλα αυτά. Πού θα πήγαινες, να πήγαινες Σαντορίνη μας.
12: Ναι, σίγουρα. Το συνδέει πολύ ωραία.
11: Συνδέεται όλο μαζί. Σκεφτήκαμε λοιπόν με την εξαίρετη κυρία Μαργαρίτα Καραμολέγκου, την αγαπημένη μου φίλη από τα ωραιότερα ξενοδοχεία, όταν θα σε φέρω Σαντορίνη. Έχω και καλεσμένη σήμερα στο στοντίο. Όταν θα σε φέρω Σαντορίνη, θα θες να δεις την πανέμορφη Σαντορίνη και το Ματζέστη και ένα υπέροχο ξενοδοχείο που έχουν εκεί, ένα από αυτά. Να κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα με τη βοήθεια του Δήμου και του κυρίου νομικού που μας παραχώρει το χώρο εκεί στα Φυρά. Καλημέρα, κυρία Καραμολέγκου. Μου, τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλή σας μέρα από τη Σαντορίνη. Πάρα πολύ καλά είμαι εδώ με όλοι μας, με έναν υπέροχο καιρό σήμερα. Κυριακή.
11: Έχει ήλιο, φυσάει, πώς είναι κάτω το πράγμα?
13: Όχι, γι' αυτό τον ανέφερα τον καιρό. Σήμερα δεν φυσάει και είναι παράδεισος.
11: Δεν μου λέτε, κύριε Καραμολέγκου μου, έχετε ξυπνήσει καλά? Η φωνή σας έχει ανοίξει, είναι τα πράγματα καλά?
13: Αρκετά. Όλα καλά. Είμαστε σήμερα έτοιμοι να δώσουμε αυτή την υπέροχη συναυλία, στην οποία είχατε και εσείς έτσι την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Είδα οπωσδήποτε ήταν της κυρίας Σπυροπούλου, θα έλεγα.
11: Όχι, καλά.
13: Προκειμένου το νησί να γιορτάσει αυτή την ημέρα πολιτισμού, όχι για να θυμηθεί βέβαια τη μουσική, αλλά για να τη γιορτάσει, γιατί η μουσική βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των τεχνών που είμαστε κοντά, περισσότερο ίσως από άλλες τέχνες. Και έτσι λοιπόν σήμερα στις 8 ώρα το απόγευμα, το βράδυ, με θέατρο Ηλιοβασίλεμα, θα δώσουμε μια πολύ ωραία συναυλία με το μουσικό συγκρότημα που έχουμε φτιάξει εδώ στη Σαντορίνη, τους De Santo. Αποτελείται από μουσικούς οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ, όχι μόνο μουσικά. Θέλω να πω ότι είναι κάτοικοι του νησιού και έχουν ίσως και άλλες απασχολήσεις όπως και εγώ, αλλά η μουσική είναι στην... Είναι μια παντοτινή αγάπη. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα, το οποίο το ονομάζουμε Δεξαμενή, το οποίο αποτελείται από επιλογές που προκύπτουν έχοντας αφουγκραστεί τον κόσμο όλοι μας μέσα από τις μουσικές του, mm-hmm. τις οποίες mm-hmm. αναπαράγουμε μέσα από το δικό μας πολιτιστικό φίλτρο, το δικό μας ενώ σε αυτό το χώρο, στην Ελλάδα, έχει μεταχρεστεί λοιπόν όλο αυτό και αποδεικνύει πως η τέχνη είναι μια κοινή γλώσσα και ένας παγκόσμιος βεβαίως μεταφραστής συναισθημάτων.
11: Εγώ να πω ότι πριν από πόσο ήταν κανένα χρόνο, πριν από κανένα χρόνο περίπου, μάλλον μπορεί να είναι και να έχουμε ένα χρόνο ακριβώς και λίγο παραπάνω, βρέθηκα με την Box, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σε μια εξαιρετική διοργάνωση που έκανε εκεί η Ένωση Ξενοδόχων Θήρας και κάποια στιγμή βρεθήκαμε στον υπέροχο φίλο μας επίσης, τον αγαπητό κύριο Ηλιόπουλο.
13: Πολύ
11: αγαπημένος ο Αντώνης Ολιόπουλος με το ξενοδοχείο του κάτω. Και κάποια στιγμή ακούω την. Βλέπω τη Μαργαρίτα που είχαμε και μια μουσική βραδιά. Βλέπω τη Μαργαρίτα να παίρνει το μικρόφωνο, Λίνα. Και αυτό που λέμε την λαϊκή έκφραση, μου πέσαν τα σαγόνια. Έπαθα, εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το ταλέντο της Μαργαρίτας και της Καραμολέγκου. Και είπες και ένα ιδιαίτερο τραγούδι, δεν το θυμάμαι ποιο είναι, αλλά ήταν ούτε το τραγούδι είχα ξανακούσει.
13: Πώς να σοπάσω μέσα μου.
11: Τρελάθηκα. Δηλαδή, οπότε αντιλαμβάνομαι, στεναχωριέμαι πολύ που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορώ να είμαι σήμερα στη συναυλία. Αλλά φαντάζομαι.
13: Στεναχωριέμαι που δεν θα είσαι.
11: Δεν πειράζει, έχουμε ευκαιρίες στο μέλλον πολλές. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι σήμερα με τη βοήθεια του Πέτρου του Νομικού που μας παραχωρεί το Peter Νομικός Conference Center εκεί στην υπέροχη Σαντορίνη μας στα Φυρά για να γίνει αυτή η εκδήλωση και με τη Γεωργία να πω ότι Νομικού που βοήθησε η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής της Αντιδημάρχου Θήρας που βοήθησε και αυτή πάρα πολύ στο να διοργανωθεί. Η Σαντορίνη σήμερα θα γιορτάσει όπως της αρμόζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής γιατί η Σαντορίνη δεν είναι μόνο το ηλιοβασίλεμα, δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι και ένας πολιτισμός που κάνετε εξαιρετικές δράσεις για να το αναδείξετε και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνομαι και εγώ μέλος αυτό.
13: Πάνω να ευχαριστούμε και εμείς, τόσο εσένα όσο πράγματι και τον κύριο Νομικό και το Δήμο. Πρέπει να δούμε λοιπόν εδώ να πούμε κάτι, ότι την ίδια στιγμή στη Σαντορίνη γίνονται πάρα πολλές μουσικές παραστάσεις, μέσα στις οποίες συμμετέχουν χοροδίες, φιλαρμονικές, σε άλλα σημεία του νησιού. Αυτό εμένα προσωπικά με χαροποιεί αφάνταστα για το λόγο ότι όσο ο κόσμος σε αυτό το νησί που έχει στραφεί στον τουρισμό σχεδόν αποκλειστικά αρχίζει να λαμβάνει μέρος σε πράγματα τα οποία τον εκφράζουν τις τέχνες, τη μουσική, οποιαδήποτε άλλη τέχνη, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ελπιδοφόρο και ναι, στη Σαντορίνη πια παράγεται πολιτισμός και είναι το άλλο της πρόσωπο, ένα πρόσωπο που υπάρχουν οι κεραίες για να αναδεικνύεται, να καλεί τον κόσμο τόσο σαν συμμετέχοντα όσο και σαν ακροατή. Το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει γίνει στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Οι θεατρικές ομάδες, οι χοροδίες, οι φιλαρμονικές, τα σχήματα, τα μουσικά. Το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό.
11: Σήμερα λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ, στο Πέτρος Νομικός Conference Center, θα εσείς και η έκπληξη που έχουμε δημιουργήσει, όπου θα γίνει κοινωνός και άλλος κόσμος που θα βρίσκεται εκεί στα Φυρά εκείνη την ώρα, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, θα μου στείλετε βιντεάκια. Έτσι το καταλαβαίνετε, Ολά. Περιμένω, Ολά. Θέλω και live. Έτσι και θέλω και το τραγούδι μου, το αγαπημένο, το Creep, που σου είπα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό υπόσχεση. Θέλω να τα ακούσω. Και άντε να ανταμωθούμε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Καλή
13: να
11: επιτυχία.
13: Μια πολύ όμορφη ημέρα θα είστε στο μυαλό μας.
11: Φιλιά Λέκια. Πολλά, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, υπέροχη κυρία Καραμολέγκου, σου είπα: αξίζει, πρέπει να έρθεις μια μέρα Σαντορίνη. Εκεί έχουμε δότες. Θα βρούμε δότες. Σαντορίνη. Ρώτησε ο Σταμάτης πριν. Και μετά θα πάμε σιγά σιγά στα τραγούδια να αποχαιρετήσουμε. Κάτι πολύ ενδιαφέρον σχετικά με τις εξετάσεις τις οποίες κάνει ο δότης σπέρματος, για να σας πω στο θέμα το προηγούμενο, γιατί δεν ξέρω πώς είστε από την αρχή στην παρέα μας. Συζητάμε λοιπόν για την Παγκόσμια ημέρα πατέρα σήμερα και για την γενικότερα το θέμα της αναπαραγωγής, της αναπαραγωγής ηλικίας, αλλά και των δοτών, που τονίζεται, των δοτών σπέρματος. Τι εξετάσεις λοιπόν έχει την ευκαιρία να κάνει ένας δότης όταν έρχεται σε αυτή τη διαδικασία?
6: Ένας υποψήφιος δότης έχει την δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα να κάνει πάρα πολλές εξετάσεις και για τη γονιμότητά του, αλλά και περισσότερες αν χρειαστεί, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την τράπεζα. Δεδομένου ότι για να μπορέσει να γίνει δότης, θα πρέπει να επιλεχθεί με βάση πολύ αυστηρά κριτήρια. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνει ένα εξονυχιστικό σπερματολογικό έλεγχο.
11: Δεν γιατί... έρχεται κάποιο δηλαδή και λέμε εμεί, άμα κάνει, τον κρατάμε έτσι κι αλλιώ.
6: Όχι βέβαια. Γιατί μπορώ να πω ένα φοβερό ποσοστό. Εμεί τουλάχιστον στην τράπεζά μα έχουμε μετρήσει ότι η αποδοχή είναι περίπου 8%. Δηλαδή από του 100 υποψηφίου, περίπου μόνο οι 8 είναι αυτοί που θα γίνουν τελικά δότε. Είναι δηλαδή άνθρωποι εξαιρετικά επιλεγμένοι από το γενικό υγιή πληθυσμό.
11: Πολύ σημαντικό αυτό. Στην κοινωνία να πω ότι είναι αυτά όλα.
6: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το ηλικιακό όριο από 18 ετών μέχρι 40 ετών. Άρα υπάρχει.
11: Τι
6: αυτό.
11: Εθνικότητα είναι και από άλλα μέρη, είναι Έλληνες.
6: Συνήθως η μεγάλη συντριπτικότητα, πλειοψηφία θα έλεγα, είναι Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμά μας και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι εδώ στην Ελλάδα και να προέρχονται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Έχει τύχει να, τον τελευταίο καιρό να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι από την Αυστρία, μπορεί να είναι από την Πολωνία.
11: Κατάξαν
6: από...
11: θα βγουν τα επόμενα παιδιά.
6: Ακριβώς για να εμπλουτίσουμε λίγο τις επιλογές. Γιατί έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι και από το εξωτερικό. Οπότε ίσως για το δικό τους φαινότυπο, για το δικό τους προφίλ, να χρειάζεται να δούμε και κάτι πέρα από το κλασικό ελληνικό που συνήθως ζητούν οι Έλληνες λήπτες.
11: Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον.
6: Οπότε για να γυρίσω στο ερώτημα, είναι η ηλικία. Είναι μια σειρά από αξιολογήσεις οι οποίες αφορούν πρώτα απ' όλα το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, το οποίο λαμβάνεται για τρεις γενιές, από τους παππούδες τους μέχρι τη δική τους γενιά, ώστε να αποφύγουμε ανθρώπους που έχουν αυξημένες κληρονομικές επιβαρύνσεις. Άρα πρέπει αυτό να το δούμε σε πρώτο επίπεδο. Επίσης παίρνουν ψυχολογική αξιολόγηση.
11: Αυτό θα σας ρωτάγα, ψυχολογικά, ψυχιατρικά.
6: Βεβαίως. Παίρνουν ψυχολογική αξιολόγηση, γιατί πρέπει να δούμε ότι είναι άνθρωποι ισορροπημένοι, οι οποίοι έχουν μια συνειδητότητα, αντιλαμβάνονται το σκοπό της πράξης και μια ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, το προφίλ που ψάχνουμε είναι ένα ισορροπημένο προφίλ και το οποίο έχει ακριβώς αυτή την ευαισθησία ώστε να κατανοεί το σκοπό της πράξης. Επίσης, μια αναλυτική ανδρολογική εξέταση και πολλοί εργαστηριακοί έλεγχοι που αφορούν και το σπέρμα και το αίμα. Προφανώς πρέπει να έχει πολύ καλό σπέρμα κάποιος, άρα κάνει όλες τις εξετάσεις σπέρματος που μπορεί να γίνουν σήμερα. Γίνονται καταψύξεις, γίνονται μικροβιολογικοί έλεγχοι, γίνονται αιματολογικοί έλεγχοι για σεξουαλικώς με τα δεδομένα νοσήματα, ναι, αλλά και για γενετικά νοσήματα.
11: Μάλιστα.
6: Οπότε είναι ένας πλήρης έλεγχος, ο οποίος αποτυπώνει πράγματα και για τον ίδιο τον
11: ενδιαφερόμενο. Ναι, μαθαίνει τα πάντα.
6: Και γίνονται δωρεάν για το δότη.
11: Φοβερό.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
11: Λοιπόν, έχει μια ερώτηση ο Γιώργης, όπου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα την κάνουμε όταν θα ξανάθετε μετά το καλοκαίρι. Ποιος είναι ο ρόλος της επιγενετικής, γιατί κλείνουμε τώρα, στη διαμόρφωση αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών και πιθανών προβλημάτων γονιμότητας και ποιες είναι οι σύγχρονες βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση. Εσύ, Γιώργη, τι έχεις σπουδάσει? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, τι διαβάζω.
6: Αυτό θέλει μια
11: αναπαραγωγικό διαταραχών και ποιες ηθικές προκλήσεις προκύπτουν. Μα,
6: Γιώργη, είναι πολύ διάστατη ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι δεν
11: μπορεί να το κλείνουμε τώρα σε δύο λεπτά. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για να παραμείνεις, Γιώργη, εδώ στην εκπομπή να με παρακολουθείς πρώτον. Αν θες να ρωτήσεις περισσότερες πληροφορίες, έχεις κανένα συγγενή, κανένα γιο, κανένα αυτό, θέλει να γίνει δότης, πας στην κυρία Ευγενή στην Κρυογονία.
6: Μπορεί απευθύνει, αν θέλει την ερώτηση, ακριβώς και μέσα από το site μας. Και ευχαριστώ να κάνουμε τη συζήτηση.
11: Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, ολόκληρη μερίδα είναι αυτό.
6: Πραγματικά. Και πολύ ωραίο, γιατί αγγίζει και τα ηθικά κομμάτια.
11: Η μερίδα θα κάνουμε. Ναι, ναι. Όχι μόνο. Μπράβο, εσύ, Γιώργη. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αγαπημένη μου κυρία Ευγενή, ευχαριστώ που σήμερα Κυριακή μετά από έναν γάμο που είχατε χτες, σηκωθήκατε πουρνό-πουρνό για να έρθετε εδώ στην Κηφισιά στον Αλφα Radio 90. Ήταν τιμή μας. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα την ημέρα του πατέρα σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα. Να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας με τέτοια αξιοπρέπεια και τέτοια ευαισθησία και ενσυναίσθηση όπως την κάνετε. Και...
6: ήταν δική μου χαρά, ήταν δική μου τιμή να είμαι σήμερα εδώ κοντά σου, κοντά στο κοινό. Και πραγματικά θα είναι μεγάλη μου χαρά να επανέλθουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί αγγίζει πάρα πολύ κόσμο.
11: Αναλυτικά. Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Ακολουθεί Σπύρος Λάμπρου Ανασταματιάδου. Πατέρας είναι ήδη ο Λάμπρου. Θα γιορτάσει τη γιορτή του πατέρα. Έχει ξεπεράσει το ηλικιακό όριο για να τον κάνουμε δότη. Τίποτα. Δεν μηδέν τα 100 σε αυτό το κανάλι. Δεν έχω κάνει καθόλου δουλειά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα βγούμε αποτυχία το Σάββατο, να ξέρετε, να είμαστε καλά. Φιλιά πολλά, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα όσο γίνεται πιο ήρεμη. Ευχαριστώ, Αλίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ,
11: Δαμάτη.
6: Καλημέρα.
11: Ευχαριστούμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ομολόγησε ο 44χρονος Σκοπιανός στη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Υπέδειξε το σημείο που έκρυψε τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε πριν από λίγο από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του καθμολογίαν δολοφόνου. Χθες είχε ταυτοποιηθεί το DNA της Σταυρούλας στις κοιλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι του ενοικιαστή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Vance έχει δηλώσει ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο αρχηγός του στρατού της χώρας. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην Ελβετία είχε ήδη φτάσει από χθες η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η Τεχεράνη δηλώνει πως θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θα αποτελέσει ένα δοκιμαστικό πεδίο κλειδί για οποιαδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν τα δυτικά μέρη παραμείνουν προσιλωμένα στο πνεύμα του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου. Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη ένας ηλικιωμένος άνδρας ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς επίπεδο 3 βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό είναι η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κρήτη, η Εύβοια και η Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Ξεκίνησε από την Παρασκευή λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη τη χώρα. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των δύο σεισμών χθες, 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Οι ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και Κονίλ Λίπτης του Αλτζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε χθες η βρετανική εφημερίδα Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσιλωμένος στο κυβερνητικό έργο του. Η απειλή για τη θέση του Στάρμερ αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του, Άντι Μπέρναμ, κέρδισε μία έδρα στο Κοινοβούλιο, πράγμα που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μία διαδικασία για τη διεκδίκηση ηγεσίας των εργατικών και της Πρωθυπουργίας. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα επαναλυτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες. Την ερχόμενη 5η, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Παράλληλα, οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή του μηχανογραφικού. Το τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ έκανε η Ιαπωνία, η οποία συνέδριψε την Τινησία με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί βοριάδες στα Πελάγη, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Και στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με τη θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Radio 989 ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Μπράβο, ρε μάγκα, μπράβο. Μπράβο. Βασιλική, δεν το ξαναζήσει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το είχα ξαναδεί. Ανοίγω χτες, γκουγκλάρω έτσι διάφορες σελίδες και τέτοια. Και έχω δει, ρε παιδί μου, ξέρεις, πάει το μάτι μου τυχαία στα αγγλικά. Τυχαία. Τυχαία πήγε. Έτσι. Και έχει γράψει ένα εκπληκτικό. Και λέω, θα είναι λάθος. Και όμως ήταν σωστό. Έχει. Κορμό σοκολάτα, λέει, κορμό σοκολάτα, ναι, με γλυκό κουταλιού. Λέω, έχει κάνει λάθος. Και ανοίγω. Και φτιάχνει, έχει τη συνταγή του κορμού σοκολάτας και από πάνω βάζει και δύο κουταλιές γλυκό κουταλιού. Και σήκω, λέει, πάει πάρα πολύ. Εγώ σήκω, κάτσε ό,τι θες. Και κεράς. Τι είπε ο άνθρωπος. Πόσα μπράβο, ρε φίλε.
1: Μου θυμίζεις.
2: Αυτό είναι. Να συνδέσεις τα πράγματα. Να αγκαλιάσεις τις γεύσεις.
1: Μου θυμίζεις μία πάμπλουτη,
2: ναι,
1: ελληνοαμερικανίδα,
2: ναι,
1: από την Τρίπολη.
2: Θάνο.
1: Η οποία είμαστε σε ένα τραπέζι,
2: oh yes,
1: δεν ξέρει τι έχει,
2: no,
1: και φέρνουν στο τραπέζι ρεβανί με παγωτό.
2: Ωραίο. Μπράβο, αυτές
1: λέει,
2: οι σχέσεις
1: και λέει,
2: στοργής.
1: Και λέει, σας παρακαλώ,
2: ναι,
1: το πιάτο δεν είναι ολοκληρωμένο.
2: Τι ήθελα ακόμα.
1: Θέλω να βάλετε επάνω,
2: ναι,
1: γλυκό παραδοσιακό του κουταλιού. Yeah. Βύσσινο!
2: Θεά,
1: να
2: μπράβο,
1: έχει και το βύσσινο!
2: Ναι, γιατί,
1: πάνω,
2: μπράβο, γιατί είναι η τριπολιτσότησα δικιά μας Πελοποννήσια που μαζεύαν τα
1: και
2: καΐσια
1: λένε,
2: και τα βύσσινα.
1: Κυρία Τάδε,
2: όχι,
1: το πιάτο είναι ολοκληρωμένο,
2: όχι,
1: είναι
2: όχι,
1: ήδη πολύ γεμάτο και γευστικά, ας πούμε,
2: τίποτα,
1: χορταστικό. Όχι, θέλω εγώ και το βύσσινο και αν γίνεται από το χωριό μου.
2: Ναι, μπράβο, από το βαζάκι, να κάνει κλακ, να μην ανοίγει.
1: Εσύ γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν θα μπορούσα να είμαι Ελληνοαμερικανίδα.
2: Και να μην ξέρω τι έχω.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να είμαι Ελληνοαμερικανίδα.
2: Αυτό... τι έκαναν, ωραίοι, μπράβο της.
1: Τι
2: θέλω να τη βγάλουμε. Θέλω να τη βγάλουμε την κυρία, άμα μπορεί. Και θα μιλήσουμε μόνο για το βύσσινο. Δεν θα πούμε ούτε πώς έβγαλε τα λεφτά, τίποτα. Θα πούμε γι' αυτό. Είναι τρομερή ιδέα. Και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή τώρα αν το σκεφτείτε και το βάλετε λίγο.
1: Ξέρεις εκεί... πόσες θερμίδες έχει, αν βάλεις ρεβανί, παγωτό, δύο μπάλες παγωτού και βάλεις και το γλυκό του παραδοσιακού. Του κουταλιού.
2: Καταρχήν,
1: το πιάτο
2: έχει
1: φεύγει πάνω από χίλιες θερμίδες.
2: Όχι, ρε, εσύ έχει πίνει στον ελληνικό το
1: μετά
2: μικρό.
1: Μετά θα πρέπει να έρθει τρέινερ και θα πρέπει να χτυπιέμαι περίπου 3-4 ώρες.
2: Μετά θέλει ξεκούραση αυτό, να κάτσει. Άμα δεν κάτσει, δεν γίνεται.
1: Ξεκούραση.
2: Μην το πήρα, ξεκούραση να κάτσει.
1: Εσύ τι είδες, ο κορμός τι είχε?
2: Κορμός σοκολάτας και πάνω βάζεις δύο κουταλιές γλυκό σίκο.
1: Εσύ είσαι ικανός να βάλεις και γλυκό σίκο.
2: Πιο καλά είναι να βάλεις δύο κορμούς και στη μέση το σίκο. Κοιτάξτε! Να το κλείσει σαν ντουιτσάκι.
3: Κάνε ένα δέντρο με
2: αυτό. Α, μπράβο! Να βάλει του κορμού και τα σίκα γύρω-γύρω. Αυτό είναι.
1: Απορώ πως δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Ναι.
1: Είτε από καμία εταιρεία με μακαρόνια.
2: Ναι.
1: Που είσαι μακαρονάς, τι να
2: ναι,
1: κάνουμε,
2: ναι,
1: έτσι. Είτε από κάποιο, ας πούμε, ο Γιάννης Γλυκός, θα
2: ναι,
1: πρέπει να σε κάνει μασκότ.
2: Βέβαια, αρέσει, βέβαια.
1: Θα του το πω.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή να βάλει τη φωτογραφία σου και ο Σπύρος Λάμπρου εδώ.
2: Έτσι θα γίνεται αν πάτε γλυκά.
1: Τρώει από το γλυκό και είναι γλυκός.
2: Μιλάμε, παιδιά, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος και αυτό είναι. Και πραγματικά είδες γεύσεις που τις αγκαλιάζουν. Να, παγωτό με ραβανί που είπες, καρυδόπιτα με παγωτό.
1: Ποιος τις αγκαλιάζει?
2: Όλος ο κόσμος, όλος ο καλός κόσμος τις αγκαλιάζει. Και τώρα δηλαδή, να, γράφει ο Παναγιώτης. Να, πείτε με ρε παιδιά γλυκά που είναι μαζί το ένα με το άλλο. Καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή. Σοκολατόπιτα με καϊμάκι παγωτό, σωστός.
1: Σοκολατόπιτα με καϊμάκι παγωτό, δηλαδή θα πάει περίπου 1200 θερμίδες στο πιάτο.
2: Κορδού είναι η πλούσια Αμερικανίδα από τα Σκόρδα Τριπόλεως. Σπύρος ξέρει, λέει. Είναι πολύ
1: τα
2: καλή αυτή.
1: Τι είναι εκεί στο, στην
2: του Σκόρδα, να μην σε ματιάσουμε.
1: Όχι, της Πελοποννήσου.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή, Σπύρο και Ανούλα μου γλυκιά. Γιορτή του πατέρα σήμερα. Ναι, ρε, πείτε μας και ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, φτιάχτε ένα γλυκό για τους μπαμπάδες.
1: Ακόμη δεν αρχίσαμε.
2: Τι κάτσε, βρε. Τι κάτσε τη γιορτή της μητέρας, την έχουμε 9 μέρες πριν, 9 μέρες μετά.
1: Είστε υπέροχοι οι πατεράδες, οι μπαμπάδες. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Όσοι έχετε παιδάκια και εσείς που θα γίνετε οι μελλοντικοί, Θάνο, ακούς, για σένα χτυπάει η καμπάνα. Ντιν, ντιν,
2: ο Τζόνις είναι στο τιμόνιο, οδηγιά σε Ριανούλα, λέει με τις θερμίδες πρωί-πρωί. Βάλε καρότο, ζουμάσε μας λίγο, λέει. Billy the Kid. Καλημέρα, παιδιά. Σπύρο, πεινασμένος μας ήρθε. Άντε, μας τρέχουν τα σάλια. Όχι, ρε, απλώς μου ήρθε αυτό τώρα πραγματικά και το διάβασα και λέω, κοίτα να δεις. Τι άλλο, ας πούμε, φτιάχνουμε. Ήτανε κέικ με σοκολάτα. Εντάξει, αυτό είναι πιο ok.
1: Εντάξει.
2: Άλλα γλυκά που τα ανακατεύουν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που έχουν.
1: Τα ανακατεύουν.
2: Να σου πω και γλυκά που ανακατεύουν, ποια είναι.
1: Να πάρουμε τη μάνα μου ζωντανή σύνδεση.
2: Άνετα. Λοιπόν, ξέρεις κι άλλα είναι ωραία.
1: Ναι.
2: Που πας σε γάμο,
1: ναι,
2: και έχουν το μπουφέ γλυκών. Και δεν πάει ο άλλος να πάρει ένα παστάκι. Πάει και βάζει ένα παστάκι, ένα κόκ, μια τυραμισού, ένα αυτό και παίρνει ένα πιάτο.
1: Υπάρχουν γάμοι λέει... ακόμη που κάνουν. Πώς το λέω, υπάρχουν γάμοι ακόμη που κάνουν μπουφέ με γλυκά.
2: Ναι, ρε, εσύ. Και πάει μετά και λέει, τι πήρε εκεί, του λέει
1: ένα,
2: άλλη. Τι πήρε εκεί.
1: Ένα, η γαμότουρτα δεν του φτάνει.
2: Και λέει, όχι, λέει, πήρα για όλου την τούρτα. Η τούρτα έρχεται μόνη τη. Έρχεται στο
1: τι
2: πιατάκι. Στο πιατάκι και χτυπά κιόλα. Υπάρχει και κουταλάκι.
1: Εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το έθιμο,
2: ναι, το φιλί
1: του
2: είναι...
1: χτυπήματος του πυρουνακίου.
2: Και του πιατακίου.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Και έχει φιλί εκεί, ναι, πέρα.
1: Δηλαδή, άμα δεν χτυπήσουν τα τσίγκινα αυτά τα τέτοια,
2: εντάξει,
1: δεν θα φιληθεί
2: μου,
1: το ζευγάρι.
2: Φιλιέται, αλλά εκεί είναι καλύτερα.
1: Α, μάλιστα.
2: Σου λέω ότι ήταν φοβερό. Γεια σας, εξαιρετική φίλη.
1: Για σένα ξανά χτυπάει η καμπάνα.
2: Και το πιατάκι, αυτό είναι. Κοίτα μου, σου χτυπήσουν στο σπίτι. Έλα, Θανάση, πότε θα ξυπνήσεις, θα κάνεις τη δουλειά.
1: Δυνάκι μου, εσύ που είσαι αυτό που λένε και στο χωριό μου, παστρικοθοδόρα και νοικοκυρά και όλα τα καλά. Πες μας κανένα γλυκό εκεί που λέει και ο Σπύρος ότι.
2: Που αγκαλιάζει το ένα το άλλο.
1: Τι αγκαλιάζει, εσύ παραέχει αγκαλιαστείτε, το έχετε κάνει δύο, τρει, τέσσερι. Έχετε γίνει παρέα.
2: Με τι καφεδάρε τώρα, με τι ελληνικέ καφεδάρε, είναι πάρα πολύ ωραία. Να έχει ένα πικρό ή ένα μέτριο διπλό ελληνικό με τις φούσκες του. Αυτό το συνδυάζει πάρα πολύ με γλυκό. Πάρα πολύ να ξέρεις ότι συνδυάζουν τον ελληνικό καφέ με φέτα. Φέτα και ψωμί. Να το ξέρεις. Πάρα, ναι, πολύ ωραία γεύση.
1: Μου θυμίζει το καρπούζι με τη φέτα.
2: Μπράβο.
1: Αυτή η γεύση. Πολύ,
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ο Σάκης λέει τυραμίσου. Ναι, αλλά δεν ανακατεύεται με κάτι άλλο. Σάκη, θέλουμε κάτι που να ανακατεύεται. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τις καλημέρες μας. Αλφα Ρέντιο 98,9. Μπήκαμε γλυκά σήμερα. Παιδιά, τι να κάνουμε. Κυριακή. Είναι Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας στον ήχο σήμερα. Και Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Καλώς ήρθατε.
1: Κοίτα και τα κέικ τα κάνουν τώρα τα τελευταία χρόνια με πολλές παραλλαγές. Δηλαδή και έχουν γέμιση,
2: ναι,
1: και εξωτερικά τα καλύπτουν και τα περχύνουν με σαντιγιές και όλα αυτά. Οπότε είναι υπέρ του. Τι κουνάς το κεφάλι. Να. Δεν σου γεμίζει το μάτι το γεμιστό κέικ.
2: Εντάξει, είναι πιο
1: τα
2: καθημερινό.
1: Τα τσουρέκια επίσης τα γεμίζουν.
2: Τα τσουρέκια
1: πάρα
2: τα γεμίζουν.
1: Πολύ.
2: Και μέσα τα και έξω. Μην μας ρίχνετε ευθύνες, εσείς τα ξεκινήσατε αυτά.
1: Βέβαια, ποιος θα το ξεκινήσει.
2: Εσείς πάνω, εκεί πέρα.
1: Εννοεί
2: από πάνω
1: την
2: τα
1: Ελλάδα.
2: Αυτά. Οι τερκελίδες και αυτά. Δεν τώρα μην το συζητάς. Τα γεμίσατε.
1: Για να μην,
2: μετά...
1: πω, να μην πω για τα τρίγωνα.
2: Τα γεμίσατε, τα σιροπιάσατε,
1: έτσι,
2: και τα φέρατε κάτω γεμάτες σοκολάτες. Πώς να μην το φάσα. Αυτό το κομμάτι εκεί έχει ένα χιλιάρικο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ναι,
2: είναι όμως.
1: Πραγματικά.
2: Γίνεσαι καλά όμως. Καταρχάς, γίνεσαι καλά, είσαι καλά. Άμα πονάς κάπου και φας ένα κομμάτι τέτοιο, περνάει ο πόνος. Τίποτα, είσαι καλά. Σου φεύγει ο πονοκέφαλος με τη ζάχαρη, το ξέρεις.
1: Μακροχρόνια όμως θα οδηγηθείς στο γιατρό.
2: Μα πολύ
1: με
2: μακροχρόνια.
1: Με πολλά τσουρέκια.
2: Πολύ μακροχρόνια, δεν γίνεται. Κορμό σοκολάτα από κάτω. Στη μέση γλυκό κουταλιού καριδάκι, από πάνω κορμό σοκολάτα και το πνίγεις με σαντιγί. Και γλυκό κουταλιού πάλι. Και το συνοδεύεις με παγωτό γαϊμάκι. Πόσες θερμίδες είναι. Άμα το τελειώσεις, γιατί συνήθως δεν το τελειώνεις. Αλλά. Εντάξει,
1: μπορεί να φτάσει και τις 2.000 θερμίδες αυτό που περιγράφει.
2: Παλιά θυμόσαστε πώς δίνανε τα γλυκά κουταλιού. Α, σήμερα λέει θα φάω τούρτες λόγω γενεθλίων. Ποιος έχει γενέθλια, χρόνια πολλά, Ρενάτα, να τον χαίρεσαι όποιον έχει. Αν έχεις εσύ γενέθλια, όλα
1: πολύ
2: τα καλά σου ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Παλιά υπήρχε μία σουπιέρα με καπάκι, η οποία μέσα είχε γλυκό κουταλιού. Και στους καλεσμένους τους δίνανε ένα κουταλάκι. Εντάξει, και πήγαινε η σουπιέρα πάνω και έπαιρναν με το κουταλάκι μία κουταλιά, την έτρωγαν και άφηναν το κουταλάκι μετά δίπλα. Δεν ξαναβάζεις το κουταλάκι μέσα. Ήταν το πρώτο γλυκό που το κάνανε γύρα από αυτό. Και δεν το έχεις προλάβει. Εσείς δίνετε τα τυλιχτά πρώτα. Εσείς δίνετε τρία γλυκά.
1: Δεν
2: όταν
1: τα λέμε
2: πάνε.
1: Τυλιχτά.
2: Πώς τα λέτε,
1: εσύ.
2: Πώς τα λέτε.
1: Αυτά που είναι στο χαρτάκι.
2: Αυτά που είναι. Δεν έμενε τυλιχτά. Μη σου πάω στα μούτρα.
1: Αυτά που είναι στο χαρτάκι.
2: Ναι.
1: Δεύτερο κέρασμα τα λέμε.
2: Το πρώτο
1: εμείς.
2: Ποιο είναι.
1: Το πρώτο κέρασμα είναι τα σοκολατάκια τα μικρούλια. Αυτά τα. Να μην πω τώρα εταιρεία. Μάρκα. Μάρκα λέω. Τα πράσινα.
2: Μάρκα.
1: Τα πράσινα, τα μικρούλια. Το φουντούκι.
2: Ωραία.
1: Αυτά τα λέμε πρώτο κέρασμα.
2: Μπράβο.
1: Μετά έρχεται το δεύτερο κέρασμα.
2: Βγάζατε ή αυτό ή βγάζατε τα.
1: Την άλλη
2: ή τα
1: που είναι και πίνακα
2: ζωγραφική. Αυτά εκεί, ναι.
1: Ναι. Ναι. Αυτό.
2: Αυτό και αυτό έχει χαρτάκι, αλλά είναι το πιο μικρό.
1: Είναι το πιο μικρό.
2: Τους λες αυτό, καλώς ήρθατε. Πάρτε ένα σοκολατάκι.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι να παντρεύονται, ας πούμε, τα αδέρφια μου. Ξέρω εγώ συγγενικά μου πρόσωπα που ήμουν κοριτσάκι τότε και με βάζανε αυτό το μαρτύριο να κερνάω τους καλεσμένους.
2: Γιατί είσαι επίτηδες το κάνανε για να σε δούνε. Α, η Άννα μας όμορφη γλυκιά.
1: Μου άρεσε καθόλου αυτή η διαδικασία.
2: Εσύ.
1: Με βάζανε να κερνάω δεύτερο κέρασμα, πρώτο κέρασμα και λικέρ
2: και μετά.
1: Μετά
2: περίμενε, μετά ήταν το τυλιχτό.
4: Δεύτερο κέρασμα το
2: λέμε εμείς. Και εσείς δεν είχατε γλυκό μετά, δεν είχατε δηλαδή τούρτα, δεν κόβατε κομμάτι, ή αυτά ήταν τα δύο κέρασματα.
4: Για ποιο πράγμα λες τώρα, με πας στη δεξίωση?
2: Όχι στο σπίτι σας, ρε παιδί μου, είχατε γιόρτα ο μπαμπάς.
4: Ναι. Καλά. Δεν είμαστε χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί η μάνα μου έφερνε ολόκληρο ζαχαροπλαστείο στο σπίτι. Δεν είχε μόνο πρώτο, δεύτερο κέρασμα και τούρτες.
2: Αυτό είναι, ελληνική, αυτό είναι. Το καλύτερο πάντως στα γλυκά, παιδιά.
4: Και σκέψου είναι... και τα γλυκά που φέρνανε οι καλεσμένοι, που κι αυτά βγαίναν σε πιατέλες σερβιρισμένα.
2: Το πιο καλό μετά. Α, και αυτό σωστό. Μα σα φέραμε ένα. Αυτό πρόσεξε, έχει παγίδα εδώ, Θάνο. Έχει παγίδα. Έρχεται ο άλλο και λε: εσύ δεν χρειαζότανε, σα έχουμε φέρει μια πολύ φρέσκια τούρτα. Φρέσκια. Αυτό το λέει. Για να τη βγάλει.
4: Ναι. Γιατί την έχει λιγουρευτεί.
2: Το έχει μάθει, ε.
3: Για λίγο γλυκό. Ναι. Πάω στην επίσκεψη και δεν μου το βγάζω.
2: Ναι. Ρε, εσύ δεν είναι όμω λίγο αγένεια. Αφού του πήγε εσύ ένα γλυκό να σου βγάλουν αυτό το γλυκό, σου βγάζουν το δικό του οι άνθρωποι.
3: Το φέρα, το φάμε μαζί.
2: Ανά το, αυτό είναι που λέει ο Θάνος.
4: Τι μου θύμισες τώρα? Ναι. Μου θύμισες τώρα κάτι σκηνές από το Ρετυρέ και ναι, από τους μικρομεσαίους, ναι, τα επικά αυτά σύριαλ του Μέγκα, που σατιρίζαν το γεγονός των δώρων. Που πήγαιναν οι καλεσμένοι. Εντάξει, δώρα, και τα δώρα
2: είχανε
4: αυτά
2: μέσα
4: τα κρατούσες, γιατί φέρνανε για παράδειγμα 5 σίδερα.
2: Ναι.
4: Φέρανε 5 σιδερόστρες, 5 φριτέζες. Τι ήταν τότε στην εποχή. Και μετά έπαιρνε αυτό το δώρο και εσύ το μοίραζε αλλού. Το ίδιο δώρο.
2: Παιδί, μα είχε έρθει.
4: Και πολλές φορές ξεχνούσαν και την κάρτα μέσα.
2: Ναι, αυτό. Χρόνια πολλά, Γιώργο, να ζήσετε, Βασίλη και Δήμητρα.
4: Ναι.
2: Και είναι Γιώργος και Κωνσταντίνα.
4: Ναι.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ρε, παιδί μου, παίζει δουλίτσα. Αλλά σου λέω στα γλυκά, ήταν ναι, μεγάλη ιστορία αυτό το πρώτο, δεύτερο κέρασμα και το ποιο πάει τι.
4: Δεν νομίζω να τα κάνουν τώρα αυτά.
2: Τώρα όχι, ρε, σιγά. Τώρα λέει όχι, δεν τρώω. Τώρα έχουμε και εμείς οι άνες εδώ πέρα.
4: Ναι.
2: Της πας λίγο και λες αχ, όχι, ευχαριστώ. Πώς κάνεις, πες πώς κάνεις όταν στέμει λίγο.
4: Πας τώρα σε σπίτι και σου λέει αχ, Ανούλα μου, έχω και κέικ χωρίς γλουτένι. Τα ακούς και αυτά.
2: Ρε, εσύ, για σένα. Μόνο τα
4: ή ξέρω εγώ, έχω φτιάξει πίτα με μαύρο αλεύρι. Όχι, όχι, το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει και σε νορμάλ σπίτια.
2: Αλήθεια λες.
4: Βεβαίως. Έχω για σένα, ναι, γιατί προσπαθούν, ξέρεις, να πολλές, ειδικά οι νέες μαμάδες προσπαθούν να φτιάχνουν εναλλακτικά γλυκά και εναλλακτικές πίτες, ναι, χωρίς πολλές θερμίδες για να προσέχουν, ξέρεις, τη διατροφή των παιδιών. Οπότε ακούς πολύ
2: λίγο
4: και τα carrot cakes και ναι, όλα αυτά.
2: Αλλά ξέρεις κάτι, αυτά παλιά είναι απάτη όμως, γιατί ξέρεις κάτι, σε αυτά μπορεί να έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά άμα χτυπήσεις 2-3 κομμάτια μετά ξεφεύγεις. Δεν είναι δηλαδή τις θερμιδούλες τις παίρνεις. Δεν είναι ότι δεν έχει θερμίδα. Απλώς είσαι πιο μαζεμένος. Στα άλλα ξεφεύγεις. Το καλύτερο πράγμα στο γλυκό,
4: ναι,
2: είναι ένα.
4: Ποιο?
2: Το λεγόμενο ίσιωμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρεις το ίσιωμα. Έρεση, Άννα, εντάξει, να μην κουβεντιάσουμε. Εντάξει, το πάρετε. Πήγαινε, πάρετε σου.
4: Τι είναι το ίσιωμα? Ισιώνει το γλυκό?
2: Ναι.
4: Δηλαδή?
2: Ναι.
4: Είναι στραβό και το ισιώνει? Τι σημαίνει το ίσιωμα? Δηλαδή έχει μια κουρμπίτσα με τη σαντιγή και το ισιώνεις.
2: Α, μπράβο. Έχεις κόψει τα κομμάτια. Εντάξει.
4: Τα έχω κόψει.
2: Εντάξει, και το βάζεις στο ψυγείο.
4: Ναι.
2: Παίρνεις ένα κουταλάκι, έχει το μαχαιράκι εκεί πέρα. Και κάνεις χρειά, κόβεις λίγο για να ισιώσει το κομμάτι αυτό. Οπ, το παίρνεις, το τρως αυτό. Μετά ξανανοίγεις, είναι λίγο στραβό. Έχει κάτσει λίγο το. Οπ, κόβεις εκεί, είναι ισιώσει.
4: Αυτό λέγεται ίσιωμα. Α, έτσι το λέτε εσείς.
2: Έτσι όμως μπορεί να ισιώσεις μισό ταψί. Ναι, ίσιωμα. Αυτό είναι ίσιωμα.
4: Δεν το ήξερα. Εμείς δεν το λέμε αυτό επάνω.
2: Και λίγο, και τρως λίγο έτσι για το γαλόλες, τίποτα.
4: Λέμε τσίμπησα.
2: Ναι, τσίμπησα. Αλλά έτσι
4: ένα
2: κομματάκι.
4: Μέσα
2: στη μέρα μπορεί να φας ένα διχίλιαρο θερμίδες. Άνετα με το τσίμπα τσίμπα.
4: Με το ίσιωμα.
2: Με το ίσιωμα.
4: Μάλιστα. Εγώ ξέρω το ίσιωμα μαλλιών.
2: Μετά ούτε για ίσιωμα μαλλιών δεν πας, δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι, λέει, το σοκολατάκι με τον πίνακα ζωγραφικής που είπατε δεν το βγάζουν πια? Το έχετε προσέξει? Μήπως εγώ το έχω χάσει? Τα βρίσκετε εσείς? Για πείτε και οι συνακροατές, παρακαλώ. Τα βρίσκουμε, ναι, βέβαια, και στο σούπερ μάρκετ, νομίζω.
4: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το έχεις δει?
4: Δεν το ξέρω, όχι.
2: Χαμός είναι ο λεγόμενος που λέει και ο Σάκης, χαμός το ίσωμα. Αυτό είναι με τα αγγλικά. Μην το συζητάς. Τι μου θύμισε η Άννα, λέει, δεν θα πω όνομα. Έκανε το εξής. Πήγαινε γλυκά ο Σπύρος στη γιορτή του και κερνούσε με αυτά την Άννα του. Πήγαινε γλυκά η Άννα και κερνούσε με αυτά το Σπύρο. Ναι,
4: ναι, είναι οι φάσεις αυτές οι περίεργες.
2: Αυτό που ζούσε ο Θάνος εδώ πέρα.
4: Και με τα δώρα και με τα γλυκά που
2: και
4: τα
2: με τα
4: δίνανε...
2: ποτά. Στο μεταξύ, άμα μπορεί να σας έχει κάτσει σε πολλά σπίτια.
4: Ουίσκι πηγαίναν τότε.
2: Ουίσκι πολύ. Ναι.
4: Ουίσκι και μια γλάστρα.
2: Ναι.
4: στις γκράντε περιπτώσεις.
2: Μεγάλη γλάστρα, μεγάλη.
4: Μεγάλη γλάστρα, ναι.
2: Με πολύ πλαστικό. Από αυτό που έβγαζε το πλαστικό και για τρεις μέρες το τζάκι μα το ρίχνεις μέσα.
4: Με τις κορδέλες εννοείς.
2: Κορδέλες και ήταν και το πλαστικό με λουλούδια επίσης. Ήταν το λουλούδι και το πλαστικό με λουλούδια.
4: Ναι.
2: Τίγκα, να μην μπορείς να έχεις. Και δεν ξέρω τι. Ήταν κάτι πλατήφυλλα που φέρνανε εκεί πέρα γιατί αντέχανε αυτά. Θα τα έχετε πολύ καιρό. Και πρόσεξε, είναι πρόβλημα αυτό.
4: Τι.
2: Γιατί αν είχε κοντά άλλα γενέθλια ή άλλη γιορτή και σου ξαναρχόντουσαν.
4: Λουλούδια.
2: Σου ξαναρχόντουσαν, ψάχνανε να δουν αν το λουλούδι που σου έχουν φέρει το έχει εκμεταλλευτεί. Μετά έγιναν τη μόδα οι τουλίπες. Όχι οι τουλίπες, οι ορχιδέες.
4: Α.
2: Ναι, που ήταν χρωματιστές. Και εκεί φαίνεται. Γιατί ήταν χρωματιστές.
4: Όχι.
2: Γιατί φέρανε ορχιδέες.
4: Ναι.
2: Ήταν πολύ sick λουλούδι.
4: Ακριβό.
2: Ναι. Και έδειχνε, ήταν και λίγο εκλεπτισμένο.
4: Α, τι συμβόλιζε.
2: Ειδικά όταν βγήκαν οι κηδίχρωμες, ήταν πάρα πολύ. Έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι σεβόσουν πάρα πολύ τον άνθρωπο.
4: Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα κουμπάρο. Πήγαινε ορχιδέα.
2: Κουμπάρο πήγαινε, κοίταξε να δεις. Όχι. Στην κουμπάρα πήγαινε ορχιδέα, στον κουμπάρο του πήγαινε ουίσκι, ρε.
4: Μάλιστα, πήγαινε ορχιδέα στην κουμπάρα.
2: Ναι, στο ζευγάρι πήγαινε, δεν πάει ένα.
4: Α.
2: Ναι, ουίσκι πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Γιατί ένα ουίσκι να το ανοίξουμε να πιούμε. Και ξηρούς καρπούς, αυτό που έλεγες χτες, ότι είχες ένα καράβι ξηρούς καρπούς. Τραπεζάκι σαλονιού, σκαλιστό με σεμεδάκι και γυάλινη φωντανιέρα με καπάκι με τα γνωστά σοκολατάκια μέσα. Ναι,
4: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και Τζακ Ντάνιελ.
4: Στα σπίτια των γιαγιάδων.
2: Ναι.
4: Ναι. Το ουίσκι ήταν ακριβό τότε.
2: Όχι. Ήταν όμως. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μάρκες.
4: Ναι.
2: Ήταν λίγα.
4: Δύο-τρία.
2: Ναι. Και τα έπαιρνες, δεν τα έπαιρνες στο σούπερ μάρκετ. Δεν τα πουλάγανε.
4: Κάβα.
2: Ή
4: ζαχαροπλαστείο.
2: Κάβα, ζαχαροπλαστείο. Α. Μαζί με τα γλυκά και το ουίσκι. Και είχε και το. Είχε αυτό το κλασικό, το χαρακτηριστικό που βάζει την κορδέλα που κάνει. Ζτ, ζτ, ζτ.
4: Η κορδέλα.
2: Η κορδέλα. Την τράβαγε με ψαλίδι για να γίνει σγουρίρεση. Το λεγόμενο curling.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και

0: Online στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάπερ, εδώ είμαστε κοντά σας. Θαυμάσια, υπέροχη, εξαιρετική Κυριακή. Έχετε λίγο το νου σας όσοι πάτε βολτίτσες και όσοι θα κολυμπήσετε, γιατί έχει αρκετά δυνατούς ανέμους. Αν και έρχεται κύμα καύσωνα και στην Ελλάδα σιγά-σιγά, τους έχει τσακίσει στην Ευρώπη. Θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά. Έχετε λίγο το νου σας. Προσέξτε λίγο με τα τσιγάρα σας. Μην ανάβετε φωτιές. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία εξωτερική εργασία με φωτιά σήμερα. Αφήστε το για κάποια άλλη στιγμή, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Εύβοια χτες. Ευτυχώς την προλάβανε και οι πυροσβέστες και τα ελικόπτερα και όλα αυτά. Μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Και προσέξτε, γιατί ένα λάθος μπορεί να σας κοστίσει, ακόμα και αν δεν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, σας κοστίζει πάρα πολύ και στην ελευθερία σας. Γιατί πλέον είναι κακουργηματικές οι πράξεις και πάτε μέσα χωρίς αύριο. Πάντως, τώρα που λέμε για όλα αυτά, θα σας πω ότι υπάρχουν και ωραίες λύσεις. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Νικολάκη μας. Μας φτιάχνεις το κέφι με αυτές τις παλιές λεπτομέρειες. Ανούλα, μας θύμισες παλιές ελληνικές ταινίες με τα αγγλικά σου. Βέβαια, εννοείται. Μα ισχύει αυτό που λέει η Άννα. Όπως το είπε είναι. Ήθελε και από πάνω το σιροπιαστό. Στην Ολλανδία κάνουν ένα ωραίο κόλπο που μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα. Άκου να δεις. Τώρα το καλοκαίρι που τελειώνουν τα σχολεία, μαθητές δημοτικών μαζεύονται στις γειτονιές και κάνουν τετραήμερες απογευματινές πεζοπορίες στις γειτονιές τους. Για να ανεβάσουν λίγο για να κάψουν θερμιδούλες τα παιδιά και να υποδεχτούν το καλοκαίρι, να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση. Και μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς κάνουν καθημερινά διαδρομές 5 ή 10 χιλιόμετρων. Ανεξάρτητα με τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να βρέχει, θα βγουν όλοι έξω. Και είναι η γειτονιά τάδε, η γειτονιά τάδε, η γειτονιά τάδε. Και όλο αυτό, παιδιά, έχει το διοργανώνει η Βασιλική Ολλανδική Ένωση Πεζοπορίας. Ξέρετε πόσοι παίρνουν μέρος. 700.000 άνθρωποι σε όλη την Ολλανδία από διάφορες γειτονιές. Και βγαίνουν και περπατάνε 4 μέρες. Όπου σε πάει. Στα 10 χιλιόμετρα σταματάς εκεί, κοιμούνται εκεί. Στα άλλα 10 χιλιόμετρα αυτό. Στα 5 χιλιόμετρα αυτό. Και καλά λέει ο Ρεσί, πότε ξεκίνησε αυτό? Είναι μέρος στρατιωτικής εκπαίδευσης.
3: Εννοείς το πάνε non-stop. Ξεκινάνε Δευτέρα με Πέμπτη και περπατάνε.
2: 10 με διαλύματα. Σταματάνε.
3: Ναι.
2: Κοιμούνται. Πάνε ναι. Κάπου
3: και το κάνουν 4 μέρες.
2: Το κάνουν 4 μέρες, ναι. Δηλαδή μπορεί 2 μέρες να κάνεις 20 χιλιόμετρα να απομακρυνθείς και τις άλλες 2 να γυρίσεις πίσω. Mm-hmm. Πάλι. Και έχουν μαζί σκηνές ή έχουν διάφορα σημεία που μένουν όλοι μαζί. Ακόμα και αν βρέχει, ακόμα και αν έχει κρύο.
3: Και συμμετέχει τόσο
2: και συμμετέχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Και αυτό λέει, το κάνανε το 1909 οι στρατιώτες, από εκεί ξεκίνησε για ενδυνάμωση.
3: Να.
2: Και από τότε λέει το ξεκίνησαν αυτό γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται πάρα πολύ η συλλογικότητα. Δηλαδή βρίσκονται οικογένειες μαζί. Αυτοί δεν είναι τώρα και σαν τους Έλληνες, σαν εμάς τώρα που ξέρεις ποιος είναι ο γείτονας, η Θεία Μαρία, πότε παντρεύτηκε το παιδί, που έκανε, που σπουδάζει, γιατί σπουδάζει, γιατί έφυγε, γιατί έφταιγε και χώρισε.
3: Και
2: πότε έκανε τις σχέσεις.
3: Για ποια γειτονιά μιλάς?
2: Όλες οι Ολλανδοί δεν είναι τώρα σαν και εμάς.
3: Εντάξει, καλά, τώρα, γιατί στην Αθήνα ξέρουμε τώρα τι κάνει ο γείτονας και τι κάνει το παιδί του. Ηρέμησε και εσύ. Τώρα.
2: Γιατί και
3: εσύ το λες γιατί μένεις τώρα στο κάπρι των Μεσογείων.
2: Ακριβώς.
3: Που εκεί είστε 5 οικογένειες και γνωρίζετε μεταξύ σας.
2: 40.000 άνθρωποι. Εμείς και στα Γεννητσά πώς είσαστε?
3: 50.
2: Να το. Δεν ξέρετε στα Γεννητσά τι γίνεται? Τι είναι, μικρή κοινωνία?
3: Όχι.
2: Δεν ξέρετε.
3: Καλά, εγώ δεν ξέρω γιατί έχω φύγει.
2: Δεν ξέρεις,
3: αλλά...
2: ξέρει. Δεν ρωτάς. Δεν ξέρουν οι άλλοι για σένα που είσαι. Που πας, γιατί έφυγες από πάνω.
3: Δεν νομίζω να ενδιαφέρει και κανέναν. Όχι, όχι. Όλοι, δεν ενδιαφέρει.
2: Όλοι ξέραν. Στα Γεννητσά είσαστε IT σε αυτά εκεί πέρα. Όλοι ξέραν. Και πώς και τι.
3: Πολύ ωραία δράση αυτή στην Ολλανδία.
2: Εγώ όσες φορές έχω ακούσει να παίρνει τηλέφωνα εδώ πέρα και λες είμαι από τα Γεννητσά. Α, σου λένε πιανού είσαι και τι είσαι όλοι οι Βορειοελλαδίτες. Γνωριζόσαστε μεταξύ σας. Οι Ολλανδοί δεν είναι έτσι τώρα, δεν έχουν τέτοιο κουσκούς.
3: Πολύ ωραία δράση. Πολύ ωραία.
2: Ωραία δράση.
3: Μακάρι να γινόταν και εδώ, βέβαια δεν ξέρω. Εδώ θα έπρεπε να συνοδευόταν σίγουρα από στάσεις σε ταβέρνες.
2: Μπορεί να σταματάνε και γιατί αυτοί δεν τρώνε.
3: Ε?
2: Γιατί και αυτοί δεν τρώνε σιγά.
3: Δεν ξέρω αν ο μέσος Έλληνας θα ήθελε πολύ αυτή τη διαδικασία του πικνίκ, για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις.
2: Καθόμαστε, θέλουμε καρεκλίτσα. Έχει σούβλα, ναι. Θα το οργώσει εκεί πέρα στο χώρο.

0: Ράφι θα ανοίξει το κομμάτι, να ρίξει το κάρβουνο μέσα.
1: Απαπα. Πριν δεν έλεγε στον κόσμο να προσέχει με τα κάρβουνα τη φωτιά και
0: άμα
1: τα τσιγάρα.
0: Αν έχει μόνο άμμο, μόνο χώμα κάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα μπει στο δάσο, θα πα στο ξέφωτο εσύ.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
0: Έχει σουβλήσει ποτέ?
1: Τι εννοείς, εγώ να βγάλω σούβλα και να γυρνάω?
0: Ναι, έχεις γυρίσει ποτέ, έχεις κάνει rolling σε σούβλα?
1: Μικρούλα θυμάμαι, ναι. Όταν ήμουν στο δημοτικό έχεις που φωτογραφία. Πήγαινε εκεί από περιέργεια. Όλο και κάποια φωτογραφία θα υπάρχει, αλλά δεν θυμάμαι. Γιατί δεν μου άρεσε η διαδικασία, αλλιώς θα θυμόμουν ότι έχω μια φωτογραφία που είμαι δίπλα στη σούβλα με φώτο το αρνάκι ή το κατσικάκι. Μάλλον το έχω διαγράψει από την μνήμη μου. Δεν ήταν η διαδικασία ιδιαίτερα ευχάριστη. Γιατί?
0: Λέω, πώς σου ήρθε? Εντάξει, όχι, επειδή σε είδα και σε σόκαρε λίγο αυτό, γι' αυτό λέω. Μήπως ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι στην αρχή ας πούμε θέλει γρήγορο γύρισμα.
1: Ποιος?
0: Και χαμηλή φωτιά και μετά το βάζεις πιο ψηλά και πιο σιγά.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Για να μην το ζαλίσεις τώρα.
0: Μην το ζαλίσεις, λέει. Θα του δώσουμε ντεπών.
1: Δεν την ξέρω αυτή η διαδικασία.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε παιδιά, γιατί έχουμε και έκθεση. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως και σήμερα με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ άνοιξε για το κοινό την Πέμπτη στις 8 το πρωί και θα παραμένει επισκέψιμη έως σήμερα στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε μετά με κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 98,9. Επίσης ακούμε το τι μας λέτε. Θέλετε και λίγο παραπάνω μουσικούλα? Την έχουμε, εννοείται. Γεια σου ρε Στεφανάκο, καλημέρα. Βασικό εργαλείο του πικνίκι, ψισταριά. Μην το συζητάς παιδιά, έτσι είναι. Σάκης, ωραία φωτογραφία με παππού που ψήνει παϊδάκες σαν τώρα. Να τέτοιες, αυτές οι φωτογραφίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα λέγαμε για διακοπές. Λέμε ότι θα φύγουμε έξω, λέμε ότι θα πάμε τις βόλτες μας. Λέμε ότι ακρύβεινε το σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη μεριά θέλουμε να πάμε και 5-6 μέρες να περάσουμε καλά. Άμα πας και 5-6 μέρες να περάσεις καλά, θα βγεις και έξω. Δεν θα μαγειρέψεις, θα βγεις στις ταβέρνες, να δεις τι γίνεται και όλα αυτά. Αγκρινιάζει όμως ο κόσμος, γιατί λέει ότι ακρίβηναν και οι ταβέρνες και ότι δεν είναι εύκολο μια τετραμελής οικογένεια ή και ένα ζευγάρι να περάσει καλά και να φάει με ένα λογικό ποσό. Απ' την άλλη μεριά όμως και εστιατόρες σου λέει, κάτσε ρε εσείς βλέπετε ακριβό το σούπερ μάρκετ. Βλέπετε ακριβά τα πράγματα στη λαϊκή. Εμείς από πού τα παίρνουμε? Δεν ψωνίζουμε και εμείς από τους ίδιους ανθρώπους? Άρα και εμείς δεν θα ανεβάσουμε τις τιμές. Για να δούμε πόσο ανεβαίνει και τι θα βρείτε.
1: Φέτος
0: ακόμα
1: το καλοκαίρι.
0: Και σήμερα, έτσι, που θα βγείτε έξω, γιατί είναι Κυριακή και πολλοί μπορεί να βγείτε να φάτε σε ένα ωραίο εστιατόριο, σε μια ωραία ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος εστίασης Αττικής και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εστίασης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε, καλά είστε?
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, με τις ιδιαιτερότητές μας. Είμαστε μέσα στη full season, στην ουσία έχει ξεκινήσει αφού κλείσαν και τα σχολεία.
0: Έτσι.
2: Και αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει και ο τουρισμός και γενικότερα η εστίαση.
0: Πρόεδρε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Γκρινιάζει ο κόσμος. Σου λέει ακρίβηναν τα προϊόντα στις ταβέρνες. Και ο φίλος σας, ο Γιώργος ο Σαραντάκος, έλεγε χτες ότι και οι μερίδες ανεβαίνουν αμέσως. 2-3 ευρώ η κάθε μερίδα πάνω μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί αυτό?
2: Γιατί σε αυτό δεν έχουμε εμείς κάποια δυνατότητα να μειώσουμε τις τιμές. Εμείς αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε να έχουμε κόσμο και για να έχουμε κόσμο προφανώς πρέπει οι τιμές να είναι λογικές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα λάθος και μια γενικότερη προσέγγιση η οποία έχει κάνει η κυβέρνηση και κυρίως το αρμόδιο Υπουργείο, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος δεν παρεμβαίνει έτσι όπως πρέπει. Διότι άμα κάτσετε και κουβεντιάσετε με όλους αυτούς, mm-hmm. θα σου πούνε είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, mm-hmm. είναι ο πόλεμος στο Ιράν, είναι αυτό, είναι εκείνο, κάτι θα γίνει. Ήταν ο κορονοϊός, mm-hmm. άρα αντιλαμβάνεστε ότι επιχειρήσεις όπως είναι η εστίαση, mm-hmm. επειδή έχουν αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζονται, και εμείς όπως ψωνίζετε πολύ ορθά είπατε από τα σούπερ μάρκετ και εσείς, τα ίδια ψωνίζουμε και εμείς. Η ποιότητα είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Πρέπει και εμείς να είμαστε ποιοτικοί για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να συναντάμε ακριβές τιμές, mm-hmm. που εγώ πιστεύω ότι γίνεται πια μια μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους να συγκρατηθούν οι τιμές για να μπορεί να έρχεται και ο κόσμος. Δεν θέλουμε να έχουμε άδειες καρέκλες.
0: Αλλά λογικό είναι. Δεν είπε κανείς ότι το κάνετε και εμένα. Τι θέλετε να κλείσετε τα μαγαζιά σας για όνομα του
2: Θεού? Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Λάμπρου, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική η οποία δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και φορολογικά και ασφαλιστικά και γενικότερα με τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Θεωρώ ότι η εστίαση έχει κλείσει τον κύκλο της έτσι όπως το φανταζόμασταν παλιά. Mm-hmm. Όποιος θέλει να βάλει θηλιά στο λαιμό του, ανοίγει κατάστημα εστίαση.
1: Εκεί πήγαινα να σας. Εκεί ήθελα να σας πάω, πρόεδρε. Θέλω να μας δώσετε μερικά στοιχεία. Mm-hmm. του τελευταίου χρόνου, του τι έχει συμβεί στην εστίαση, δηλαδή τι σημάδια παίρνετε εσείς από τους συναδέλφους σας? Για παράδειγμα, είχαμε 100.000 επιχειρήσεις, τώρα έχουμε 20.000 επιχειρήσεις. Πόσες κλείσανε ή αν άνοιξαν?
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην εστίαση έχει να κάνει με επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν μεν, γιατί βλέπουμε ότι ανοίγουν και μαγαζιά και κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων που θεωρούν κάποιοι ότι θα βγάλουν λεφτά.
1: Ευκαιρία.
2: Αλλά στην ουσία τον Οκτώβριο μόλις τελειώνει η σεζόν τα ενοικιαστήρια και τα πολιτήρια είναι πάρα πολλά. Δείτε το, κάντε ένα ρεπορτάζ όταν θα έρθει η ώρα. Σε κάθε περίπτωση ομάδες ανθρώπων, 4-5 συνέτεροι πάνε και στείλουν επιχειρήσεις, 3. Δεν βλέπω μοναχικούς επιχειρηματίες. Εγώ είμαι ένας μοναχικός επιχειρηματίας ο οποίος έχω χρόνια μόνος μου επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε συνεταιρισμούς, κάτι το οποίο το επεδίωξε κάποια στιγμή και η πολιτεία, να συνεταιριστούμε με άλλες επιχειρήσεις για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα προνόμια, να μεγαλώσουμε δηλαδή το άφημί μας και την επιχειρηματικότητά μας. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι με αυτήν την πολιτική η οποία ακολουθείτε, και το επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο να κρατήσει την εστίαση.
0: Τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσετε να επιβιώσετε κι εσείς, και εγώ το πάω κι αλλού πιο πολύ, για να μπορέσει και ο κόσμος να έρχεται στις ταβέρνες περισσότερο και
1: όπως
0: να φάει?
1: Παλιά.
0: Όπως παλιά. Να κάτσει, γιατί ξέρετε κάτι, η ταβέρνα είναι ένας λαϊκός χώρος. Δεν μιλάω για ένα εστιατόριο πολυτελείας. Οι ταβέρνες είναι χώροι όποι πήγαιναν οι φίλοι, οι οικογένειες, πέρναγαν καλά και έδιναν ένα συγκεκριμένο ποσό. Τώρα έχει γίνει απαγορευμένο για πάρα πολλούς.
1: Το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, να υπάρχει μια επισκεψιμότητα. Δηλαδή, ναι, να έχουμε μαγαζιά τα οποία έχουν δουλειά. Οι καθημερινές είναι το δύσκολο κομμάτι, τουλάχιστον στο νομό Αττικής, δεν έχει κίνηση. Ναι. Εξαιρούμε το ιστορικό κέντρο. Τα νησιά των Κυκλάδων οριακά δουλεύουν 40 μέρες και αν δουλέψουν, γιατί έχουν και άλλους παράγοντες, δεν είναι όλα τα νησιά, ξέρω εγώ, η Σαντορίνη, Μύκονο, η Τίνος που αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, η Νάξος, η Πάρος. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος παραγωγικά δίνει και πολλά χρήματα και στα δημόσια ταμεία, να το ξέρουμε αυτό, και στις θέσεις εργασίας, που και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε για συνεχώς, ούτε είμαστε και στην λογική να ζητάμε επιδοτήσεις και βοήθεια από το κράτος. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι καθαρούς κανόνες όσον αφορά την κερδοφορία. Ναι. Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές. Βασικό. Βάλαμε την κάρτα εργασίας, εδώ στοιχίζει ένας απλός νέος υπάλληλος στο μαγαζί μας, μπορεί να στοιχίζει και 400-500 ευρώ το μήνα με τις ασφαλιστικές φορές. Μεγάλο το ποσό. Δεύτερον, ΦΠΑ. Έχει ξαφνικά φύγει ο καφές στους καθήμενους το 24% και η πορτοκαλάδα. Με αθέμητο ανταγωνισμό στον απέναντι, που είναι ένα μικρό ντελιβεράδικο, μικρές επιχειρήσεις που είναι στο 13%. Να μειωθεί το ΦΠΑ. Ήταν μια δέσμευση το 2019 του Κυριάκου Μητσοτάκη να πέσει ο ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Πολιτικές όσον αφορά τον τουρισμό. Δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ επειδή το έχω επιδιώξει, δεν έχω δει να μπορούμε να απλώσουμε τον τουρισμό και σε άλλες περιοχές. Έχουμε κολλήσει στα συγκεκριμένα σημεία, κέντρο Αθήνας, Κρήτη, τα βασικά, τα βαριά χαρτιά του τουρισμού. Δεν βλέπω κινήσεις από την κυρία Υπουργό να απλώσει τον τουρισμό, να μπορούν και άλλες επιχειρήσεις να δουλέψουν σε κάθε περίπτωση. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τον κλάδο βιώσιμο. Από εκεί πέρα, οι 80.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν, που ανοιγοκλίνουν συνεχώς, και οι 500.000 εργαζόμενοι που είναι στον κλάδο, αναγκαστικά υπάρχουν όλοι αυτοί. Διότι πείτε μου κι εσείς, αν κλείσω εγώ την επιχείρηση εστίασης, τι πρέπει να ανοίξω? Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Συμφωνώ. Πολλές φορές δεν βρίσκεται.
2: Θα μπορέσω να δουλέψω?
0: Σωστό, σωστό. Γιατί δεν βρίσκεται εργαζόμενους τώρα?
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Κοίταξε, υπάρχουν δύο. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο οι πυλώνες. Τα οικονομικά τα έχουμε κάπως λύσει, διότι υπογράψαμε και μια νέα συλλογική σύμβαση με αυτά που ζητήσαν οι εργαζόμενοι, τα δώσαμε. Ξέρουμε ότι η εστίαση δεν αμείβεται χαμηλά, αλλά γιατί υπάρχουν και τα tips, υπάρχει και μεγάλα έτσι, μεροκάματα, διότι η ανάγκη του επιχειρηματία να βρει προσωπικό, αναγκαστικά όταν θα δει ο άλλος και εγώ έχω ανάγκη να πάρω έναν υπάλληλο και όσα μου ζητήσει θα τα δώσω. Το θέμα είναι άλλο όμως, ότι είναι μια δύσκολη δουλειά και ο καθένας μας δεν μπορεί να έρχεται να δουλέψει στο μαγαζί εστίασης. Το ξέρω αυτό. Αυτό είναι και ένα θέμα δικό μας που κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Ας μειώσουμε και τα ωράρια των εστιατορίων μας. Δεν χρειάζεται να δουλεύει ο άλλος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10, μέχρι τις, ξέρω εγώ, τις 1 τη νύχτα. Ας βρει να κάνει μία βάρδια. Ας πούμε ότι θα βγάλουμε λιγότερα λεφτά. Κάπως πρέπει να το δούμε για να μπορέσουμε να έχουμε προσωπικό.
0: Ναι, γιατί σημαντικό. Τώρα πρέπει να πούμε
2: μικρές
0: εδώ πέρα.
2: Μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις, βλέπω εγώ συναδέλφους με 200 και 300 καρέκλες. Μα για να εξυπηρετείς 200-300 άτομα, αν σου γεμίσουν ένα Σάββατο βράδυ ή μία Κυριακή μεσημέρι, θες τουλάχιστον 10-15 άτομα προσωπικό στη σάλα.
0: Αλήθεια.
2: Να έχεις μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις ή τύπου οικογενειακές όπως ήταν παλιά. 30-40-50 καρέκλες. Λιγότερα. Λιγότερο προσωπικό, αλλά θα το βρει το προσωπικό. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Ορθοστασία.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εγώ έχω δουλέψει σε εστιατόριο χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρικάς 18-24. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να έχεις κόσμο στη σάλα και να σερβίρεις τον κόσμο, γιατί και αυτοί εξυπηρετούνται γρήγορα και είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες και φεύγουν πιο νωρίς και έρχονται και τους αντικαθιστούν άλλοι, οπότε βγάζει και το μαγαζί καλύτερα. Είναι κουραστικό πολύ. Παιδιά, εγώ δούλευα 10 ώρες, 12. Είναι δύσκολη δουλειά. Αλλά όμως έχει και καλά εισοδήματα, να τα πούμε αυτά. Γιατί μαζί και με τα tips, αν είναι σοβαρός επιχειρηματίας, μπορείς να βγάλεις πάρα πολύ καλά λεφτά. Εγώ έβγαλα τη σχολή μου έτσι. Όχι, αλήθεια να είναι σοβαρός επιχειρηματίας, γιατί έχουμε πολλούς ασόβαρους επιχειρηματίες, οι οποίοι παίρνουν τις κάρτες των εργαζομένων και τις τυπάνε όποτε θέλουν αυτοί, και αντί να δουλέψουν 8 ώρες, τους βάζουν και δουλεύουν 15 ώρες.
2: Ένα λεπτά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε. Η κάρτα είναι του εργαζομένου. Ναι. Ο εργαζόμενος παρά την κάρτα. Πώς του παίρνει την κάρτα? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρέπει εγώ να έρθω σε εσάς, κύριε Λάμπρου, να σας πάρω την κάρτα, πάτε χτυπήσω. Εντάξει, αν το κάνει κάποιος επιχειρηματίας, στην ουσία αυτή είναι και ο εργαζόμενος.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνει, άμα δεν του τη δώσει είναι... και άμα δεν συμφωνήσει, θα τον διώξει πολλές φορές.
2: Έτσι, δεν συμφωνώ. Εγώ αυτό που έχετε δίκιο, θα συμφωνήσω με το θέμα των tips. Πρέπει τα tips είναι για τους υπαλλήλους, δεν είναι για το μαγαζί. Ό,τι βγαίνει όσον αφορά τον μπουρμπουάρ πρέπει να πηγαίνει και να μοιράζεται στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Εκεί συμφωνούμε. Ο επιχειρηματίας θα πάρει αυτά που του αναλογούν όσον αφορά το τραπέζι, τα πράγματα που θα δώσει, αυτά που θα πουλήσει.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Δεβερόνη, φέτος τώρα από το Πάσχα και μετά, τι σας λένε οι επιχειρηματίες συνάδελφοί σας, γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ρεπορτάζ, βλέπαμε πολλά παράπονα από τους εστιατόρες και στην υπηρετική χώρα, αλλά κυρίως στα νησιά, με τουρίστες να μην πηγαίνουν να τρώνε σε ταβέρνες και εστιατόρια, αλλά αντιθέτως να γεμίζουν με ουρές τα σούπερ μάρκετ από πολύ νωρίς το πρωί. Mm. Αυτή η εικόνα, έχετε το ίδιο τέτοιο και φέτος? Έχετε την ίδια αίσθηση ότι θα εξακολουθήσει αυτό να υφίσταται?
2: Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία. Ο κόσμος έρχεται με τα αεροπορικά εισιτήρια, βρίσκει ένα Airbnb και αρχίζει και ψωνίζει από τα σούπερ μάρκετ και γεμίζει τα ψυγεία των σπιτιών αυτών. Και στην ουσία μπαίνουν και σε μια διαδικασία τις 5 μέρες που θα κάτσουν τις 3 να μαγειρέψουν μόνοι τους. Mm. Θα γλιτώσουν κάποια χρήματα. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε, εμείς ως κλάδος εστίασης, αυτό που πρέπει να κάνουμε και είναι ξεκάθαρο από τη μεριά τη δικιά μας, είναι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πολύ καλά πόστα, έχουν πολύ μεγάλα έξοδα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πίσω μαγαζιά και σε κάποιες άλλες γωνίες.
1: Στενά που λέμε.
2: Εντάξει, ας πάμε και σε αυτά τα μαγαζιά που ίσως να έχουν και πολύ καλύτερες τιμές. Η ποιότητα είναι το σημαντικό για εμάς, βασικότατο εργαλείο. Έρχεται ο άλλος να φάει ποιοτικά. Μην πάμε σε δεύτερες και τρίτες.
0: Ποιότητα έχουν, θεωρώ, τα περισσότερα μαγαζιά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ρίξετε μια ματιά, και σας το λέω και από το ρεπορτάζ, στους εργαζόμενους, να δείτε τι θα σας πούνε για τις κάρτες, γιατί γίνεται μακελιό με τις κάρτες, και να δείτε πραγματικά τους καλούς επιχειρηματίες και να απομακρύνετε τους κακούς. Και το μεγάλο πρόβλημα για μένα στην εστίαση, ξέρετε ποιο είναι? Εμένα μου το είχαν προτείνει κιόλας. Και μου λέγανε, δεν ανοίγεις ρε εσύ ένα καφέ εκεί πέρα να κάνεις μια δουλειά. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την εστίαση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άσχετοι. Ναι, αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχετοι οι οποίοι πάνε και ανοίγουν ένα εστιατόριο χωρίς να ξέρουν. Και κάνουν ζημιά μετά στους σοβαρούς επιχειρηματίες που θέλουν την ποιότητα και είναι και έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό που λέει ο πρόεδρος τώρα, ότι ρε εσύ, ας έχω λιγότερες καρέκλες, να τους εξυπηρετήσω. Να φάνε καλά, τι να τους κάνω 100 και να εξυπηρετήσω τους 30 και μετά να μην πατήσει κανείς.
2: Το κομμάτι των μικρών ευέλικτων επιχειρήσεων, το οποίο επιμένω, έχει να κάνει με λιγότερο προσωπικό, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερη κερδοφορία στο τέλος, το πιστεύω, διότι θα μπορείς να ελέγξεις το μαγαζί σου και στα προϊόντα που θα ψωνίσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε σαν κλάδος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα τα οποία στείνονται και κάνουν επιχειρήσεις σε πολύ καλά σημεία για ένα καλοκαίρι, εξαφανίζονται, έρχονται με άλλο αφού το άλλο καλοκαίρι, δεν πληρώνουν πουθενά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει και το βλέπει η πολιτεία και το έχει αντιμετωπίσει. Εμείς εκεί που θα σταθούμε, και επιμένω, είναι στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στη μείωση φορολογίας. Μάλιστα. Αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικότερα θέλει να βοηθήσει ένα κλάδο ο οποίος για χρόνια δίνει μια άλλη τουριστική εικόνα στη χώρα αυτή, το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, ας βγουν αυτές οι ανακοινώσεις και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Και δεν είναι μόνο βοήθεια στο δικό σας κλάδο, είναι βοήθεια στον τουρισμό. Δεύτερον, γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, γιατί εγώ κοιτάω πάντα το αποτέλεσμα, η Ελλάδα βραβεύεται κάθε χρονιά και είναι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά στο φαγητό της και ευθύνονται γι' αυτό. Μισό λεπτάκι. Ναι. Και επίσης, να πούμε ότι και το αποτέλεσμα από τους επιχειρηματίες έχει θετικό πρόσημο.
1: Ωραία.
0: Και
1: να πάω λίγο εγώ στην πλευρά ΦΠΑ, του κόσμου.
0: Θα μειωθεί και σε μένα που θα πάω να φάω.
1: Να πάω λίγο. Ναι. Το μέσο κόστος για να φάει μια τετραμελής οικογένεια σε μια ελληνική ταβέρνα πόσο είναι, κύριε Δαβερόνη, στην Αττική?
2: Κοίταξε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, υπάρχουν... Εντάξει, το σουλατζίδικο πλέον έχει και αυτό ένα κόστος, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό εγώ πρόσφατα μια παραγγελία που έκανα στο σπίτι.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Έχει ξεφύγει και η κατάσταση στο απλό φαγητό, στο delivery δηλαδή. Το οποίο delivery είναι και μια θετική εικόνα. Αυτό θα ήθελα να σας το αναφέρω. Έχει μια θετική εικόνα το delivery. Δουλεύει και πάει πάρα πολύ καλά. Είναι η δουλειά του μέλλοντος στην ουσία, διότι με μια επιχείρηση η οποία μπορεί και εξυπηρετεί σπίτια, μαγαζιά, επιχειρήσεις όσον αφορά το delivery, αυτά δουλεύουν. Τώρα, για τους καθήμενους τώρα λέμε, γιατί εκεί με ρωτήσατε, ένα μαγαζί το οποίο έχει τραπεζοκαθίσματα και πρέπει να κάτσει να φας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τα πολύ ακριβά, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν μαγαζιά το οποίο θέλεις κατ' επιλογή να πας εκεί και να αφήσεις 40, 50, 70, ξέρω εγώ, το άτομο. Τα ξεχωρίζουμε γιατί δεν έχουν εικόνα εστιατορίων δικών μας απλών μαγαζιών, είναι κάτι άλλο. Μεσοσταθμικά πάμε στο 20-25 ευρώ. Αυτό βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ένα κατοστάρικο, όπως είπατε, να πάει μια τετραμελή οικογένεια από 80%
1: είδατε,
2: να κάτσει να φάει, έτσι, να πιει, να πάρει μια σαλάτα, ένα ορεκτικό. Έτσι. Τώρα, αν πάρει 4 πιάτα ή αν πάρει αυτό το σύστημα που κάνουν οι τουρίστες σε διάφορα σημεία της χώρας που είναι, ξέρω, τα λιμάνια μας κτλ. Mm-hmm. Που παίρνουν μια σαλάτα, την τρώνε δυο και παίρνουν και μια μπύρα και να δίνουν 10 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν το, δεν είναι ελληνικό. Αυτό δεν, τρώνε, δεν το κάνει αυτό ο Έλληνας. Δεν γίνεται.
2: Ο Έλληνας δεν το κάνει. Ο Έλληνας είναι από τους καλύτερους πελάτες,
0: ναι, δεν γίνεται,
2: παγκοσμίως, να ξέρετε.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και γιατί έχουν έρθει και πολλά μηνύματα τώρα εδώ πέρα. Κάποτε λέει το πιτόγυρο είχε 2-2-20 ευρώ, ρε παιδιά. Αυτό που λέει η Άννα, παιδιά. Καλημέρα από την Ακύθυρα. Τώρα σας ακούω για από τη θάλασσα. Σας περιμένουμε στο νησί της Αφροδίτης, λέει η Τόνια. Γεια σου, Τόνια.
1: Πολύ
0: μου.
1: Ωραίο νησί, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα.
0: Το ζήτημα της ευνίδιας παρέτησης των εργαζομένων να το δει νομοθετικά το κράτος. Δίκιο έχει ο Αργύρης εδώ πέρα, γιατί ξαφνικά πάω εγώ και έχουμε κάνει και μια συμφωνία να κάτσω 4 μήνες και φεύγω στο μήνα και τον εκθέτω τον άλλο και δεν έχει να βρει σεβ, δεν έχει σερβιτόρο, δεν έχει τίποτα και μένει σύξυλος. Για την κυρία Άννα, με σεβασμό. Α, πολύ ωραία η ορτανσία από τον κύριο Νίκο. Γεια σου, Νικολάκη, μας αγαπημένη. Καλημέρα στην Τόνια, στον Αργύρη, στον Τζόνι.
1: Γιατί δεν κάνουν αυτό.
0: Στο Στέφανο, έλα.
1: Γιατί δεν κάνουν αυτό που συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού που έχουν το λεγόμενο happy hour. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε πολύ στην Ελλάδα.
0: Γιατί
1: σε ταβέρνες και τέτοια.
0: Γιατί
1: να μην οριστεί μία.
0: Γιατί ο Έλληνας.
1: Κάποιες ώρες. Δηλαδή να λέει, ξέρω εγώ, 8-9. Happy hour.
0: Που happy hour είναι για τα ποτά.
1: Ή 3-5.
0: Δεν πίνει ο Έλληνας ποτά. Δεν πάει ο Έλληνας να πάει 3-5
1: γιατί
0: το απόγευμα.
1: Γιατί δεν το κάνουν αυτό στο φαγητό,
0: γιατί
1: ρε,
0: δεν τους βγαίνει.
1: Γιατί
0: δεν τους βγαίνει οικονομικά. Αστεία λες. Υπάρχουν όμως εστιατόρια.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργούσε αυτό σαν μέτρο.
0: Υπάρχουν όμως εστιατόρια που κάνουν το εξής. Σου λέει ότι σου βγάζουν ένα μενού με 15 ευρώ.
1: Αυτό γινόταν πάρα πολύ την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή 2012-2013 πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στην περιφέρεια, το κάνανε αυτό, 10 ευρώ το άτομο, ό,τι φας και ό,τι πιείς. Αυτό όμως μετά την πανδημία, μέχρι την πανδημία κράτησε. Τέλος,
0: ναι.
1: Εξαλείφθηκε, δεν το βλέπεις πολύ συχνά.
0: Τα μεγάλα εστιατόρια και ειδικά οι πιτσαρίες και αυτά στο κάνουν αυτό, ότι σου λένε έχουμε μενού. Έχουν μενού με 15-20 ευρώ. Το θέμα είναι η ποσότητα αυτών που τρως και τι τρως.
1: Ναι,
0: και
1: το θέμα είναι αυτό είναι το τελευταίο που είπε, ότι θες μέσο κόστος για μια οικογένεια για να πάει
0: 100 ευρώ τουλάχιστον
1: σε μια ταβέρνα παραδοσιακή, ότι θέλουν 100 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Γι' αυτό και το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται ο κόσμος. Ή γι' αυτό συγκρίνει και λέει: θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω 5 πράγματα, θα φροντίσω, ας πούμε, το σπίτι μου, αν πάω, αν είμαι σε διακοπές, να έχει μια κουζίνα, να φτιάξω εγώ κάτι. Και από εκεί που θα πήγαινα και τις 5 μέρες έξω, θα πάω μία μέρα έξω και την άλλη στο σπίτι.
0: Και τους καταλαβαίνω τους επιχειρηματίες και τους εστιατόρες ότι έχουν 1000 δίκια και όλα αυτά. Όμως, από την άλλη μεριά, όταν έρχεται κάποιος να δουλέψει και του πεις: έλα μόνο τον Αύγουστο που σε έχω ανάγκη και μετά σε σουτάρω, γιατί αυτό γίνεται σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, σε πάρα πολλά νησιά και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες. Όταν του τσιμπάς την καρτούλα και του τη βαράς εσύ όπως θέλεις, όταν τα Κυριακάτικα.
1: Έχει ευθύνη και ο εργαζόμενος.
0: Έχει ευθύνη ο εργαζόμενος, τι να κάνει άμα πονάει και δεν μπορεί. Άμα του την παίρνει την κάρτα ή δεν του δίνει τα Κυριακάτικα.
1: Δεν
0: είναι τόσο εύκολο. Για κάντε ένα ρεπορτάζ, για βγείτε μια φορά εκεί του κλάδου, του σωματείου και κάντε ένα μεταξύ σας. Εγώ έχω μιλήσει στο γυμναστήριο που είμαι, έχω μιλήσει με 10 παιδιά και τα 10 παιδιά μου έχουν πει 1000.
1: Αυτή το μερίδιο ευθύνης.
0: 571. Δεν βρίσκεται προσωπικό στον τουρισμό επειδή στις 25 Δευτέρου του 1822 στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καταργήθηκε η δουλεία. Μάτε. Όχι έτσι, αλλά κοντά ήμασταν.
1: Για πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και εδώ έρχεται η Ανασταματία να επιβεβαιωθεί. Λέει ο Γιάννης, καλός φίλος της εκπομπής και οδηγός ταξί. Έχει άποψη γιατί κυκλοφορεί συνέχεια και τα βλέπει.
1: Και τι καλύτερη ρεπόρτερ είναι η οδηγή ταξί.
0: Χθες το μεσημέρι, λέει, καθόμουν έξω από το Grand Hyatt, πρόσεξε. Όλοι οι τουρίστες πήγαιναν στα κοντινά σούπερ μάρκετ. Τίγκας, καστές οι σακούλες, λέει, που γυρνάγανε. Το σούπερ μάρκετ. Στο Grand Hyatt τώρα, έτσι. Το μίνι μπαρ έχει γεμίσει με τυρί, ζαμπόν και σαντουιτσάκια έτοιμα. Έτσι είναι, αυτό είναι, παιδιά, μην το συζητάς. Για να δω τι λέει η Τόνια. Γεια σου, Τόνια μας, καλημέρα. Αχ, τρομερό βίντεο. Φοβερό βίντεο έστειλε η Τόνια από τη θαλασσίτσα, από τα υπέροχα κύθυρα που κάνει το μπάνιο της τώρα. Έχουμε μία φωτιά, να σας πούμε, παιδιά, στο Λουτράκι. Είναι σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Στην Εύβοια έχει σβήσει, από την άλλη μεριά η φωτιά. Ενώ, όπως είπαμε και στο κεντρικό μας δελτίο στις 10 και θα σας τα πει και πάλι Βασιλική τώρα, βρέθηκε θαμένη σε χωράφι η Σταυρούλα, στην Κρήτη. Ομολόγησε τελικά ο 43χρονος ενοικιαστής.
9: Ο Σέρβος.
0: Όχι ο Σέρβος, ο Σκοπιανός.
9: Ναι.
0: Ότι τσακωθήκανε. Για το σπίτι, μάλλον για τα λεφτά. Αυτός ήταν ενοικιαστής στο σπίτι. Την έσπρωξε, την έριξε κάτω.
1: Διάβαζα τώρα από την ενημέρωση ότι αυτός ισχυρίζεται ότι οικονομικά ήταν τα κίνητρα, αλλά δεν πείθει αυτό το σενάριο πολύ τους αστυνομικούς και βλέπουν άλλα προσωπικά, ακόμη και ερωτικές διαφορές.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Όλα τα σενάρια στο τραπέζι.
0: Πάντως
1: θα δούμε. Φοβερό θρίλερ και αυτό.
0: Οι αστυνομικοί ακολουθήσαν μια σκληρή τακτική μαζί του, γιατί είχαν υποψίες και δεν τον αφήσαν καθόλου να κοιμηθεί ούτε χτες το βράδυ. Ούτε σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Προχωρώντας σε πολύ σκληρή ανάκριση. Και κάποια στιγμή, κατά τις 2 τα ξημερώματα, έσπασε αυτός και είπε: εγώ τη σκότωσα. Παιδιά, τσακωθήκαμε, την έσπαρξα, έπεσε κάτω, τη μαχαίρωσα μετά και την τράβηξε και την έθαψε σε ένα χωράφι 5 χιλιόμετρα, λέει, μακριά από το σπίτι. Πώς τη μετέφερε τώρα, προφανώς με το αυτοκίνητο, και γι' αυτό και υπήρχαν και κοιλίδες αίματος και στο αυτοκίνητο και πάνω στα ρούχα του.
1: Να επιχείρησε αρχικά να ρίξει ευθύνες στον αδερφό της άτυχης Σταυρούλας, έτσι.
0: Ο οποίος άνθρωπος βγήκε χτες και είπε: τι είναι αυτά που λέει, για όνομα του Θεού. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί... και ψάχνανε τα αδέρφια να βρουν την κοπέλα. Συν το ότι έχουν σοκαριστεί όλοι μέσα στο χωριό. Ναι, γιατί
1: άνθρωπος.
0: Μιλάμε για μικρή περιοχή τώρα και γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους. Οπότε δεν περίμεναν ποτέ μια τέτοια εξέλιξη. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά.
1: Προσοχή, ποιο βάζετε στο σπίτι σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, σωστό. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασίλη, Δημητρούλα, Νικολάκη, Αργύρη, καλημέρα Στέφανε, Νίκο, Γιώργη, Σάκη, καλημέρα παιδιά. Να σας το όλοι καλά. Όσοι πάτε για μπάνιο, προσέξτε λίγο γιατί έχει αέριδες σήμερα και προσέξτε και με τα τσιγάρα και μην ανάβετε φωτίες γιατί θα έχουμε 7 και 8 μποφόρ σήμερα και αύριο. Λίγο υπομονή και όλα τα άλλα γίνονται. Λοιπόν, ειδησούλες με
1: Βασιλική Γιούτσου.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι. Η φωτιά ξεκίνησε από οικοπαιδικό χώρο δίπλα σε σπίτι και επεκτάθηκε σε γειτονική δασική περιοχή. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά, σε επίπεδο 3, βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κρήτη, η Εύβοια και η περιοχή της Φθιώτιδας. Λίγη αύριο προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην έξοδο για Αττική Οδό. Ομολόγησε ο 44χρονος Σκοπιανός στη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πέδειξε το σημείο που έκρυψε τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε το πρωί από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε θαμένη σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του καθομολογίαν δολοφόνου. Οι 45χρονοι φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι από όργανο. Χθες είχε ταυτοποιηθεί το DNA της Σταυρούλας στις κοιλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι του 44χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με την 45χρονη για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι. Στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα, όπως ο Κάνης, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας παρέχει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την αξιοποίηση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία, που αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν και να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην Ελβετία έχει ήδη φτάσει από χθες η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Τεχεράνη δηλώνει πως θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των δύο ισχυρών σεισμών χθες, 5,3 και 4,6 ρίχτερ, ανοιχτά της Γάβδου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμετ Φάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάτ που συνδέονται με μεγάλο δίκτυο χρηματοδότησης. Σφοδρό κύμα καύσων απλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στις δημόσιες εκδηλώσεις. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, καθώς επίσης οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή μηχανογραφικού, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος. Το τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ έκανε η Ιαπωνία, η οποία συνέτριψε την Τινησία με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Ίσχυροι βοριάδες στα Πελάγια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 89. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Πάντως ο Αντώνης εδώ έχει φοβηθεί μετά την κουβέντα που είχαμε για τους λαγοκέφαλους εχθές και δεν πάει εύκολα για μπάνιο. Το φοβάται το μπρούμητα καθόλου. Το ανάσκελο μόνο και αυτό με φόβο.
1: Ποιος?
2: Γεια σου, ο Αντώνης, ο Παπαδάκης, ο φίλος σου. Θα σε ακούει τώρα. Ας το λέει γιατί.
1: Φοβάται το.
2: Το φοβάται.
1: Το λαγοκέφαλο.
2: Τίποτα, μόνο με τσίγκινο. Το φοβάται.
1: Θα έχουμε μετά.
2: Θα πούμε αναλυτικά γιατί έχει και διαγωνισμό. Τι κάνανε, κάνουν ολόκληρη γιορτή. Στο...
1: Όχι γιορτή. Έχει επικηρυχθεί το ψάρι. Mm. Και επίσημα. Πρέπει να το εξοντώσουν. Πρέπει να το εξαλείψουν. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Mm. Και για τα νερά μας και για τα ψάρια μας και για τους αλλοείς, αλλά και για τον κόσμο, για τους πολίτες.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη, τον Αλεξανδρή, να διαβάσω εγώ τα μηνύματα. Εδώ μια γλυκιά καλημέρα λέει και από μένα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες για να ευλογούμε και τα γένια μας. Για την προηγούμενη αναφορά στα προηγούμενα σχόλια, ο Έλληνας είναι ο καλύτερος τουρίστας και δυστυχώς μερικοί αυτοί το εκμεταλλεύονται. Μη μας κάνουν και μια, λέει, παιδιά, λέει, για μια σαλάτα και μια πήρα να πληρώσουμε τόσα λεφτά. Εγώ συνεχίζω την επιδρομή στα ζαχαροπλαστή Αμαρών και η μαρτυρία, η φώτο λέει που έχω. Να το συνεχίζει, ωραίος με την τουλουμπίτσα του, με τις ωραίες του. Γεια σου, ρε Μελέτη, είσαι σπαθή, είσαι δύναμη μεγάλη. Χριστάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλά μου παιδιά, καλή συνέχεια. Εμείς εδώ εργαζόμενοι σκληρά. Εννοείται. Αντώνη, φίλε, καλέ, καλημέρα. Όλα τα καλά σου. Ευχόμαστε καλή δύναμη στη δουλίτσα σου. Ω, αποθέρμο το Λακαρνανίας, ο Θανάσης.
1: Τι ωραία εικόνα.
2: Πολύ, έκανε ποδηλατόβολτα χτες την ώρα που
1: τι
2: έπεφτε
1: έκανε?
2: Ο ήλιος. Ποδηλατόβολτα. Εγγράφει ο άνθρωπος, να το.
1: Ναι.
2: Και έχει πολύ ωραίες εικόνες από την ώρα που έπεφτε ο ήλιος. Μπράβο, ρε φίλε Θανάση, είσαι πάντα μάχημος. Και βιντεάκι, και τώρα το πρωί, ασταμάτητος είναι. Έτσι. Με βλέπω να κάνω μπάνιο σε πισίνες, λέει, γιατί έχει λαγοκέφαλους. Θα δούμε.
1: Πάρτι γίνεται.
2: Τώρα. Γιατί έχει μια εξέλιξη σοβαρή και είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνουμε μέρες και μιλήσαμε και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δούμε τι γίνεται. Για πες μας, Ρεάννα, ποιον έχουμε καλεσμένο και για ποιο
1: λέγαμε
2: λόγο.
1: Πριν για εγκλήματα. Είπαμε για το έγκλημα της Σταυρούλας και κολλάει αυτό που λέμε Γάντι. Διότι θα την ξέρετε, θα σας κάνω αυτή την εισαγωγή για την ομάδα Ανούμπης με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τους. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το team είχε πάει σε πολλά εγκλήματα στο παρελθόν προκειμένου να βοηθήσει στην εξιχνίασή τους. Σας θυμίζω την περίπτωση του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι με τον Κρεοπόλη. Mm-hmm. Σας θυμίζω την υπόθεση του Καλογύρου στη Λάρισα, τον γιο της εισαγγελέως.
2: Και στα της Καλογύρου. Όμως.
1: Αλλά και το κυριότερο ήταν η ομάδα που είχε πάει περίπου 6 με 9 μήνες μετά το δυστύχημα των Ντεμπών στην περιοχή εκεί στο οικόπεδο του Παντρεμένου και στο Κουλούρι και είχαν βρει μετά από πολύ καιρό βιολογικό υλικό και οστά και είχε γίνει μεγάλος δώρος. Είδαμε λοιπόν την είδηση τις τελευταίες μέρες ότι η ομάδα Ανούμπης διαμαρτύρεται διότι και δεν έχει λάβει τα δεδουλευμένα της τα χρήματα, mm-hmm. της χρωστάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρήματα, αλλά και προχώρησαν σοβαρές καταγγελίες ότι θέλουν ουσιαστικά να τους κλείσουν και να τους βγάλουν από τη διαδικασία. Αυτή τι γινόταν, τα δικαστήρια τους όριζε και ήταν σε άμεση συνεργασία και με την ΕΛΑΣ και με την πυροσβεστική, άλλωστε ήταν παλιά ομάδα της ΕΜΑΚ τα παιδιά που την απαρτίζουν και την αποτελούν. Μαζί μας έχουμε τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Εσάς, για να καταλάβουμε, σας βγάζουν απ' έξω τώρα? Δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιες έρευνες?
3: Έγινε μια συνάντηση στις 13 στις 13, συγγνώμη, στις 16 τώρα αυτό το μήνα με την υπηρεσιακή γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση ήταν νομικός εκπρόσωπος του Υπουργείου, νομικός εκπρόσωπος δικός μας. Η συνάντηση αφορούσε ένα αίτημα θεραπείας που είχαμε κάνει σχετικά με τις αποζημιώσεις των εξόδων και τις νόμιμες αμοιβές του πραγματογνώμονα, οι οποίες ερχόντουσαν με ιδιαίτερα χαμηλά, πολύ χαμηλότερα και αυτά των εξόδων που κοστίζει μια επιχείρηση.
2: Ναι.
3: Και έπειτα διαπιστώσαμε ότι ο σκοπός συνάντησης δεν ήταν αυτός. Ο σκοπός συνάντησης από την κυρία υπηρεσιακή γραμματέα ήταν να μας πει ότι είμαστε παράνομοι, mm-hmm. ότι θα επιστρέψουμε πίσω όλα τα χρήματα από όλες τις έρευνες τις οποίες έχουμε κάνει. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό, το οποίο νομικά το χειρίζεται η ομάδα μας γιατί αφορά, λέει, κάποιο λάθος το άφημί,
2: ναι,
3: το δικό μου και της ομάδας. Το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι παραδέχτηκε παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, ότι απέστειλε έγγραφη επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές τις οποίες μας διορίζουν σαν πραγματογνώμονες, ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι πραγματογνωμοσύνη. Δεν ξέρουμε ακριβώς το έγγραφο. Αρνήθηκε το έγγραφο να μας το δώσει. Μας είπε ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να το,
2: ναι,
3: να το δώσω.
1: Να το πούμε, να το πούμε δηλαδή με απλά λόγια, Βαγγέλη.
3: Συγγνώμη λίγο, ναι, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι αν άτομο που είναι εκτός της διαδικασίας διορισμού πραγματογνωμόνων και της δικαιοσύνης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ποιος θα διοριστεί και ποιος δεν θα διοριστεί από έναν εισαγγελέα.
1: Να το πούμε δηλαδή με απλά λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η ομάδα αυτή με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που έχει βοηθήσει στην εξιχνίαση διάφορων εγκλημάτων και μάλιστα έχετε χάσει και μία από τις κεφαλές σας, ένα από τα καλύτερά σας σκυλιά, τον Νέκο, προμηνών είχε γίνει θέμα και αυτό, γιατί έφυγε ευνηδίως από την ζωή. Με εσάς να θεωρείτε ότι κάποιοι τον σκότωσαν περιέργως, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει συμπέρασμα από αυτό που καταλήξατε όσον αφορά στον ΕΚΟ, και τώρα είναι σαν να σας λένε από το Υπουργείο ότι και θα σταματήσετε τη δράση σας, δεν θα σας δίνουν υποθέσεις, αλλά και δεν έχετε λάβει αυτά που σας οφείλουν. Αυτό συμβαίνει τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Σε τρεις τουλάχιστον έρευνες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή καταθέσει, σε έτοιμα θεραπείας το οποίο μας είπαν οι ίδιες οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης να καταθέσουμε,
2: ναι,
3: σε δύο ακόμα υποθέσεις που δεν έχουν κατατεθεί, τα οποία έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί στις επιχειρήσεις έρευνας, έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα προκειμένου το συνεργείο να διαμείνει στην περιοχή που θα πάει να ερευνήσει.
2: Εσείς παίρνετε μέρος τώρα σε άλλες υποθέσεις ή είσαστε ουσιαστικά στον πάγκο, σας έχουν βγάλει στην άκρη? Και πώς συντηρείτε εσείς τα σκυλιά τώρα?
3: Έρχεται αυτή τη στιγμή λοιπόν και επιβεβαιώνεται αυτό που μας είπε η κυρία γραμματέας, γιατί έγινε έτοιμα από τρεις οικογένειες προκειμένου να προχωρήσουμε σε έρευνα σε μια συγκεκριμένη περιοχή,
1: ναι,
3: και το αίτημα και από τις τρεις αστυνομικές αρχές ήταν αρνητικό.
2: Okay. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα, που είσαστε νομικός και τα ξέρετε. Εσείς δώσατε κάποια στοιχεία όλο αυτό τον καιρό στις υποθέσεις που έλεγε
3: νομικός,
2: πριν από λίγο.
1: Δεν είναι νομικός, νόμιμος εταιρείας.
2: Okay. Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εσείς δώσατε κάποια στοιχεία τις προηγούμενες υποθέσεις που λέγαμε και στα Τέμπη και στις δύο άλλες υποθέσεις που είπε η Άννα. Επειδή ήσασταν παράνομοι, τα στοιχεία, όπως λέει το Υπουργείο, έτσι προς Θεού, τα στοιχεία που δώσατε εσείς λαμβάνονται υπόψη σε κάθε δικαστική διαμάχη?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί όταν εγώ...
2: Γιατί αν είστε παράνομος... Αν είστε παράνομος, τα στοιχεία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, ό,τι βρήκατε στα Τέμπη πρέπει να τα πετάξω στα σκουπίδια, άμα είσαστε παράνομος. Γιατί αλλιώς θα το κάνω κι εγώ, που δεν έχω, που δεν δικαιούμαι να κάνω κάτι τέτοιο.
3: Τώρα αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, το οποίο θα το χειριστεί. Θα το απαντήσουν οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση, που είναι πολύ έμπειροι νομικά, οι δικαστικοί. Από εκεί και πέρα, τη δικιά μου εκτίμηση, το αν είναι παράνομη η έρευνα... Η έρευνα έχει αρχή, μέση και τέλος.
2: Βαγγέλη, για να σας ρωτήσω κάτι. Στα Τέμπη τι είχατε βρει? Πες μου λίγο, στα Τέμπη τι είχατε βρει? Ένα, δύο, τρία.
3: Δεν έχω τη δυνατότητα να απαντήσω. Okay. Δεν είμαι, γιατί αυτά τα πράγματα θα τα απαντήσω σε δικαστικές αίθουσες όταν κληθώ από...
2: Γιατί το λέω? Γιατί αν, παιδί μου, έχετε βρει πέντε πράγματα... Τα οποία πέντε πράγματα ο Σπύρος Λάμπρου εισαγγελέας, ο κύριος Μπακαΐμης, τα έχει χρησιμοποιήσει. Η Άννα Σταματιάδη τα έχει χρησιμοποιήσει. Και εσείς είσαστε παράνομοι, τότε πρέπει να πάρουμε αυτό το κομμάτι της δικογραφίας και να το πετάξουμε στην άκρη. Να μην το λάβουμε υπόψη μας. Στις υποθέσεις των δύο ανθρώπων που είχαν χαθεί, που πήγαν τα σκυλιά τα δικά σας. Ό,τι είχατε βρει, πρέπει να τα πετάξουμε έξω. Και επίσης, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που σας επέτρεψαν. Πόσο καιρό είσαστε εσείς?
1: Ναι, πείστε πάνω, πόσο καιρό είστε, Βαγγέλη, οι Ανούμπης Σαν αστική.
3: Μας είναι από το 2022.
2: Okay.
3: Η εμπλοκή με τις δικαστικές αρχές έχουμε από το 2023.
2: Ωραία.
1: Αυτά
2: τα τρία χρόνια λοιπόν, αυτά τα τρία χρόνια οι άνθρωποι που σας έδωσαν το δικαίωμα να λειτουργείτε και δεν σας θεωρούσαν παράνομους για κάποιο τρόπο και σας θεωρούν τώρα, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Καταλάβατε. Δηλαδή νομίζω έτσι, απλά πράγματα σκέφτομαι.
3: Τα πιστήρια τα οποία αναφέρουμε τις έρευνες τις οποίες πηγαίνουμε δεν είναι ποτέ θεωρητικά. Τα πιστήρια που ανασύρουμε είναι τα βιολογικά υπολείμματα ανθρώπων τα οποία στη συνέχεια παραλαμβάνονται από την ελληνική αστυνομία, πιστοποιούνται ιδέες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που παραλαμβάνει τα βιολογικά δείγματα και κάνει την ταυτοποίηση σε ποια θύματα ανήκουν. Οπότε αν δηλαδή εγώ θεωρούμε παράνομους που τα βρήκα,
2: ναι,
3: θεωρείται παράνομη η ιδέα που τα ταυτοποίησε, παράνομος ο ανακριτής που μας διόρισε.
2: Αυτό λέω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αυτό σκέφτομαι εγώ και αυτό μετέφερα τώρα και αυτό βλέπω εδώ πέρα και στον κόσμο που στέλνει τα μηνύματα. Δηλαδή σου λέει, κάτσε ρε εσείς, ο Λάμπρου...
1: Θέλω να μας εξηγήσει και κάτι άλλο. Ποιος φώναζε την Ανούμπης για αυτές τις έρευνες?
2: Ναι,
1: είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
2: Μπράβο.
1: Εσάς, πώς σας γινότανε μέχρι σήμερα ανάθεση για μια υπόθεση, Βαγγέλη?
3: Στα κατατόπου τμήματα,
2: ναι,
3: που δηλώνονταν μια εξαφάνιση, τηλεφωνούσαν οι συγγενείς σε εμάς. Εμείς τους λέγαμε ότι θα πρέπει να αποτανθείτε στο κατατόπου αστυνομικό τμήμα που είστε δηλώσει την εξαφάνιση. Και ο τρόπος διορισμού είναι ο ενδεδειγμένος που είχαμε από την αρχή. Αυτό γινόταν με κοινοποίηση στην αστυνομική αρχή που είναι η έδρα μας.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια μας καλούσε η τοπική αρχή, μας κοινοποιούσε το διορισμό, δίναμε τον νόμο όρκο του πραγματογνώμονα, ναι, και ξεκινάγαμε τη διερεύνηση.
2: Μπαίνατε στο κόλπο κανονικά με παπά και με κουμπάρο, επειδή με όλα τα χαρτιά οι άνθρωποι. Απλώς μου κάνει εντύπωση όλο αυτό, εγώ που δεν τα ξέρω τα νομικά, απλώς ρωτάω τώρα όπως ρωτάει και ο κόσμος εδώ πέρα. Σου λέει, κάτσε ρε εσύ, όταν ο άλλος ακολουθεί μια διαδικασία και είναι τρία χρόνια στην ιστορία και τον έχεις βάλει σε πολύ χοντρές υποθέσεις, όπως θα τέμπηκε στις δύο εξαφανίσεις που είπε η Άννα πριν από λίγο, και παίρνεις μετά τα στοιχεία του, γιατί το θυμάμαι και εγώ από το δελτίο που λέγαμε κατέβηκαν τα σκυλιά, τα δικά σας και ψάχνουν εκεί και ψάχνουν
1: τον
2: εδώ
1: ειδικά,
2: και με αστυνομικούς δίπλα και όλα, και για τον ΕΚΟ λέγαμε 1002 πως ικανό ήταν το συγκεκριμένο σκυλί, όπως και επίσης κάναμε ένα μεγάλο θέμα πως έφυγε από τη ζωή ο ΕΚΟ ξαφνικά και ότι μήπως το δηλητηριάσανε το σκυλί.
3: Δεν είναι μήπως το δηλητηριάσανε. Έχουμε συγκεκριμένη δράση και ουσίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία τα έχουμε καταθέσει με μήνυση από τις 1/11 που θανατώθηκε ο σκύλος και πέθανε σε κτηνιατρίο. Δεν πέθανε εδώ στις εγκαταστάσεις μας ο σκύλος. Ο σκύλος δηλητηριάστηκε πιθανότατα εδώ στις εγκαταστάσεις μας και στη συνέχεια εμείς τον μεταβήκαμε σε κτηνιατρίο και ο σκύλος πέθανε 2 μέρες μετά από την επιστροφή μας,
2: ναι,
3: από αποστολή. Οι ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί. Έχουν βρεθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι συμβατές αλλοιώσεις των δηλητηρίων και η Dienology είναι μια εταιρεία η οποία διεξάγει τις τοξικολογικούς ελέγχους
1: και έχει καταλήξει σε συμπεράσματα.
3: Τη μία από τις δύο ουσίες. Εγώ αυτό το ιστορικό γνωρίζω με τώρα, γιατί η γραφή, όπως ξέρετε, είναι...
1: Ωραία.
3: Είναι
1: πριν κλείσουμε, θέλω λίγο να μας πεις τι κάνετε από εδώ και πέρα, τι προτίθεστε να κάνετε. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας τώρα? Τι περιμένετε?
3: Την υπόθεση κηρύζονται οι νομικοί μας,
1: ναι,
3: την οποία έχουν δώσει την δημόσια έκταση που χρειάζεται. Είναι η νομική μας υποστήριξη η οποία θα καταθέσει στη συνέχεια των ημερών τα σωστά εξώδικα και τις σωστές νομικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να γίνουν, προκειμένου να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα που ποιον υποκινούνται και για ποιο λόγο, μάλιστα, γίνονται τώρα αντιληπτά.
1: Εγώ ζήτησα απαντήσεις.
2: Επειδή κάνει δικαστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, μίλησε με τους ανθρώπους εκεί.
1: Ζήτησα απαντήσεις. Τώρα πηγές του Υπουργείου, βέβαια θα μιλήσω καλύτερα αύριο. Mm-hmm. Από αυτά που μου είπανε όμως είναι ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τα αφημί, όσον αφορά στα χρήματα,
2: ναι.
1: Βαγγέλη, και άφησαν και κάποια έτσι, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα ως προς τη δράση σας, δηλαδή του τύπου ότι πώς ας πούμε διορίζονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς νομιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που η αστυνομία, η πυροσβεστική έχουν τα δικά τους ας πούμε σκυλιά και εκπαιδευμένο ότι έχουν την εκπαίδευση αυτή. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Τώρα περισσότερες απαντήσεις.
2: Ναι.
3: Έχω τη δυνατότητα να απαντήσω πάνω σε αυτό. Πριν λοιπόν εγκριστεί η δράση μας και στην υπόθεση στο κουλούρι και στην υπόθεση της ιδιωτικής μάντρας που απορρίφθηκαν τα κόμματα μετά την εκκομμάτωση που έγινε στο σημείο του ατυχήματος, έγινε δημόσια, συγγνώμη όχι δημόσια, έγινε αίτημα από τον κύριο ανακριτή προς όλες τις υπηρεσίες αν φέρουν την ανωτέρω ειδικότητα στις τάξεις τους. Δηλαδή και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία, αν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, η ανίχνευση ανθρώπινων υπολοιμάτων, και όλες οι υπηρεσίες απάντησαν αρνητικά. Επομένως, είμαστε το μοναδικό συνεργείο στην Ελλάδα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έρευνα για ανθρώπινα υπολοιμάτα και έχουμε τη δυνατότητα με τα δικά μας κοπτικά συνεργεία και τεχνικά μέσα να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα σημεία τα οποία μας υποδηλώνουν σκύλοι και να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
2: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Εμένα ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να σας βάζουν σε τόσο σοβαρές υποθέσεις, να σε βάζω εγώ σε τόσο σοβαρές υποθέσεις και μετά να σου λέω ότι είσαι παράνομος. Δηλαδή, εγώ που σε έβαλα δευτέρα.
3: Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Έχουμε από τις 27 Δεκάτου έχουμε αποστείλει αίτημα στον κύριο αρχηγό της αστυνομίας.
2: Ναι.
3: Προκειμένου να μας δεχτεί για να του παρουσιάσουμε την εργασία μας, έγιναν δύο υπενθυμιστικές ευχαριστήριες, ευγενικές υπενθυμίσεις προκειμένου να μας δεχτεί. Και η απάντηση από το γραφείο τύπου του κυρίου αρχηγού ήταν ότι ακολουθεί την επικαιρότητα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μας συναντήσει.
2: Εντάξει.
3: Ακόμη και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, δεν έχει κληθεί η αρμόδια υπηρεσία να δώσει απάντηση σαν ελληνική αστυνομία.
2: Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Εδώ θα, γιατί δεν γίνεται, από τη μία μεριά να παίρνουμε πράγματα και από την άλλη μεριά να λέμε ότι αυτοί που μας τα δώσανε δεν είναι καλοί. Εκτός αν δεν είσαστε πιστοποιημένοι ή αν έχετε κενά ή αν έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις που δεν τις εγκρίνει το κράτος. Αν έχει γίνει αυτό όμως, πρέπει το κράτος να το δει πριν σας δώσουν όλες αυτές τις υποθέσεις και μπείτε στην ιστορία αυτή. Δεν πρέπει να αναλάβετε εσείς αυτά τα πράγματα αν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που σας βάλανε, τι να σας πω.
3: Δρούσαμε πάντα με την ενημέρωση του Υπουργείου και οι οδηγίες που λαμβάναμε ήταν μέσα από το οικονομικό τμήμα του Υπουργείου.
2: Τι να σας πω. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και όσο αφορά τις πιστοποιήσεις, έχουν κατατεθεί και τις γνωρίζουν.
2: Δεν έχω εγώ καμία αμφιβολία.
3: Οι άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν κάνει τις καταγγελίες, γιατί ήταν πάρα πολύ πονηρά κάποιοι, κάνανε καταγγελία για να πάρουν τις πιστοποιήσεις, έχουν πάρει αυτή τη στιγμή και τις πιστοποιήσεις και όλα τα νόμιμα έγγραφα για να λάβουν ενημέρωση από άλλο φορέα, μέσω της περιφέρειας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που θα ανοίξει δικαστικά και για τον ΜΕΚΟ.
2: Δεν μου λέτε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε μετά τα Τέμπη.
3: Ακριβώς μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος στις 2 Δεκάτου του 24.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα το δούμε, παιδιά. Το Υπουργείο θα μας πει από τη δική του πλευρά. Οι άνθρωποι λένε αυτά, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε διαλυματάκι.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, kill me.

0: Άρα περιμένουμε να ξεκινήσει, περιμένουμε να μπει ο τραγουδιστής. Έλα, θα έρθει. Έλα, νάτο, έλα, τραγουδίστρια, τίποτα. Instrumental το κομμάτι. Άντε, ρε, δύο κομματάκια, δεν είναι τίποτα. Γράψε ένα μούληψε, πότε θα γυρίσει. Ένα δεν μπορώ χωρίς εσένα και ξανά ρίχτω αυτό τούμπα. Ξανά, ξανά και κάτω. Η hip hop, αυτό είναι ωραίο.
1: Χθες πάντως στην Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Όπου...
0: Σε αυτό που λέμε για τη ΔΕΗ,
1: Ναι. Ανέβηκε η παράσταση από την Εθνική Λυρική Σκηνή Μίδια. Που ουσιαστικά αναβίωσε την θρυλική παράσταση που είχε, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει η εμβληματική Μαρία Κάλλας. Έγινε ο κακός χαμός. Εγώ κουνιέμαι. Δεν γίνεται σεισμός. Εγώ κουνιέμαι.
0: Λέω ένα 4,7 το έχουμε τώρα.
1: Πήγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του.
0: Ναι, ήταν μια φωτογραφία, ωραία.
1: Καταχειροκροτήθηκε.
0: Ο Μητσοτάκης ή η Μίδια, η παράσταση.
1: Οι πρωταγωνιστές όλοι. Και η Σοπράνο, η ξένη που ήταν εδώ. Ήταν μια μαγική, μαγική βραδιά.
0: Ήταν πολύ ωραία. Και πραγματικά όσοι μπορέσετε να πάτε και σήμερα να το κάνετε. Είναι δύσκολο γιατί είναι sold out, έτσι.
1: Και σήμερα είναι.
0: Ναι, είναι
1: δεν το ξέρω
0: σήμερα.
1: Αυτό.
0: Και γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολύ και πραγματικά είναι τέλεια. Μακάρι να μπορέσετε να πάτε. Ήταν θαυμάσια η έκθεση, αλλά εντάξει, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις. Γεια σου, Στυλιανέ. Τα συλληπιτήριά μας, φίλε.
1: Τι έγινε.
0: Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Χριστινάκη μου. Τι λέει, ρε παιδιά, τι είπατε τώρα εδώ. Δηλαδή, η πολιτεία τους διόρισε, αλλά δεν τους άρεσαν τα ευρήματα τελικά. Οπότε να τους εξαφανίσουν τώρα με συνεπτικές διαδικασίες. Βρε, τι ζούμε. Δεν το ξέρουμε αυτό, Χριστίνα, κάτσε να δούμε. Οι άνθρωποι είπανε ότι εμείς έχουμε κάνει 5-6 πράγματα.
1: Είμαστε νόμιμοι.
0: Απ' την άλλη μεριά το Υπουργείο, εδώ έλεγε, να η Άννα μας τα έλεγε τώρα, ότι το Υπουργείο λέει θα το ψάξουμε να δούμε τι γίνεται, κάτι μας χαλάει, κάτι δεν μας αρέσει. Και ποια κυρία ήταν αυτή που τους έβαλε στον πάγκο τώρα?
1: Η κυρία Γιαβή.
0: Ναι, είπε η κυρία Γιαβή ότι είσαστε από την
1: υπηρεσιακή γραμματέα του Υπουργείου.
0: Ο κύριος είπε ότι είναι παράνομοι, ότι δεν είναι νόμιμοι τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε να δούμε, γιατί και το Υπουργείο δεν μπορεί να τα λέει αυτά έτσι. Θα έχει αποδείξεις για αυτό που λέει. Απλώς εδώ το ζήτημα είναι ότι, ρε παιδί μου, αν είσαι παράνομος, πρέπει αυτό να το δούμε από την αρχή. Μην γίνεται πρώτα όλες οι δουλειές και μετά από όλα αυτά βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Σας λέγαμε στην αρχή, εκεί κατά τις 11 για τη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι. Έχει οριοθετηθεί η συγκεκριμένη φωτιά. Ήταν σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά. Ευτυχώς τη μαζέψανε οι πυροσβέστες. Και η άλλη φωτιά που είχαμε είναι στο. Αυτό, αυτή εδώ πέρα. Έχει οριοθετηθεί.
1: Στην Κορινθία,
0: στην Κορινθία
1: είναι αυτή.
0: Αυτό είναι.
1: Α,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και οι άλλοι που ήταν στην Εύβοια από χτες και αυτοί,
1: ναι,
0: τη μαζέψανε και απλώς υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτοί ήταν πολύ επικίνδυνοι, γιατί πήγαν να τους ξεφύγει δύο φορές, είχε φτάρει, οχτάρει σήμερα. Κάπως έτσι θα είναι και τα πράγματα
1: και στο
0: εδώ.
1: Λουτράκι.
0: Και στο όλα μαζεμένα είναι τώρα. Δεν έχουν, κρατήσανε μέσα στο δάσος, ευτυχώς. Υπάρχει μια τρομερή κίνηση που γίνεται. Βοηθάνε πάρα πολύ τα drones τώρα στο,
1: ναι,
0: να εντοπίζουν τις φωτιές. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σύστημα και από τους δορυφόρους μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε γρήγορα τις φωτιές. Γιατί αυτό που λένε οι πυροσβέστες είναι ότι η φωτιά σβήνει στην πρώτη μία ώρα, στο πρώτο μισάωρο βασικά. Άμα σου φύγει από εκεί και μετά, είναι δύσκολα όταν έχεις 7 και 8 μποφόρ. Και ειδικά άμα πάει σε κατοικημένη περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σου λέει να την προλάβουμε όσο δυνατόν νωρίτερα. Γι' αυτό και ουρλιάζουν και οι πυροσβέστες και οι αρμόδιοι που σου λέει ότι μην πετάτε σκουπίδια και μην έχουμε βουνά από ακαθαρσίες και 1002 και κλαδιά και όλα αυτά σε διάφορα σημεία. Γιατί αυτά είναι ορολογιακές βόμβες και πριν καταλάβεις τι γίνεται, παίρνεις φωτιά. Έβλεπα χτες το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα. Στην Ψάθα ήταν σε 3-4 σημεία
1: που
0: είχε
1: είναι
0: πάει.
1: Στην Ψάθα.
0: Νομίζω ότι είχε πάει και Κόρυθο, είχε πάει και Εύβοια, είχε πάει σε 1002 σημεία. Και έβλεπες, ρε παιδί μου, τι γινόταν μέσα σε γειτονιές. Τι γινόταν, δηλαδή, που είναι δίπλα σε δάσος, έτσι. Βουνά! Βουνά από καναπέδες, λάστιχα. Ένα λάστιχο αυτοκινήτου μπορεί να καίει 10 ώρες. Και να δίνει φωτιά στα πάντα. Επίσης, όταν φυσάει, μετακινούνται όλα αυτά και γίνεται χαμός. Αυτό λένε οι πυροσβέστες. Και πρόσεξε, γιατί το λέω αυτό, γιατί λήγει η προθεσμία σήμερα.
1: Η διορία σήμερα λήγει.
0: Αύριο κανονικά γίνονται οι έλεγχοι. Ξέρεις πόσα ακαθάριστα υπάρχουν. Μην πάτε μακριά. Εδώ, μέσα στην Αττική πηγαίνει να δεις.
1: Ναι.
0: Μέσα στην Αττική. Πόσα ακαθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και τι θα γίνει και από αύριο. Που θα γίνονται έλεγχοι, θα λένε αυτό ακαθάριστο, αυτό
1: και
0: ακαθάριστο.
1: Θυμάμαι ότι είχαν πει ότι τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά.
0: Ναι, θα είναι τσουχτερά, αλλά ο άλλος έχει. συνειδητοποιήσει και δεν έχει πάει ο Δήμος ή η περιφέρεια να το καθαρίσει.
1: Τι να κάνει.
0: Ή ο άνθρωπος, αν είναι σε κατάσταση. Είναι ασθενής. Είναι ανήμπορος. Ή δεν βρίσκεται εκεί. Ή δεν έχει την οικονομική άνεση να το κάνει. Και σου λέει: δεν μπορώ, παιδιά, πάρτε το, κάντε το εσείς. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή το άλλο που λέγαμε. Είναι στο εξωτερικό. Πέντε αδέρφια και έχουν μια μεγάλη έκταση δίπλα από το βουνό και δεν την έχει καθαρίσει κανείς γιατί είναι στο εξωτερικό. Στην Αμερική πάντως βρίσκεται.
1: Και
0: τι να
1: του
0: πει και ποιο θα έρθει να το κάνει. Και μην πα μακριά και οι άλλοι που.

0: έχουν σπίτια και χωράφια στα χωριά τους.
1: Ναι.
0: Και έχουν φύγει. Πού να ξέρει το άλλο στο παλιοχώραφο που έχει εκεί πέρα που δεν πιάνει μία, τι γίνεται και αν το έχει καθαρίσει και αν δεν το έχει καθαρίσει. Είναι ζόρι. Τα πρόστιμα θα είναι βαριά, αλλά θα δούμε. Και από την άλλη, παιδιά, η είδηση που έχουμε είναι ότι βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε χωράφι της κριτικιάς που αγνοείται τις τελευταίες μέρες. Ομολόγησε το έγκλημα ο ενοικιαστής της. Ο Σκοπιάνος είπε ότι τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έσπρωξα, την έριξα κάτω και τη μαχαίρωσε. Και το άλλη είδηση.
1: Απλά.
0: Ναι. Και η άλλη είδηση είναι ότι επιτέλους στην Ελβετία είναι οι εκπρόσωποι της,
1: της Ιράν και Αμερικής.
0: Μπράβο.
1: Και συζητούν για την ειρηνευτική συμφωνία. Πάντως οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Λίβανο.
0: Πριν από λίγες ώρες ενημερώθηκε ο IDF που είναι ο στρατός των Ισραηλινών να μην κάνουν καμία επιθετική ενέργεια. Όχι να φύγουνε, αλλά να μην προχωρήσουν σε καμία επιθετική ενέργεια. Γιατί ο Τραμπ χτες είπε στον Νετανιάχου ότι κοίταξε να δεις, πάω να κλείσω μια συμφωνία και εσύ μου τη χαλάς. Και άμα μου τη χαλάς εσύ, θα σου τη χαλάσω κι εγώ. Απλώς ο Τραμπ τώρα έχει το πρόβλημα ότι αρχίζει και σπάει τις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους. Τα σπάσε με τη Μελόνη. Δεν ήταν έξυπνο αυτό που έκανε με τη Μελόνη που τη μίλησε με αυτόν τον τρόπο και τη είπε ότι η Μελόνη θέλει να βγάλει μια φωτογραφία μαζί με την
1: Ιταλίδα.
0: Η Ιταλίδα και ότι είπε εγώ παρακαλάω, εγώ δεν παρακαλώ και η Ιταλία.
1: Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε.
0: Και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν πήγε στην επίσκεψη που είχε στις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί είναι λάθος, παιδιά, για να καταλάβετε. Η Αμερική θέλει να πατήσει, να έχει κάποια πατήματα εδώ. Έχει ένα πάτημα στο Ισραήλ. Εντάξει. Αν δεν θέλει να τα σπάσει με τον Νετανιάχου, γιατί και αυτός κάπου πρέπει να πατάει για να έχει ένα μια πέρασμα στη Μέση Ανατολή. Επίσης, εδώ το παιχνίδι το μεγάλο είναι εμπορικό. Αν η Κίνα πάρει την Ευρώπη. Και η Αμερική κάτσε απ' έξω που λέει: Αμερική, εγώ δεν θα σας δίνω τίποτα και θα σας κάνω και θα σας ράνω και θα φύγω. Άμα την πάρει όλη την Ευρώπη, η Κίνα, και εμπορικά αποκλειστεί η Αμερική, ξέρεις τι κόστος έχει αυτό το πράγμα για τους Αμερικανούς. Τεράστιο. Και γι' αυτό ο Τραμπ σφίγγεται τώρα και πιέζεται να τελειώνει με τη συμφωνία του Ιράν, γιατί σου λέει: Χάνω λεφτά από τον πόλεμο. Δεν τα πάω καλά σε εμπορικές συμφωνίες. Χάνω τη μία χώρα πίσω από την άλλη. Τα έχει σπάσει με τους Γερμανούς, τα έχει σπάσει με τους Άγγλους, τα έχει σπάσει τώρα με τους Ιταλούς. Του Μακρόν του έχει σούρει 1002 ότι εδώ με θέλει, όλοι θέλουν να είναι δίπλα. Ναι, αυτό και όλα αυτά. Για κοίτα να δει σιγά σιγά πώς απομακρύνουν και οι άλλοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι σιγά σιγά το σκόπελο της Ρωσίας τον ξεπέρασαν. Τώρα, δεν ασχολείται κανείς με τον πόλεμο της Ρωσίας. Οκ, το βρίσκουμε από εδώ από εκεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε και αυτός απομονώνεται και από μέσα του λένε ότι κοίταξε.
1: Έχει και τις εκλογές που
0: έρχονται. Οι Αμερικανοί βλέπουν όμως, δεν βλέπουν μόνο τον Τραμπ και τα χαΐρια του και όλο αυτό. Βλέπουν και τη χώρα τους. Και σου λέει άντε αυτός και ήρθε εδώ τώρα ένα, δύο, τρία χρόνια, πέντε και φεύγει μετά. Μετά τι θα γίνει. Εμείς θα έχουμε κόψει επαφές με όλους. Και μετά άντε να ξαναδημιουργήσει όλο αυτό.
1: Και πολλοί μεγάλοι στάρ βγαίνουν πλέον ανοιχτά και επιθέτε.
0: Εγώ σου λέω για το οικονομικό ξεκάθαρα. Οι Αμερικανοί έχουν πάθει μια τεράστια ζημιά σε αυτό το πόλεμο. Ποια είναι αυτή η τεράστια ζημιά? Είχαν τις βάσεις στο Κατάρ και σε άλλες περιοχές γύρω-γύρω από το Ιράν. Αυτές οι βάσεις έχουν εντοπιστεί πλέον και έχουν χτυπηθεί. Και δεν είναι άτρωτες όπως ήταν παλιά. Πέρασε ένα πύραυλο, θα ξαναπεράσει. Άρα αυτές οι βάσεις πρέπει να κλείσουν και να ανοίξει αλλού. Ξέρεις τι κόστος είναι αυτό και τι ζημιά έχει πάθει ο Αμερικανός. Άσχετα με τους Ιράνους που έχουν πάθει τις δικές τους ζημιές, σου λέω.
1: Για να δούμε τι θα γίνει στην Ελβετία.
0: Και γυρνάμε, γιατί έχουμε. Τι έχουμε?
1: Λαγοκέφαλο.
0: Ναι. Πού στη Ρόδο έχουμε επιχείρηση.
1: Έχει ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός και βρήκαμε τον άνθρωπο που τον διοργανώνει αυτό τον διαγωνισμό προκειμένου κάπως να μπουν όλοι και να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό που απειλεί και τους αλλείς αλλά και τους δεινούς κολυμβητές όπως είσαι εσύ.
0: Πάρα πολύ καλά το είπες. Πάρε ρε Λάκη το Μιχάλη, τον Καρποδίνη, τον σεφ που διοργανώνει το διαγωνισμό στη Ρόδο να δούμε τι γίνεται και πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε αμέσως. Το νου σας με το λεγόκεφαλο όσοι κολυμπάτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Ρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου στο μικρόφωνα. Θάνος Μπούμπα στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και κοντά μας ο Μιχάλης Καρποντίνης. Σεφ. Έτσι. Και ένας άνθρωπος που
1: διοικεί
0: ψαράς και διοργανώνει και το διαγωνισμό για το Λαγοκέφαλο. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Και ήταν και ο πρώτος άνθρωπος πριν από 6-7 χρόνια, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Μιχάλη, που εντόπισε το Λαγοκέφαλο.
0: Α. Γεια σου, Μιχάλη.
4: Λάθος. Πριν 23 χρόνια.
0: Μα!
1: Πριν 23 χρόνια.
4: Ναι.
0: Ωραίος.
4: Ήταν το πρώτο ψάρι που είχα πιάσει εδώ πέρα.
1: Ναι.
4: Το πρώτο είχαμε πάει και στον υδροβιολογικό σταθμό που υπάρχει εδώ πέρα, το ενιδρίο μας, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Έχει χθιολόγους μέσα, το είχαμε δώσει εκεί πέρα. Δεν ξέραμε καν τι ψάρι είναι και ευτυχώς που δεν κάναμε το λάθος να το δοκιμάσουμε.
0: Για πες ρε Μιχάλη, τι διοργανώνετε τώρα?
4: Λοιπόν, είναι ένας διαγωνισμός virtual, θα το έλεγα. Ανεβάζουμε, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα θα γίνεται και κλήρωση για κάποια δώρα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλης αξίας, είναι δώρα τα οποία είναι πιο πολύ
1: συμβολικά.
4: Ηθική ικανοποίηση στους ψαράδες που θα συμμετάσχουν.
1: Ναι.
4: Ανεβάζουν τη φωτογραφία τους με το ψάρι που έχουν πιάσει, τα ψάρια που έχουν πιάσει, το μέρος, την ημερομηνία και όλα τα σχετικά. Και ο σκοπός που γίνεται πιο πολύ αυτό, γιατί εντάξει, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να την καθαρίσουμε εμείς στη θάλασσα, ο σκοπός που γίνεται αυτό είναι να κάνουμε μια άτυπη χαρτογράφηση μέχρι που έχει φτάσει το πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα έχετε εσείς τώρα εκεί?
1: Γιατί καλά βλέπουμε το TikTok και τα social media ήδη να κάνουν πάρτι και να βρίσκουν ένα πάτημα για να κάνουν πλάκα. Αλλά θέλω εσύ να μας δώσεις το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με το Λαγοκέφαλο.
4: Να σας ενημερώσω ότι είμαι 90% σίγουρος ότι σε όλη την Ελλάδα δεν τρώμε πλέον χταπόδι ελληνικό. Τρώμε εισαγόμενο χταπόδι.
0: Γιατί?
4: Δεν έχουν αφήσει τίποτα.
0: Σόπαρε.
4: Είναι η βασική τροφή τους.
0: Άντε.
4: Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Καλαμάρι, σουπιά, κάπως καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι.
4: Όταν τελείωσε το χταπόδι ξεκινήσαν αυτά. Από μικρά ψάρια, από γόνο, από πιο μεγάλα ψάρια, από ένα δυσκίνητο ψάρι. Τα πάντα είναι τροφή για το λαγόψαρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχουμε χταπόδια δικά μας πλέον. Τα έχουν καταβροχθήσει.
4: Έτσι υποθέτω εγώ, προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
4: Το άλλο κομμάτι είναι ότι είναι τρομερά λεμαργά. Οτιδήποτε εντοπίσουν στο βυθό νομίζουν ότι είναι φαγητό.
1: Ναι.
4: Από κουτάκια, πλαστικά, ξύλα. Τώρα δεν θέλω να τρομάξω και τον κόσμο. Ποδαράκια, χεράκια.
0: Τα λέω. Λέει προσοχή.
4: Ναι.
0: Και κολυμπάει μέχρι έξω, έτσι. Βγαίνει μέχρι πολύ ρηχά.
4: Ναι, βγαίνει στα ρηχά, γιατί στα ρηχά είναι σε πιο άμεση. Σε πιο ζεστά νερά. Δηλαδή τα ρηχά, επειδή είναι ο ήλιος περισσότερο πάνω, είναι πιο ζεστό το νερό, άρα προτιμάει τα πιο ζεστά νερά.
0: Μάλιστα. Εσείς τι βοήθεια θέλετε και από το κράτος τώρα, ειδικά οι ψαράδες?
4: Εμείς σαν ερασιτέχνες δεν έχουμε κάποια απέτηση. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Θέλουμε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να ασχοληθούν κάποια στιγμή και να επιδοτηθούν για αυτό το πράγμα και να επιδοτηθούν για όλη την Ελλάδα, όχι για την Κρήτη ή τη Ρόδο που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα.
1: Α, εκεί εστιάζεται περισσότερο,
4: Ναι. Mm. Γιατί το επόμενο βήμα θα είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε τώρα που είναι νωρίς,
0: να το μαζέψουμε.
4: Καλό θα ήτανε να το μαζέψουμε παντού. Μάλιστα. Δηλαδή να μην μείνει μόνο στα κομμάτια που έχουμε πρόβλημα. Να προβλέψουμε μελλοντικά τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι
4: καλά.
0: Καλή δύναμη. Πότε ξεκινάει ο διαγωνισμός, ξεκίνησε?
4: Έχει ξεκινήσει ο πρώτος εχθές. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε 2 εκατομμύρια επισκέψεις στη σελίδα μας. Η σελίδα είναι ξέφυση... Greece. Αυτά.
1: Και προσοχή, δεν τρώμε σε καμία περίπτωση το Λαγοκέφαλο, έτσι.
4: Ούτε για αστείο.
1: Πεθαίνεις αν το φας με μονομιά.
4: Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο.
1: Ενώ αν μας δαγκώσει.
4: Αν μας δαγκώσει είναι εντάξει, ο πόνος βασικά και το ότι έχει πάρα πολύ κοφτερά δόντια. Να φανταστείτε ότι τρώει και όστρακα, οπότε έχει μια αυξημένη δύναμη στα σαγόνια του.
1: Κόβει δηλαδή, κόβει κρέας.
4: Κόβει και κρέας, κοκαλάκι, ό,τι βρει.
0: Ευκαιρία να δυνατήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω τίποτα, ρε. Περπατώντας και όπου πατώνεις. Λαγοκέφαλος και έξω, τα έχει πει ο Αντώνης εδώ πέρα, πριν από λίγο. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση του Μητροπολίτη Κερκύρας για τους μισθούς των αρχιερέων. Προτείνει οι αρχιερείς να εξετάσουν την παρέτησή τους από το κρατικό μισθολόγιο. Γιατί λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι πήραν αυξήσεις.
1: Και γενικά ήταν στα κόκκινα. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες, οι μισθοί τους από 2.700 περίπου, μεικτά, πήγανε σχεδόν στις 5.000 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Να υπενθυμίσουμε και υπήρξε μεγάλος άλλος και αντιδράσεις.
0: Λέει ο Μητροπολίτης Κερκύρας λοιπόν ότι η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε οικονομική διευθέτηση. Και προτείνω, λέει, την πλήρη αποδέσμευση των αρχιερέων από τις κρατικές δαπάνες. Ξεκαθαρίζω ότι από την πλευρά της ιεραρχίας δεν υπήρξε αίτημα για αυξήσεις. Ο επίσκοπος, λέει, δεν υπάρχει στην Εκκλησία για να διεκδικεί προσωπικές απολαβές, αλλά για να διακονεί το λαό του Θεού, καταλήγοντας ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ζει ως άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Μητροπολίτης. Σου λέει. Προσωπικά σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να αναθέτω τη μέρημνά μου στα χέρια του Θεού. Δεν θα ήθελα καμία μισθολογική βοήθεια ως προσωπική εξασφάλιση.
1: Ποιος λοιπόν, ο Μητροπολίτης ξανά πες μας.
0: Κύρας, θα τον βρούμε να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που λέει. Λοιπόν, για να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο της ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική, οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 του μήνα ξεκίνησε έως και σήμερα 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, επιστρέφουμε και πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: έτσι να πάμε στο επόμενο θέμα και το τελευταίο μας για σήμερα. Να σας προτείνουμε μία παρουσίαση η οποία θα γίνει αύριο στο Μουσείο Μπενάκη με εξαιρετικό ενδιαφέρον, που θα σας ταξιδέψει στον κόσμο μας και σε άγνωστους πολιτισμούς, διότι θα παρουσιαστεί η έκδοση περίπου 280 σελίδων με όλα όσα είχε φωτογραφίσει και αποτυπώσει ο σπουδαίος μας φωτογράφος Γιάννης Ψηλάκης, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή πολύ νέος, μόλις τα 39 του χρόνια. Θα γίνει παρουσίαση αύριο στο Μουσείο Μπενάκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν, θα γίνει στις 8 η ώρα η όλη εκδήλωση, και μαζί μας σήμερα έχουμε την αδελφή του σπουδαίου μας φωτογράφου, την κυρία Νίνα Ψηλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το Γιάννη.
1: Θέλω να σας πω ότι μας συγκινήσατε πάρα πολύ. Μας στείλατε και πρωί-πρωί που ήρθα εγώ, 7.30 ώρα εδώ, με φώναξαν στην είσοδο και μου δώσανε ένα φοβερό λεύκομα από τη δουλειά του αδερφού σας, ο οποίος θέλω να σας πω ότι το ξέρετε, αλλά για λίγο για τον κόσμο, επειδή εμείς τον ζήσαμε τον Γιάννη με λίγο μικρότερός του, αλλά ο Γιάννης Ψηλάκης ήταν ένας θρύλος, ένας φωτογράφος θρύλος, και για εμάς τους δημοσιογράφους η δουλειά του πάντα και όσα μαθαίναμε για αυτά που κατέγραφε με το φωτογραφικό φακό ήταν ένα όνειρο, και ότι αν κάποια στιγμή θα μπορούσαμε κι εμείς να απαθανατήσουμε μια ανάλογη σκηνή και μια ανάλογη στιγμή. Και άνοιξα το λεύκομα αυτό και είναι πραγματικά κάθε φωτογραφία, ναι, και ένα ταξίδι, είναι μια συγκίνηση, και πραγματικά είναι από τις στιγμές που βλέπεις ότι αυτές οι έχουν τη δύναμη ενός ντοκιμαντέρ. Μία φωτογραφία, ναι, έχει τη δύναμη ενός ντοκιμαντέρ. Μιλάνε ουσιαστικά τα παιδιά που έχουν φωτογραφηθεί εκεί. Το βλέμμα τους, η εικόνα, τα πάντα. Είναι σαν να βλέπεις μια ολοκληρωμένη ιστορία. Απλώς θέλω να το πω, γιατί πάντα συζητούσαμε για τον αδερφό σας, γιατί δεν ήταν ένας απλός φωτογράφος, ήταν ένας θρύλος για τη χώρα μας και ταξίδεψε και πολύ τη χώρα μας στο εξωτερικό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Πραγματικά με συγκινούν ιδιαιτέρως. Αν και ο Γιάννης έχει φύγει 20 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε από τους ελάχιστους τότε Έλληνες φωτογράφους, ταξιδευτές, περιηγητές, ο οποίος ασχολήθηκε με φυλές του κόσμου και με μέρη απομονωμένα. Ταξίδευε με μόνο στόχο να γνωρίσει τον άνθρωπο και να τον αποτυπώσει ουσιαστικά καθημερινά και με στόχο να κατανοηθεί η διαφορετικότητα των λαών και να καταγράψει πραγματικά όλες τις φυλές του κόσμου. Δεν ταξίδεψε μόνο σε απομονωμένα μέρη του πλανήτη, ταξίδεψε και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όμως αγάπησε ιδιαίτερα τους πολιτισμούς οι οποίοι τείνουν να αφανιστούν.
0: Σας έλεγε ιστορίες, συνήθιζε να σας διηγείται περιπέτειες από τα ταξίδια του. Αυτό που σας έχει μείνει, κυρία Ψηλάκη, πιο έντονα, ποιο είναι, και θα μπορούσατε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Νομίζω ότι είναι από την φυλή των Παππούα στη Νέα Γουινέα. Ξέρετε, ο Γιάννης πήγαινε και έμενε, ζούσε με τις φυλές. Γινόταν ένα, τον εμπιστευόντουσαν. Και γι' αυτό και μπόρεσε και τράβηξε και όλες αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες. Τον εμπιστευόντουσαν. Μου είπε λοιπόν ότι την πρώτη μέρα που είχε πάει στους Παππούα, στην Ινδονησία, στη ζούγκλα κλπ, τον κοιτάζανε πάρα πολύ περίεργα και του ακουμπήσανε το στέρνο του, διότι είχε κάποιες ανδρικές τρίχες στο στέρνο του. Και τον ακουμπούσανε και τον παρομοίασαν με πίθηκο, διότι βεβαίως οι φυλές εκεί, ναι, δεν έχουν καθόλου τριχοφυλία. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο του είχε, ξέρετε, τον είχε εντυπωσιάσει και τον ίδιο βεβαίως, έτσι, γιατί στο δυτικό πολιτισμό τώρα είναι σπάνιο να οι άντρες, ας το πούμε, να μην έχουν κάποια σχετική τριχοφυλία στο στέρνο. Και πάρα πολλές έτσι εμπειρίες και λόγια τα οποία μας είχε πει και μας είχαν συνταράξει.
1: Οι φωτογραφίες του, ο στόχος του ποιος ήταν ουσιαστικά, τι ήθελε να πετύχει? Γιατί νομίζω ότι ένα μεγάλο χτύπημα στο ρατσισμό το πέτυχε με τα καρέ του ο δικός σας Γιάννης.
2: Ναι, ναι. Είναι η κατανόηση της διαφορετικότητας μέσω της καταγραφής των φυλών του κόσμου. Ο Γιάννης πάντα πίστευε ότι ο κόσμος είναι ένας. Αυτός είναι ο τίτλος της πρώτης έκδοσης του Μουσείου Μπενάκη που βγήκε πριν από 20 χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν είναι ένας, αλλά τα ίχνη των ανθρώπων κοινά. Και αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος του Λευκώματος των εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη. Αυτό ήθελε να αποτυπώσει και αυτό ήθελε ο κόσμος να αισθανθεί μέσα από το φωτογραφικό του υλικό και μέσα από τις φωτογραφίες του. Όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι είμαστε ένα. Ειδικά στους δύσκολους καιρούς όπου ζούμε, σε μια παγκόσμια κλίμακα και βεβαίως και σε τοπικό επίπεδο. Άκουγα και τις ειδήσεις σας και αυτά τα οποία λέγατε προ ολίγου που μας απασχολούν εδώ στην Ελλάδα. Ο κόσμος είναι ένας και οι άνθρωποι είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε κοινή φτηνή στόσα και κοινά σημεία.
0: Εάν είχε μια άλλη πορεία, εν πάση περιπτώσει αν ήταν σήμερα στη ζωή, τι εκτιμάτε, τι πιστεύετε ότι θα έκανε ο αδερφός σας, τι θα ήθελε να αποτυπώσει σήμερα έτσι όπως διαμορφώνει το κόσμος 20 χρόνια μετά?
2: Την αλήθεια, νομίζω ότι θα ζούσε στο εξωτερικό, ενδεχομένως να ήταν στην Αφρική και να ολοκλήρωνε ένα από τα έργα τα οποία είχε ξεκινήσει. Ήταν πρόεδρος των φίλων παιδιών Αιθιοπίας, είχε ξεκινήσει αυτό το σωματείο. Είχε δραστηριοποιηθεί στην Αιθιοπία και είχε κάνει κάποια σπίτια για να μένουν τα παιδιά, στήριζε οικονομικά τα ορφανοτροφία. Η μητέρα μου και εγώ προχωρήσαμε και σε μια γεώτρηση στη μνήμη του στην Κομπόλτσα της Αφρικής, είναι στο κεντρικό κομμάτι της Αφρικής, όπου βρέθηκε νερό για τα παιδιά εκεί. Οπότε νομίζω ότι ο Γιάννης 6 μήνες το χρόνο θα ήταν στην Αφρική και θα έδινε εκεί στα παιδιά και στην κοινωνία, και τους άλλους 6 μήνες ίσως στον Αμαζόνιο, σε κάποια φυλή.
0: Για την Ελλάδα μας τι σας έλεγε?
2: Κοιτάξτε, έχουμε αμέτρητο αρχείο από την Ελλάδα, διότι μας έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Τη λάτρευε και τη λατρεύει. Βεβαίως το νησί της Κοπέλλου, το οποίο έχουμε καταγωγή οικογενειακώς, αλλά βεβαίως και όλα τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα νησιά της Ελλάδος και το ορεινό κομμάτι. Αισιοδοξώ και θέλω να ελπίζω ότι ενδεχομένως να κάνουμε και κάποια έκδοση με αποτύπωση του φωτογραφικού αρχείου του Γιάννη από την Ελλάδα, το οποίο θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι καθότι αποτελεί φωτογραφικό αρχείο παλαιότερων ετών,
0: ναι,
2: θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη είναι 20 ετών, 25 ετών πίσω.
0: Αλλά με να υποθέσω ότι είναι επίκαιρο,
2: Να έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, ναι.
1: Πότε είναι τώρα?
0: Λοιπόν,
1: ώρες, ναι.
2: Ναι. Θα είναι αύριο στο Μουσείο Μπενάκη 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
2: Για την έκδοση θα μιλήσουν ο κύριος Μαγκίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο Βαγγέλης ο Χρόνης από το Ίδρυμα Λάτσι, που είναι και ένας από τους χορηγούς της έκδοσης, ο Αλέξο Παπαχελάς και η Ελένη Αθανασίου, ιστορικός τέχνης.
0: Είναι στις 8. Τι σημαίνει για σας η αυριανή ημέρα?
2: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τιμάς τους ανθρώπους σου, τους καλλιτέχνες που αφήνουν κάποιο ίχνος πίσω στη ζωή, έχουν μια παρακαταθήκη. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό που δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσει το Γιάννη και να γνωρίσει και το αρχείο του Γιάννη, το φωτογραφικό. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ο Γιάννης άλλωστε αυτό ήθελε. Ο Γιάννης φωτογράφησε για τον ίδιο. Δεν φωτογράφιζε για να το δει επαγγελματικά ή για να πουλήσει τις φωτογραφίες.
1: Θα ήταν καλό όμως η δουλειά αυτή και τα καρέα αυτά να φτάσουν στα παιδιά των πανεπιστημίων, στα παιδιά των σχολών φωτογραφίας.
2: Επειδή δεν το έκανε ο ίδιος.
1: Ναι, να το κάνετε αυτό.
2: Να το κάνουμε εγώ με τη μητέρα μου.
1: Ξέρετε,
2: με την έννοια
1: κάτι
2: των εκδόσεων, να γνωρίσει ο κόσμος τη δουλειά του.
1: Δεν είναι μόνο να τη γνωρίσει. Εγώ επειδή μιλάω και με πολλά παιδιά που κάνουν φωτογραφία και που θα ασχοληθούν επαγγελματικά και να μάθουν τι σημαίνει αυτό το κλικ και γιατί έχει σημασία, να τους το εξηγήσουν οι δασκάλοι τους. Είναι σημαντικό όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους που είχαμε τη χαρά και την τύχη να περάσουν από τη χώρα μας, τη δουλειά τους αυτή, που δεν τους έδωσε η τύχη, ο Θεός, τη δύναμη να ζήσουν πολλά χρόνια. Αυτή τη δουλειά τους και αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να τη μοιράσουμε και στα παιδιά τα νέα.
0: Πώς πίσω από μια φωτογραφία ακριβόταν ολόκληρο, δηλαδή τι αγώνα κόλλησα. Έκανε πίσω από μια φωτογραφία ο άνθρωπος, έτσι.
2: Ο Γιάννης φωτογράφιζε με την καρδιά και άκουγε με τα μάτια. Αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο περιγράφει άριστα το Γιάννη.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, αυτό θα κρατήσουμε. Καλή επιτυχία, να προσπαθήσουμε να περάσουμε και να το δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Να πάτε αύριο, όσοι μπορέσετε και βρεθείτε εκεί κοντά, στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς, στις 8 είναι, να το δείτε. Και αν δεν μπορείτε να πάτε, είναι μια ευκαιρία να πληκτρολογήσετε στο, στο διαδίκτυο το όνομα του Γιάννη Ψηλάκη, να θαυμάσετε και να γνωρίσετε περισσότερα πράγματα για αυτόν, για το έργο του. Αξίζει πραγματικά, θα σας συγκλονίσουν τα καρέ του.
1: Γεια σου Αλικάκη μας, γεια σου Νικολάκη μας, αγαπημένοι με τις ωραίες φωτογραφίες. Στη γειτονιά μου στο Περιστέρι, λέει η κυρία Αντίνα, η Μητρόπολη Περιστερίου έχει κάτι κτίρια λαμπερά, κάτι Mercedes, κάτι BMW πηγαίνουν, έρχονται φίλοι μου. Ας δώσει επιτέλους τέλος η πολιτεία στις αυξήσεις και να δώσει τα χρήματα στους νοσοκομιακούς γιατρούς, στους πυροσβέστες και σε τους άλλους. Άστε το, λέει, με την εκκλησία πια χέρι-χέρι, τα έχουμε δει. Λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης, παιδιά, λέει να δώσουν παράταση στους καθαρισμούς στα οικόπεδα, ναι. Γιατί δεν γίνεται, λέει, άλλη δουλειά, έχουμε προβλήματα κι εμείς στη χαμολιά. Γεια σου, Σάκη μας, γεια σου, Δημήτρη. Αλικάκη, αγαπημένο, καλημέρα, αδυναμίες μου, δεν σας αλλάζουμε με τίποτα. Φραπεδάκι, Σπύρο, χρόνια πολλά για τη μέρα του πατέρα. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Άρα μου να χαίρεστε τον Γιώργο, το father. Έτσι, να είναι καλά όλοι οι μπαμπάδες, να τα ακούνε. Και εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα, κακά τα ψέματα. Οι μπαμπάδες δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Οι μπαμπάδες θα κάνουν λίγο περισσότερο τα χατήρια στις κόρες τους, έτσι γίνεται. Και οι μαμάδες θα έχουν λίγο περισσότερο δίπλα τους γιους. Όπως και να το κάνουμε, δεν αλλάζει αυτό. Ο μπαμπάς θα έχει σίγουρα πάντα ένα κρίκο στη μύτη, όπου θα τον τραβάει η κόρη του, που πολλές φορές θα είναι άδικη και θα έχει λάθος, αλλά ο μπαμπάς θα προσπαθεί να της πει ότι έχεις δίκιο. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουν υπομονή και τα αγόρια της οικογένειας με τους μπαμπάδες. Εντάξει, τι να κάνουμε, γιατί και αυτοί μπορεί να έρθουν στην ίδια φάση. Λοιπόν, να σας το όλοι καλά, και όσοι δεν έχετε τους μπαμπάδες σας δίπλα, να ζήσετε να τους θυμόσαστε, όπως σε κάποια μηνύματα που ήρθαν εδώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή, να περάσετε υπέροχα, να βγείτε έξω, να φάτε, να περάσετε εξαιρετικά. Τι ακολουθεί.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστούμε την Έλλη Σπυροπούλου και το Θάνο Μπούμπα. Ήταν ο Σπύρος Λάμπρου,
1: ήταν η Άννα Σταματιάδου.
0: Και έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Πολύ πολύ καλή εβδομάδα και σε όλους σας.
1: Τώρα πριν αρχίσει το δελτίο θα αρχίσει η Άννα με αυτό εδώ πέρα και αυτό. Την ώρα του δελτίου θα κάνει αυτό. Θα ρίξει και κάτι σπρέι, θα χτυπήσει και μια καρέκλα.
0: Δεν ξέρω να ακούγεται. Να το. Εντάξει. Ας αποχαιρετήσουμε έτσι. Φιλιά, πολλά. Καλή εβδομάδα.
1: Με ένα τσαφ λοιπόν και με αρκετό άρωμα σας αφήνουμε σε αυτή την υπέροχη Κυριακή στα χέρια της Βασιλικής Γιούτσου.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουρδούρου, αλλά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλίνη. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό χηματαγωγό ταχύπλοιο πλοίο Υπερσπίτε Τζετ 4 ελληνικής σημαίας μετά από πρόσκρουση κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στο λιμάνι της Ραφίνας κενό επιβατών. Τη στιγμή της πρόσκρουσης δεν βρισκόταν άλλο σκάφος εντός του λιμένα. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 γιοταχή οχήματα και 6 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ανάμεσα επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κίτρινο συναγερμό είναι σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κρήτη, η Εύβοια και η περιοχή της Φθιώτιδας. Λίγη αύριο προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, ύστερα από πολύ ωραία ανάκριση, έσπασε και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός στη δολοφονία της 45χρονης, η τύχη της οποίας αγνοείται από το Μάιο. Ο καθομολογία δολοφόνος υπέδειξε το σημείο που έθαψε τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε το πρωί από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε θαμμένη σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του 43χρονου. Η 45χρονη φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι. Χθες είχε ταυτοποιηθεί τον τη Σταυρούλα στις κοιλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι του 43χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με τη 45χρονη για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι, αλλά οι αρχές βλέπουν κίνητρο ερωτικής φύσης. Στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρει το Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας παρέχει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την αξιοποίηση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει, γιατί το εισόδημα των πολιτών σχολίασε το Πασόκ. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος σε τεχνικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην Ελβετία έχει ήδη φτάσει από χθες η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Τεχεράνη δηλώνει πως θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των δύο σεισμών χθες, 5,3 και 4,6 ρίχτερα ανοιχτά της Γάβδου. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κρυμαία και ένα στην περιφέρεια Κρασνοντάρ σε ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Σφοδρό κύμα καύσωνα να πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Το τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ έκανε η Ιαπωνία, η οποία συνέτριψε την Τινησία με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί βοριάδες πνέουν στα πελάγια, ως 7 από φόρ στο Αίγιο, σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Και στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, στον αέρα του Αλφα Ρέντιο 989. Η βόλτα μας στους δρόμους των τεχνών και του πολιτισμού μόλις ξεκίνησε. Η Ματίνα Γαλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Θάνος Μπούπας φροντίζει τους ήχους, και στο δίωρο που ακολουθεί θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε καταρχάς τη Μαριάννα Κάλμπαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης. Έχει πολλά να μας πει, μεταξύ άλλων και για τη Στοά Αρσακίου, που πλήρως ανακαινισμένη και αναμορφωμένη, ανοίγει ξανά για το κοινό ως σημείο γεύσης ελληνικών προϊόντων και πολιτισμού στην καρδιά της πόλης την 1η Ιουλίου. Θα μιλήσουμε ακόμα με τον Κώστα Κωνσταντάτο, ιδρυτή των Ενκαρδία, του μουσικού γκρουπ που μας έμαθε να αγαπάμε τα τραγούδια της κάτω Ιταλίας και να αναγνωρίζουμε κοινούς τόπους στη μουσική παράδοση της Μεσογείου. Και για χορό όμως θα μιλήσουμε σήμερα, αφού στη 1 και 10 θα είναι μαζί μας στον αέρα του Αλφα Ρέντιο 989 η Λίντα Καπετανέα, χορεύτρια και χορογράφος και τον τελευταίο καιρό διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, δηλαδή της Κρατικής Σχολής Χορού. Θα τη ρωτήσουμε φυσικά για τα σχέδιά της στην μοναδική κρατική σχολή χορού που έχουμε, αλλά και για τις παραστάσεις της ομάδας χορού που έχει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια με τον Γιώζεφ Φρούτσεκ, ονόματι Rootless Root. Λίγη μουσική όμως, Θάνο, πρώτα για το καλωσόρισμα και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και γνωρίζετε βέβαια ότι η περίφημη στοά Αρσάκη, στο Μέγαρο Αρσακίου, πέρασε σε καινούρια εποχή. Χώροι 12.000 τετραγωνικών μέτρων περιήλθαν για 35 χρόνια στη δικαιοδοσία της Legendary Food, που επένδυσε στην επαναλειτουργία της στοάς Αρσάκη με καταστήματα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και εστιατόρια μεσογειακής διατροφής. Το θέατρο τέχνης φυσικά παραμένει στη θέση του, ενώ ανανεωμένο θα λειτουργεί σύντομα και το αίθριο της στοάς Αρσακίου από πάνω από το θέατρο τέχνης, όπου θα παρουσιάζονται το καλοκαίρι παραστάσεις, δράσεις και λογής εκδηλώσεις. Η ολικώς ανακαινισμένη στοά Αρσάκη θα εγκαινιαστεί, όπως ήδη σας είπα, την 1η Ιουλίου, αλλά νωρίτερα στις 29 Ιουνίου. Το θέατρο τέχνης εγκαινιάζει τη νέα χρήση του εθρίου με την παράσταση «Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom». The Loom σημαίνει αργαλιός, έτσι. Σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θέατρου τέχνης Μαριάννας Κάλμπαρη, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό όλες τις Δευτέρες του καλοκαιριού. Αλλά για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η ίδια. Καλώς ήρθες, Μαριάννα, στον αέρα του σταθμού μας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Με πολύ ενδιαφέρον, αν όχι και με περιέργεια, αναμένουμε να δούμε τη μεταμόρφωση της στοάς Αρσακίου, που αφορά άμεσα και το υπόγειο του Καρολοκούν. Ήδη στα θετικά συγκαταλέγεται ότι το θέατρο τέχνης αποκτά κάτι σαν θερινή σκηνή στο Έθριο.
1: Ναι, τη δυνατότητα να μπούμε κι εμείς σε αυτή την συνάντηση που ξεκινάει πάνω, δηλαδή κυρίως φέτος αυτό το καλοκαίρι ο χώρος ξεκινάει με μουσικές εκδηλώσεις. Εμείς θα είμαστε οι μόνοι θεατρικοί για φέτος. Και είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί παρακολουθούμε όλη αυτή την αναδιαμόρφωση της στοάς 10 χρόνια τώρα.
0: Ή έχουν περάσει 10 χρόνια,
1: Ναι, άμα βάλουμε και την πανδημία μέσα, είναι 10 χρόνια.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Και υπάρχει έτσι μια πολύ ωραία ομάδα με τον Πάνο Τριανταφυλόπουλο που είχε όλη την ιδέα και ηγείται έτσι του σχήματος.
0: Ναι.
1: Που δίνει μεγάλη σημασία στην ελληνικότητα, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένα. Όλα τα καταστήματα και οτιδήποτε γίνεται
0: είναι δηλαδή ένα επιχειρηματικό σχέδιο, πλην όμως έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι χρήσιμα και πολύτιμα. Δηλαδή το να ανοίξουν μαγαζιά που να προωθούν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα από τρόφιμα έως ρούχα, έτσι δεν είναι? Θετικό το βλέπω εγώ.
1: Εννοείται, και ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι του, είναι και όλα αυτά, δηλαδή και το πώς συνεργάζεται με όλα αυτά, δηλαδή και το θέατρο εννοώ, ο πολιτισμός.
0: Όμως να σου πω κάτι, Μαριάννα, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει που έκλεισε η είσοδος του θέατρου τέχνης με το μουσείο, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Μουσείο.
1: Το Μουσείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Ναι, ναι. Έπρεπε να είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο σχέδιο. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει καλά και αυτή η γυπνίαση για μας με το Μουσείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και αυτή πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και γόνιμη, γιατί είναι ένας από τους χώρους που, με τον οποίο θα θέλαμε να συνομιλήσουμε με όλα.
0: Και στο μέλλον, εντάξει, να μακάρι.
1: Να συνομιλούμε μακάρι, γενικά και να συμπράττουμε όπως τώρα, όπως και στην ίδια την παράσταση που κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Ξεκινάμε με μία, δηλαδή πέρα από τη συνεργασία με τη στοά, με το project, ας πούμε, στοά, που είναι που αφορά σε όλο το Μέγαρο
0: Αρσακίου. Σε όλη τη χρήση του
1: Ιστοάς. Σε όλο το Μέγαρο Αρσακίου, ακριβώς. Συναντιόμαστε πάνω στη σκηνή, στην παράσταση, με την Έργον, που έχει ρούχα, έχει ένα κατάστημα με ρούχα, τα οποία είναι όλα έτσι φτιάχνονται στο χειροποίητα και με υφάσματα ελληνικά, κεραφή ελληνική πάντα κτλ.
0: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ένα από τα καταστήματα που θα έχουν ελληνικά προϊόντα είναι αυτό της
1: Έργον,
0: brand name με ρούχα, Έργον, που έχει ψάχνει παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής υφάσματος με οργανικά υλικά και ψαγμένα υλικά κλπ. Και αυτά τα ρούχα, μάλλον αυτό το brand χρησιμοποιείς εσύ στα κοστούμια της παράστασής σου.
1: Ναι, που είναι πολλά, πολλά ρούχα. Δηλαδή τα ρούχα είναι πολύ σημαντικά στην παράσταση και είναι της Μαριάννας Καρπαθίου
0: που έχει την Έργον.
1: Που τα έχει σχεδιάσει.
0: Ωραία, πάμε τώρα να μας πεις για τις Πινελόπες και για τις Πινελοπιάδες, γιατί το πήραμε λίγο ανάποδα.
1: Το πήραμε λίγο ανάποδα, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί είναι η συνάντηση. Για μένα πάντοτε, εγώ πάντοτε ξεκινάω από τις συναντήσεις. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικές. Και μαζί με αυτές τις συναντήσεις, η πρώτη που τα ξεκλείδωσε όλα είναι και ο Αργαλιός ως αντικείμενο, ως φορέας μνήμης και πολιτισμού. Τίποτα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αργαλιός, γιατί το πανί, το ύφασμα
0: είναι από τα πιο αρχαία πράγματα που έφτιαξε ο άνθρωπος.
1: Ναι, κάθε σπίτι στην αρχαιότητα είχε έναν Αργαλιό και η Πινελόπη είχε μπροστά της έναν Αργαλιό. Οπότε...
0: Και ήφαινε το πανί 20 χρόνια μέχρι να επιστρέψει ο Οδυσσέας, έτσι.
1: Ήφαινε και ξεήφαινε για να κερδίσει χρόνο.
0: Οπότε αυτή είναι η ιδέα της παράστασης. Με ποιο τρόπο?
1: Με το Φίβη Βλάση, που είναι μουσικός, που την υφαίνει ταυτόχρονα, ενώ υφαίνει παίζει μουσική με τον Αργαλιό της. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Φίβη είναι 10 χρόνια τώρα στην Αμερική και έρχεται τώρα για να κάνει πρώτη φορά έτσι μια παράσταση μαζί μας.
0: Θα τη γνωρίσουμε δηλαδή κιόλας, πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα, ναι. Ο Αργαλιός της λοιπόν είναι πρωταγωνιστή πάνω στην σκηνή, γιατί και όλη η αφήγηση της ιστορίας, γιατί ποια είναι η ιδέα στην παράσταση Πινελόπες και Πινελοπιάδες, ότι πάμε να δούμε το μύθο από την πλευρά της Πινελόπης. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να φηγηθούν, δηλαδή κατά περιόδους από την αρχαιότητα υπάρχει πάντοτε, άλλωστε η Πινελόπη είναι και το μέτρο της, αποτελούσε σε κάθε εποχή το μέτρο της μέσης γυναίκας. Πώς πρέπει να είναι η μέση γυναίκα και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κάθε εποχή την Πινελόπη.
0: Η ιδανική γυναίκα, όχι η μέση γυναίκα, η γυναίκα που στέκεται στο σπίτι της και περιμένει τον άντρα της για όσο χρειαστεί.
1: Ναι, αυτή έπρεπε να είναι η μέση γυναίκα πάντα.
0: Ναι, αυτή ίσως θα έπρεπε να είναι η μέση γυναίκα.
1: Με αυτή τη λογική λέω. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μία εποχή που μας αφήνει το χώρο να αφηγηθούμε τους μύθους ή μάλλον να τους δούμε καταρχάς αλλιώς και να τους αφηγηθούμε αλλιώς. Και σαν να προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε φωνή στην Πινελόπη με αφορμή την Οδύσσεια, ξεκινάμε από την Οδύσσεια και ξεκινάμε από την πορεία της Οδύσσειας και ξαναγράφουμε κομμάτια που θα μπορούσαν να έχουν υποθεί από την Πινελόπη και βέβαια από τις 12
0: δουλεστές.
1: Ναι, που κι αυτές είναι οι παραγνωρισμένες της Οδύσσειας. Μόνο 2 σελίδες έχει αφιερώσει ο Όμηρος σε αυτές. Που είναι η τρομερή δολοφονία τους μετά την μνηστηροφωνία. Ο πατέρας και γιος, ο Οδυσσέας και Τηλέμαχος, κρεμάνε τις 12 δούλες στην αυλή.
0: Της Πινελόπης, επειδή είχαν πάει με τους μνηστήρες.
1: Ναι. Και που είναι μια φοβερή, πάρα πολύ άγρια σκηνή που την ξεχνάμε, γιατί είναι μόνο 2 σελίδες και είναι πολύ, πολύ παραγνωρισμένες αυτές οι 2 σελίδες.
0: Φωτίζεται τώρα υπό το πρίσμα των γυναικοκτονιών και εν πάση περιπτώσει συμβαίνει κάθε εποχή να φωτίζει διαφορετικά σημεία ή με διαφορετικούς τρόπους στις μεγάλες ιστορίες όπως είναι οι επικές.
1: Ακριβώς, αλλά υπάρχει αυτό το κομμάτι της σεξουαλικότητας.
0: Ναι.
1: Καταπιεσμένης, δηλαδή και της ελεγχόμενης σεξουαλικότητας της γυναίκας, για το οποίο προφανώς δεν λένε τίποτα οι παραδόσεις και οι μύθοι. Ναι. Μπορούμε όμως εμείς σήμερα να το αφηγηθούμε με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, ο τρόπος που προσπαθούμε να χτίσουμε, να υφάνουμε τώρα σε αυτή την παράσταση, είναι η συνομιλία ανάμεσα στη Φίβη Βλάση με τον Αργαλιό της, στη Χριστίνα Σουγιουλτζή με το χορό της, και σε μένα που με επισκηνείς με την αφήγηση.
0: Και με την αφήγηση που την έχεις αναλάβει εσύ.
1: Ναι, που την έχω αναλάβει εγώ. Και υπάρχει όμως, δηλαδή, είναι ένα στοίχημα αυτή η performance, αυτή η συνάντηση, στο πώς μπορούμε να ζωντανέψουμε με έναν δικό μας τρόπο.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο κείμενο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι, σου λέω, το σηκώνει και η εποχή. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτό που γράφεις στο δελτίο τύπου, ότι ο αργαλιός της Πινελόπης από εργαλείο επιβίωσης και σιωπηλής αντίστασης γίνεται στην παράσταση εργαλείο αποκάλυψης. Το ύφασμα που ύφαινε η Πινελόπη σήμερα δεν καλύπτει την αλήθεια. Κάθε χτύπος της Αΐτας ξυλώνει λίγο τον παλιό μύθο και ράβει στη θέση του ένα άλλο τραγούδι, όχι πια του Οδυσσέα, αλλά της Πινελόπης. Οπότε αναμένουμε στις 20...
1: Και να πω και άλλο ένα. Άλλο που έχει ενδιαφέρον, ότι η λέξη που έχω βάλει στον τίτλο, loom, the loom, στα αγγλικά ο αργαλιός είναι the loom, αλλά ήθελα να μπει στον τίτλο, γιατί loom, στα αγγλικά, το ρήμα loom, σημαίνει ξεπροβάλλω απειλητικά.
0: Δεσπόζω, ναι, κάπως απειλητικά.
1: Έχει μια απειλή που πλησιάζει, ναι, ναι. Η Πινελόπη υφαίνει για να κερδίσει χρόνο απέναντι σε μια απειλή που πλησιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Όντως. Λοιπόν, Μαριάννα, θα κάνουμε τώρα το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα για να μας πεις μετά τα γενικότερα σχέδια που έχεις για το θέατρο τέχνης. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ακούτε τη Ματίνα Καλτάκη και το Pop Art, το δύο για τις τέχνες και τα γράμματα του Αλφα Radio 989. Είναι μαζί μας η Μαριάννα Κάλμπαρη, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, που από 29 Ιουνίου παρουσιάζει στο Έθριο, στο Άσαρσάκι, Πεσμαζόγλου 5, την παράσταση Πινελόπες και Πινελοπιάδες, μια διαφορετική ανάγνωση, ας πούμε, της ιστορίας της επιστροφής του Οδυσσέα, αλλά από τα μάτια της Πινελόπης. Λοιπόν, Μαριάννα, για το θέατρο τέχνης θέλω να μου πεις, εν γέννη, με την προοπτική της καινούρια σεζόν, και στο τέλος θέλω να μας πεις βέβαια και για αυτό που κάνετε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης.
1: Ναι. Ναι, να σας πω, να πω και για άλλη μια παράσταση που έχουμε.
0: Α, ναι, πες μας οπωσδήποτε. Ναι,
1: τώρα σε αυτή την παράσταση που ξεκινάμε στις 29 του μήνα, όπως είπες, θα είμαστε κάθε Δευτέρα στις 9 η ώρα στη Stoa Culture. Να πω επίσης ότι συνεργάζεται στη σκηνοθεσία και στην σκηνογραφική επιμέλεια
0: ο Άγγελος Μπούρας, ναι,
1: μαζί μου, και η Στέλλα Κάλτσου στους φωτισμούς. Και στις 4 και 5 Ιουλίου πάμε στην αρχαία Ολυμπία,
0: ναι,
1: με μια άλλη παράσταση στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, μια παράσταση που έχει τίτλο «Αγωνίζεστε», και πάλι εδώ εγώ καταπιάστηκα με έναν μύθο, την Καλλιπάτηρα, το μύθο της Καλλιπάτηρας, mm-hmm, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία μιας γυναίκας που
0: ήθελε να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς, ναι, αγώνες, γιατί ήταν, ναι, ο γιος της, ο αδελφός της. Ποιος ήταν, κάποιος συγγενής της ήταν.
1: Ήθελε να τον δει, και όπως μπήκε μέσα στο στάδιο που τότε ήταν με ποινή θανάτου, απειλούνταν η γυναίκα που θα παράβαινε, ας πούμε, τον κανόνα και θα έμπαινε μέσα στο στάδιο.
0: Ναι.
1: Την ώρα που κέρδισε ο γιος της, που νίκησε ο γιος της, πανηγυρίζοντας και πηγαίνοντας να τον αγκαλιάσει, ας πούμε, από την χαρά της, της έπεσε το ρούχο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα,
0: ναι,
1: και μεταφέρθηκε σε άνδρα για να μπει, και δικάστηκε και εν τέλει αθώθηκε, γιατί ήταν κόρη, σύζυγος

0: πρέπει να ξαναδιαβάσουμε το παρελθόν για να καταλάβουμε.
1: Τις βασικές ιστορίες της ανθρώπινης ιστορίας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας λίγο και για τα σεμινάρια. Είναι αυτά εργαστήρια, τι είναι?
0: Ναι, ναι, αυτά είναι εργαστήρια.
1: Πες το μου από την αρχή, τι οργανώνεται, λοιπόν, πού?
0: Στο πάρκο Τρίτσι, στο περιβαλλοντικό πάρκο Αντώνης Τρίτσι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη η θερινή ακαδημία του Θεάτρου Τέχνης από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου και με μια έτσι παρουσίαση γιορτή που θα γίνει στις 30 Αυγούστου και θα είναι με ό,τι έχει, έτσι, ό,τι έχει μείνει σε όλους από αυτό το ταξίδι μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν με θέμα τους βατράχους και μπροστά έτσι, σε χώρους που είναι δίπλα στη λίμνη Ναϊάδα, γιατί ξέρετε το πάρκο έχει και 6 λίμνες.
1: Ναι, είναι καταπληκτικά, οπότε είναι πολύ ωραία.
0: Είναι υπέροχο το πάρκο αυτό. Είναι
1: και
0: υπέροχο,
1: φτιάχνετε και 5 διαφορετικά τμήματα, βλέπω εδώ Μαριάννα, για ηθοποιούς και σπουδαστές και σπουδάστριες δραματικών σχολών, για υποψήφιους σπουδαστές και σπουδάστριες που τους προετοιμάζετε για τις εξετάσεις που θα δώσουν για να μπουν στις δραματικές.
0: Ναι.
1: Έχετε ακόμα ένα εργαστήριο για εφήβους και νέους και νέες από 16 έως 23 ετών και για ενήλικες από 23 ετών και πάνω. Όλοι αυτοί θα ασχοληθούν με τους βατράχους.
0: Και το πέμπτο, συγγνώμη που διακόπτω, το πέμπτο είναι
1: για τη θεατρική
0: εργαστήριο γραφής, δημιουργική γραφή.
1: Οπότε διαφορετικές ώρες, ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές ιδιότητες θα μελετούν και θα ερμηνεύουν με τον τρόπο τους και υπό την καθοδήγηση βέβαια των δασκάλων τους αυτό το καταπληκτικό έργο του Αριστοφάνη, τους βατράχους. Πολύ ωραία και αυτή η πρωτοβουλία.
0: Γίνεται αφορμή για μας, γιατί επειδή Βάτραχοι είναι ένα έργο που μιλάει για τη συνάντηση του παλιού με το καινούριο, για την αναζήτηση της ποίησης στη ζωή μας, που είναι τόσο πολύτιμη σήμερα. Μιλάει για το αρχαίο δράμα, όχι μόνο μέσα από
1: το σοβαρό τρόπο,
0: μιλήσουμε, όχι
1: αλλά
0: μόνο
1: και
0: με τον
1: κριτικά.
0: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να μιλάς, δηλαδή ταυτόχρονα δίνει ευκαιρία να αγγίξεις και τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη, αφού
1: υπάρχει
0: ο αγώνας ανάμεσα στους δύο μέσα στο έργο. Τέλος πάντων, δίνει πολύ υλικό το έργο.
1: Ωραία.
0: Για να μιλήσει κανείς για πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι χαρά μας μεγάλη και ευχαριστούμε και το Πάρκο Τρίτσι που μας φιλοξενεί σε αυτή τη δράση.
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία για τους ανθρώπους που θα μείνουν και μέχρι 31 Ιουλίου στην πόλη. Πραγματικά είναι μια πολύ επιτυχημένη ιδέα για την εξωστρέφεια που επιδιώκουν τα θέατρα και την διάχυση του έργου τους στις κοινωνίες και στις γειτονιές. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 29, Μαριάννα. Για το Θέατρο Τέχνης θα μου μιλήσεις από Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Ερχόμενη σεζόν τη χειμερινή. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή επιτυχία στα σχέδιά σου και στα καλοκαιρινά και στις καλοκαιρινές παραστάσεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σήμερα είναι η ημέρα της μουσικής και η μουσική πρωταγωνιστή στην πόλη. Ας πούμε, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ δίνει απόψε τη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία της στο Ηρώδιο, με σολίστο Λεωνίδα Καβάκο σε έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού.

Κου Μιχάλη Οικονόμου. Μουσικές εκδηλώσεις όμως έχουν προγραμματιστεί στον Εθνικό Κήπο από τον Δήμο Αθηναίων. Το μεσημέρι με spiritual και τραγούδια από musical αλλά και δημοφιλή pop και rock τραγούδια από τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Στις 7 το απόγευμα το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων θα ερμηνεύσει συνθέσεις μεγάλων Ελλήνων συνθετών του 20ου αιώνα και η γιορτή της μουσικής θα συνεχιστεί με την Athens Big Band στο αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου στις 9 το βράδυ. Δεν θα γίνει η συναυλία αυτή στο αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου, γιατί θα σας πούμε μετά, το θέατρο αυτό ξυλώθηκε, κρίθηκε ακατάλληλο για το συγκεκριμένο χώρο. Στο κήπο του Μεγάρου όμως μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μετάδοση του Europiano, ένα πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός σε παραγωγή Arte και ZDF, κατά τη διάρκεια του οποίου κορυφαίοι πιανίστες και ορχήστρες θα ερμηνεύσουν έργα πιανιστικού ρεπερτορίου σε εμβληματικούς χώρους 11 ευρωπαϊκών πόλεων. Θα συνδεθούμε με τη Βιέννη από τις 4.30 και μέχρι αργά το βράδυ θα μεταφερθούμε στο Παρίσι, στο Πόσναν, στη Στοχόλμη, στο Στρασβούργο, στη Βαλένθια, στο Αβούργο, στη Λισαβόνα, στο Βισμπάντεν και στο Κίεβο. Και στην Αθήνα φυσικά, όπου στην Πνίκα, η Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης, υπό την διεύθυνση του σπουδαίου Κωνσταντίνου Καρύδη, θα ερμηνεύσει τον κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 5 σε μη ύφεση μείζωνα με σολίστ τον Λούκα Στέρνατ.

0: Επανήλθαμε και μόλις ακούσαμε το τραγούδι, δεν το ολοκληρώσαμε βέβαια, σαν του Πάουλου από τους Εγκαρδία, σε μουσική του Βαγγέλη Παπαγεωργίου και στίχους του Κώστα Κωνσταντάτου, οι οποίοι πριν από 23 χρόνια μαζί με την Αναστασία Δουλφή δημιούργησαν το συγκρότημα Εγκαρδία, που ασχολείται συστηματικά με τη μουσική παράδοση και τον πολιτισμό της Νοτιού Ιταλίας μέσα από αναρρύθμιτα ταξίδια και συνεργασίες με μουσικούς της περιοχής. Έκτοτε βέβαια έχουν εντάξει και άλλα τραγούδια στις μουσικές παραστάσεις τους, της μεσογειακής μουσικής παράδοσης ας πούμε, αλλά και δικά τους όπως αυτό που ακούσαμε. Σήμερα τους Εγκαρδία αποτελούν η Ναταλία Κοτσάνη, τραγούδι κρουστά, ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, ακορντεόν φυσαρμόνικα τραγούδι, ο Μιχάλης Κονταξάκης, κιθάρα και τραγούδι, ο Κώστας Κωνσταντάτος, κρουστά μαντολίνο τραγούδι και ο Γιώργος Ντάνης, κοντραμπάσο τραγούδι. Όλοι τραγουδούν δηλαδή η μουσική του συγκροτήματος Εγκαρδία. Για την πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή όμως του σχήματος θα μας μιλήσει ο Κώστας Κωνσταντάτος, που έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας, εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι χαρά πάλι να τα πούμε μαζί.
0: Ναι, πάντα και... είναι καλές οι αφορμές για να μιλήσουμε για τη μουσική που παρουσιάζεται, που γράφεται, που ηχογραφείται. Λοιπόν, για πες μας όμως λίγο... πώς ξεκινάει αυτή η διαδρομή? Όταν εσύ την δεκαετία 1987-1997 εγκαταλείπεις τη μουσική για λίγο και ασχολείσαι συστηματικά με τη ζωγραφική φορητών εικόνων και τοιχογραφιών σε ναούς της Ελλάδος και της Νοτιού Ιταλίας, τότε μήπως ήταν η χρονική περίοδος που εσύ συνδέεσαι με τη μουσική αυτής της περιοχής?
1: Θα λέγαμε ναι, η αφετηρία ήταν αυτή. Επειδή είχα την τύχη να δουλέψω εκεί και σε ένα μοναστήρι, τον Άγιο Γιάννη Καθαριστή, που είναι στην περιοχή της Καλαβρίας, με πάρα πολλά ταξίδια πέρα δόθε, πηγενέλα
0: και γνωρίζοντας και τους ανθρώπους φαντάζομαι και, και πώς λειτουργούν αυτό. Και στις γιορτές τους και στα πανηγύρια τους
1: αυτό ήταν το ένα βαθμό, θα λέγαμε το εφαλτήριο. Γνώρισαμε τους ανθρώπους, γνώρισα τον πολιτισμό τους από κοντά, τη γλώσσα αυτή των ελληνοφώνων, και έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχοληθεί με αυτή τη μουσική και με αυτή την παράδοση. Αλλά τελικά η πορεία είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί συναντήθηκα με τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου τότε και την Αναστασία, που ξεκινήσαμε μαζί το συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Και συμφωνήσαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε παραδοσιακά τραγούδια αφού δεν είμαστε από εκεί, με τον τρόπο των αυθεντικών, να το πούμε έτσι.
0: Των τοπικών μουσικών εννοείς.
1: Θα ήταν μια κατάθεση, ας πούμε, της δικής μας, πώς θα το πω, της δικής μας αντίληψης πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό, και περνώντας βέβαια και τα στοιχεία από το δικό μας πολιτισμό. Δηλαδή μια γέφυρα πολιτισμού στην πραγματικότητα ήταν αυτό που έγινε. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η έμπνευσή μας και μέχρι σήμερα είναι αυτές οι περιοχές. Αλλά μέσα από αυτόν τον ήχο που δημιουργήθηκε, φτιάξαμε έτσι και τις δικές μας μουσικές. Ακόμα και ολοκληρωμένο έργο όπως είναι το «Η Σονάτα της Ελληνόφωτος», μελοποίηση του Γιάννη Ρίτσου, που ήταν εμπνευσμένο μουσικά από το χώρο αυτό, αλλά ήταν ένα ολοκληρωμένο έργο που έχει την υπογραφή των Εγκαρδία, ας πούμε.
0: Τώρα, στον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα, πώς υπάρχει κάποιο είδους ιεραρχία, όλοι μαζί αποφασίζετε, όλοι μαζί δίνετε κατεύθυνση στην ερμηνεία, ή εσύ και ο Παπαγεωργίου είσαστε αυτοί που δίνετε τις κατευθύνσεις?
1: Θα λέγαμε ότι ο Παπαγεωργίου, ο Βαγγέλης που παίζει ακορδεόν, είναι και ο άνθρωπος που ευθύνεται κυρίως για τις ενσχιστρώσεις των κομματιών, έτσι για την αντίληψη του ήχου, η οποία βέβαια διαμορφώθηκε σιγά σιγά, γιατί ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Και πάντα το καλό είναι και το έτσι ευλογία που βρέθηκε ένας κοινός τόπος.
0: Ναι.
1: Ο καθένας από εμάς μπορούσε να έχει χώρο για να έχει τη δική του προσωπική έκφραση.
0: Μα νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος της μακροημέρευσης του σχήματος. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα ensemble κάθε λογής μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν μπορούν, νιώθουν ότι καταπιέζονται τα μέλη και κάπως ανεξαρτητοποιούνται. Εσείς όμως από ό,τι φαίνεται έχετε βρει ο καθένας το χώρο του, το δημιουργικό, και έτσι μπορείτε και συνυπάρχετε και προχωράτε.
1: Ξέρετε, το συγκρότημα είναι μια οικογένεια, είναι μια σχέση όπου θα πρέπει να υποχωρείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να πάει μπροστά.
0: Ο καθένας πρέπει να υποχωρεί, πρέπει να ελύσετε κάπως.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δηλαδή να υπάρχει έτσι μια αμοιβαία, πώς να το πω. Καταρχήν χρειάζεται, μιλάμε για τον γκρουπ, αλλά αυτό όπως είπαμε...
0: Ισχύει γενικώς.
1: Ισχύει γενικώς και για όλες τις σχέσεις.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται καταρχήν ευγένεια.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Ότι να σέβεσαι αυτό που είναι ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Και την άποψη που έχει, και ας μην συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Στο τέλος, ένα κοινό όραμα είναι αυτό που ενώνει τα πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το όραμα? Το να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και αυτό που θα βγει πάντα θα έχει ενδιαφέρον και ας έχουμε κάνει κάποιες υποχωρήσεις εντωμεταξύ.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι από το είδος της μουσικής και των ενορχιστρώσεων που κάνετε, επιτρέπετε στους εαυτούς σας και αυτοσχεδιασμούς και αυτοσχεδιαστικά μέρη, που και αυτά είναι, ξέρω κι εγώ, παρενθέσεις ελευθερίας να μπορεί
1: σίγουρα
0: να λειτουργεί αυτό.
1: Και υπάρχει και μια ελευθερία, θα λέγαμε, όταν κάποιος έχει μια έμπνευση και δημιουργήσει κάτι,
0: mm-hmm.
1: Να το αγκαλιάσουν όλοι, επειδή είναι δικό μας, ας πούμε, παιδί, να το πούμε. Ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως ανέφερα πριν, η Σονάτα της Ελληνόφωτος, που ήταν μια έμπνευση, ας πούμε, του κιθαρίστα μας, του Μιχάλη Κονταξάκη, ο οποίος ασχολήθηκε την περίοδο του κορονοϊού με την μελοποίηση του ποίηματος του Ρίτσου.
0: Ναι.
1: Αυτό το αγκαλιάσαμε όλοι και είχε πολύ επιτυχία, το παρουσιάσαμε πάρα πολλές φορές και στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ωραία.
1: Και στο θέατρο, και στο Theatre of the No, είχε βγει φέτος το χειμώνα και παίζονταν συνέχεια.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το παρουσιάζετε από καιρό σε καιρό.
1: Αυτό, ναι.
0: Εφόσον σας ενδιαφέρει. Ναι. Δεν το έχω δει, οπότε δεν έχω προσωπική άποψη, δεν μπορώ. Περιμένω να το ξαναπαίξετε, να έρθω να το δω, Κώστα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις, μάλλον θα πάμε για διαφημίσεις τώρα και μετά θέλω να μου πεις λίγο για την συναυλιακή συνθήκη, που νομίζω ότι είναι απολύτως ζωτική για ένα συγκρότημα σαν του Σεν Καρδία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, εδώ στον Αλφα Radio 989, και είναι μαζί μας ο Κώστας Κωνσταντάτος, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Εν Καρδία, που μας έχει μάθει να αγαπάμε τους σκοπούς και τους ρυθμούς της Νότιας Ιταλίας, παντρεύοντας βέβαια τους ήχους αυτούς με δικούς τους ήχους, δικά τους τραγούδια, που πατάνε όμως τα μεσογειακά μουσικά ρυθμικά σχήματα. Λοιπόν, Κώστα, για πες μας, έχετε δώσει χιλιάδες συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πώς είναι αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη για σας, που Τη λέω ιδιαίτερη γιατί συνδυάζεται και με χορό πολύ συχνά, όχι μόνο από χορευτές που έχετε εσείς πάνω στη σκηνή, αλλά και προκαλώντας το χορό στους ανθρώπους που ακούνε, συμμετέχουν χορεύοντας.
1: Ναι. Καταρχήν, επειδή το είδος μουσικής, ας πούμε, θα λέγαμε ότι ανήκει έτσι στη folk μουσική, mm-hmm. Οι λαϊκές μουσικές όλων των λαών έχουν πολύ έντονο το χαρακτηριστικό του χορού. Δηλαδή, δεν υπάρχει λαϊκή μουσική χωρίς χορό. Mm-hmm. Στην αρχή, λοιπόν, ξεκινήσαμε με παραδοσιακό χορό από την Νότιο Ιταλία, που είχαμε οι πρώτες δύο χορεύτριές μας, ήταν η Κωνσταντίνα Καλκάνη και η Γιάννα Χαμαλέλη. Παραδοσιακό χορό όσον αφορά την ταραντέλα, που συνδέεται βέβαια με διάφορες περιοχές και με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Όπως είναι άλλη η ταραντέλα της Καλαβρίας, άλλη ταραντέλα της Απουλίας που είναι η άλλη περιοχή των ελληνοφώνων χωριών, άλλη ταραντέλα της Νάπολης που έχει σχέση, ας πούμε, με την παράδοση της Ταμουριάτας που είναι στα χωριά του Βεζούβιου. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι χωροί, σαν λαϊκοί χωροί που προέρχονται έτσι από την αστική και από την αγροτική κοινωνία των περιοχών. Έτσι ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας και σύγχρονη χορογραφία. Με το που ξεκινήσαμε στην εργασία μας με την εξαιρετική τη Δάφνη τη Σταθάτου και την Αναστασία Δρούγα, μπήκε μέσα στο πρόγραμμά μας και χορογραφία σύγχρονη πάνω σε και σε άλλα
0: τραγούδια κομμάτια, και στις συνθέσεις που ερμηνεύεται. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο χορός είναι ένα συστατικό στοιχείο έτσι πολύ έντονο στην παράστασή μας. Και επειδή όμως να μην ξεχνάμε ότι οι λαϊκές μουσικές ήταν φτιαγμένες για τον δρόμο, για την πλατεία, για την κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και η συνθήκη του ότι βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή και από κάτω είναι ο κόσμος και μας παρακολουθεί, είναι μια συνθήκη, ας πούμε, που πρωταρχικά δεν υπήρχε στις λαϊκές μουσικές.
0: Σωστά, ναι. Και συμμετείχε ο κόσμος, οπότε ναι. Όπως τα πανηγύρια σήμερα δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε εικόνα πώς λειτουργούσε.
1: Ακριβώς. Και έτσι εμείς προσπαθήσαμε να σπάσουμε αυτή την απόσταση με τη σκηνή, καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει στον χορό, που είναι κάτι πολύ απλό και αυτονόητο.
0: Και πολύ όμορφο όταν το βλέπεις να συμβαίνει. Λοιπόν, οι δύο συναυλίες που έχετε τώρα, πες μας λίγα λόγια για αυτές. Είναι η πρώτη 4 Ιουλίου, σωστά, στο κήπο του Μεγάρου. Μουσικής.
1: Ναι, ναι, να σταθούμε καλύτερα σε αυτήν.
0: Ναι.
1: Που είναι έτσι χαρακτηριστική και κάπως επαιτειακή θα λέγαμε, όπου θα είμαστε full και από μουσική και οι χορευτές μας θα είναι και οι τέσσερις. Θα κάνουμε μια αναδρομή φυσικά στο ρεπερτόριό μας και επειδή τη φετινή χρονιά παρουσιάσαμε κάποια καινούργια κομμάτια έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο, θα τα δούμε και αυτά έτσι να κλείσουμε την φετινή χρονιά με το ρεπερτόριο που παρουσιάστηκε συνολικά εφέτος.
0: Ωραία.
1: Στις διάφορες συναυλίες που είχαμε και το χειμώνα.
0: Και φαντάζομαι το ίδιο πρόγραμμα είναι και στη Ρεματιά του Χαλανδρίου στις 15 Ιουλίου.
1: Στη Ρεματιά είναι...
0: Αν το λέω σωστά.
1: Είναι διαφορετικό. Είναι το συγκρότημα Arquendo Folk Band.
0: Είναι το άλλο συγκρότημα που έχετε κάνει.
1: Είναι το άλλο συγκρότημα που είναι τελείως διαφορετικό.
0: Για πες μας και γι' αυτό. Άρα, να διορθώσω, στις 15 Ιουλίου δεν θα είναι η Εγκαρδία, αλλά το άλλο συγκρότημα που έχεις δημιουργήσει. Πες μας γι' αυτό.
1: Και να κάνουμε και ακόμα μια διόρθωση, θα είναι στις 20 Ιουλίου.
0: 20 Ιουλίου, εντάξει. Να με συγχωρείς, Κώστα, αλλά είναι πολλή πληροφορία. Δεν το έχω εδώ μπροστά μου και το μπέρδεψα.
1: Είναι το... Η Arquendo είναι μια ομάδα που ξεκίνησε με την ιδέα ότι πρέπει... Θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει μια μπάντα που να μπορεί να αγγίξει με άποψη πολλά είδη μουσικής διαφορετικά,
0: ναι,
1: και από διαφορετικούς τόπους. Δηλαδή μια πάλι folk μουσική, αλλά που να μπορεί να περάσει από παραδοσιακή ελληνική μουσική
0: μέχρι αφρικανικά, ας πούμε, ή αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικο folk, Ιρλανδέζικο που μας αρέσει πάρα πολύ, mm-hmm, ακόμα και αναγέννηση ή ακόμα και κλασική μουσική, ας πούμε.
0: Ωραία, αυτό πότε ξεκίνησε το group?
1: Αυτό ξεκίνησε λίγο πριν από τον κορονοϊό, το 2018.
0: Ωραία, είναι στα πρώτα του βήματα, ναι, ακόμα, έτσι. Είναι παιδί ακόμα το group.
1: Είναι φλεδάκι μικρό, αλλά έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή μέχρι τώρα. Και με αρκετές συναυλίες και περιοδίες και...
0: Ωραία.
1: Έχει και, το έχει αγκαλιάσει και κόσμος ιδιαίτερα.
0: Ωραία,
1: Κώστα Κωνσταντάτο.
0: Λοιπόν, θα σας δούμε 20 Ιουλίου στην... μέλη του συγκροτήματος αυτού ποια είναι? Δεν συμπίπτουν ή συμπίπτουν με τους Εν Καρδία?
1: Όχι, δεν συμπίπτουν, εκτός από μένα που είμαι το κοινό μέλος.
0: Ναι.
1: Είναι ο Στέφανος Χατζιαναγνός, ο Δημήτρης Κουφαλάκος, ο Μενέλος Μωραΐτης που παίζουν πνευστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά με Μαρία Μιχαλάκα με βιολί και Θεοδόρα Θανασίου με κιθάρα. Εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι ο ήχος αυτής της μπάντας βασίζεται στα πνευστά.
0: Ναι.
1: Και έτσι δημιουργείται μια πολύ ωραία μίξη μαζί με την κιθάρα και το βιολί και τα λοιπά, τα ακουστά.
0: Ωραία. Θα σας ακούσουμε, είπαμε, 20 Ιουλίου στη Ρεματιά. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι στις 4 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών οι Εν Καρδία γιορτάζουν τα 20 πλάς χρόνια της μουσικής διαδρομής τους. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζετε, στις δύο συναυλίες βέβαια. Και όλα τα καλά για το μέλλον, Κώστα Κωνσταντάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε, στη διάθεσή σας πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Καλή χαρά. Γεια σας.

Και αφού ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και του Σενκαρδία, να συνεχίσουμε με την ημέρα της μουσικής και να μην ξεχάσω να σας πω, θα το ξέρετε ήδη, ότι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απόψε θα εμφανιστεί ο σπουδαίος David Byrne. Ο frontman των Tonky Heads θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια του γκρουπ αλλά και από τη σόλο διαδρομή του. Δύο συγκροτήματα που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Nation of Language, ένα synth pop τρίο από το Brooklyn, και η Dead Letter θα ανοίξουν τη βραδιά. Για αυτή τη συναυλία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το Release Athens, ώστε οι τιμές των εισιτηρίων να είναι 40 με 50% χαμηλότερες από τις συνήθεις για καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου. Πάμε να ακούσουμε το Everybody's Coming to My House με τον David Byrne, μετά ειδήσεις με τη Βασιλική Γιούτσου και επανέρχομαστε.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Ύστερα από πολύ ωραία ανάκραση έσπασε και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός τη δολοφονία τα 45χρονη στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον περασμένο Μάιο. Ο καθομολογιαίων δολοφόνος υπέδειξε το σημείο που έθαψε τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε το πρωί από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του 43χρονου. Η 45χρονη φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι. Χθες είχε ταυτοποιηθεί το DNA της σταυρούλας στις κοιλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι του 43χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με τη 45χρονη για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι της, αλλά οι αρχές βλέπουν κίνητρο ερωτικής φύσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το βασικό θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεοτέρας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος σε τεχνικό επίπεδο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην Ελβετία είχε ήδη φτάσει από χθες η Ιρανική αντιπροσωπεία. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σημάδια εξομάλυσης παρουσιάζουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που καταγράφονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλίνη ανατμήματα. Προσωρινή απαγόρευση από όπλο επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοιο πλοίο Hyperspeed Jet 4 ελληνική σημαία, ύστερα από πρόσκρουση κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ραφίνας και ενώ επιβατών. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, δύο ταχυοχήματα και δίκυκλα. Οι επιβάτες θεραπευθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Σκαλαισιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σε κίτρινο συναγερμό είναι σήμερα αρκετές περιοχές και η Αττική. Λίγη αύριο προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομία, την ακρίβεια αλλά και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει, δηλαδή το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε το Πασόκ. Τρεις νεκρείς επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, ενώ οι Ρωσικές ανακοίνωσαν 4 νεκρούς στην Κρυμαία και ένα στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Στην Κρυμαία ανεστάλλει η διανομή καυσίμων. Σφοδρό κύμα καύσων απλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ έκανε η Ιαπωνία, η οποία συνέτριψε την Τινησία με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989 και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τη χορεύτρια, χορογράφο και καλλιτεχνική διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Χορού, Λίντα Καπετανέα. Τη γνωρίσαμε πρώτα μέσα από τις παραστάσεις της ομάδας σύγχρονου χορού Rootless Root που δημιούργησε μαζί με τον Γιώζεφ Φρούτσεκ το 2007. Έχουν δημιουργήσει και παρουσιάσει 27 έργα στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του κόσμου και παράλληλα έχουν αναπτύξει τη μέθοδο Fighting Monkey Practice, που ερευνά την ανθρώπινη κίνηση και ανάπτυξη, τη σωματική εκφραστικότητα και ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη γύρανση. Η μέθοδός τους διδάσκεται σε κορυφαίες σχολές, πανεπιστήμια, φεστιβάλ στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια, από το 2017 έως το 2024, η Λίντα Καπετανέα ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ενισχύοντας σημαντικά και την ταυτότητά του και την δυναμική παρουσία του εντός και εκτός της χώρας μας. Απόφυτος της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης και δασκάλα της από το 2006 έως το 2012, η Λίντα Καπετανέα γνωρίζει πολύ καλά την Κρατική Σχολή Χορού και ήταν μάλλον φυσική η επιλογή της για τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας το 2025. Είναι λίγους μήνες που έχει αναλάβει τη θέση. Για την Κρατική Σχολή Χορού, οι σπουδαστές της οποίας θα παρουσιάσουν δουλειά τους στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας τον Ιούλιο, θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Καπετανέα. Λίντα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και πάμε να μας πεις για την κατάσταση στην Κρατική Σχολή Χορού. Την γνωρίζεις, την γνώριζες δηλαδή και από παλιά. Σε ποια φάση τη βρίσκουμε τώρα και ποια είναι τα σχέδιά σου ως επικεφαλής, ας πούμε, στη λειτουργία της?
1: Ναι, τη γνωρίζω χρόνια την κρατική ως μαθήτρια, ως σπουδάστρια, τελείωσα την κρατική, μετά δίδαξα για 4 χρόνια όταν ήταν διευθύντρια η Παυλίνα Βερέμη και τώρα επανήλθα ως διευθύντρια. Είχαμε μία πολύ ωραία χρονιά με τους σπουδαστές της σχολής. Τους είπα από την αρχή, από το Σεπτέμβριο όταν τους συνάντησα, γιατί τους διδάσκω κιόλας, ότι θα είναι δύσκολα, αλλά θα είναι εκεί μαζί τους, στον πόνο, στη χαρά, στην προσπάθεια, στην πειθαρχία, θα είμαι εκεί. Ήθελα να δω τα παιδιά σε όλες τους τις καταστάσεις, γιατί είναι έχουν ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και πραγματικά έτσι
0: θέλεις να μας πεις, λίγο ποιοι είναι οι άξονες εκπαιδευτικοί της Κρατικής Σχολής Χορού? Μαθαίνουν, διδάσκονται και κλασικό και μοντέρνο χορό? Πώς είναι λίγο τα πράγματα έτσι?
1: Διδάσκονται και κλασικό και σύγχρονο χορό και τα θεωρητικά τους τα μαθήματα. Έχουμε κάποια βασικά μαθήματα, αλλά έχουμε και ιστορία τέχνης, ιστορία μουσικής, ρυθμική, μεθοδολογία μπαλέτου και σύγχρονο. Αλλά πάνω απ' όλα στηριζόμαστε στην πρακτική και στην έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό για να κτίσει το σώμα του ένας χορευτής, για να φύγει από την κρατική με ένα πτυχίο και να μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τελειώνοντας, τα παιδιά μπορούν να συναγωνιστούν σε οντισιόν χορευτές αναλόγου επίπεδου από άλλες χώρες? Δηλαδή, σε τι επίπεδο βρίσκεται η Κρατική Σχολή Χορού εκ του αποτελέσματος?
1: Θα μιλήσω για φέτος, που είμαι εγώ διευθύντρια. Ναι, μπορούν να σταθούν. Όποιος θα δει την παράσταση των τελειόφυτων φέτος, που είναι ήδη κάναμε μια αποτυχημένη παράσταση όλη τη σχολή στον Πειραιά, μία εβδομάδα πριν. Όποιος θα έρθει να δει 3 και 4 Ιουλίου στο Εθνικό Θέατρο ή στην Καλαμάτα ή στη Χαλκιδική, που θα είμαστε στις 17 Ιουλίου, θα καταλάβει ακριβώς το επίπεδο των παιδιών αυτών, των τελειόφυτων πια, γιατί τον Ιούλιο θα είναι τελειόφυτοι. Θα είναι απόφυτοι.
0: Βεβαίως, θα είναι πια έτοιμοι να βγουν στην επαγγελματική σκηνή του χορού. Άρα λοιπόν πάμε ξανά, πες μας λίγο τις ημερομηνίες για να τις σημειώσουμε.
1: Έχουμε 3 και 4 Ιουλίου, θα είμαστε στο Εθνικό Θέατρο. Τα έργα που θα παρουσιάσουμε είναι αποσπάσματα από το Burning Water του Αντώνη Φωνιαδάκη. Το Σονόμα Expert, το οποίο το είχα όταν ήμουν διευθύντρια στο φεστιβάλ, το είχα φιλοξενήσει στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το Σονόμα Άπτους Λαβερονάλ, το Μάρκος Μωράου, αυτόν τον φοβερό χορογράφο. Και μετά έχουμε το Unplugged Project, που είναι η διδασκαλία και επιμέλεια της Ελπίδας Κούρ, που είναι βασισμένο στο Jungle Book Reimagine του Άκραμ Καν.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία και υψηλού επίπεδου.
1: Πολύ δυνατά έργα, πολύ διαφορετικά.
0: Πολύ δυνατά έργα. υψηλού επίπεδου ως προς τις απαιτήσεις που έχουν από το χορευτικό κόρπους.
1: Και τεχνικά και ερμηνευτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι, είναι επιλεγμένα μόνο και μόνο για να δείξουμε, όχι μόνο και μόνο επειδή ήθελα τα παιδιά να γνωρίσουν αυτούς τους τρεις χορογράφους, αυτά τα τρία σημαντικά έργα, για να δείξουμε λίγο το επίπεδο της σχολής.
0: Ναι.
1: Και ναι, να βγουν αυτά τα παιδιά με αυτές τις εμπειρίες, γιατί ήθελα να αποκτήσουν όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα αυτή τη χρονιά, έτσι ώστε να φύγουν και να είναι γεμάτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η σχολή είναι τριετούς διάρκειας οι σπουδές.
1: Ναι, είναι η τριετούς, είναι τριετή, ναι, η φοίτηση είναι τριετή.
0: Είναι τριετής η φοίτηση. Πόσα παιδιά είναι σε κάθε τάξη, για να δούμε λίγο το δυναμικό που βγαίνει κάθε χρονιά, ας πούμε.
1: Έχουμε 15-16 παιδιά θα αποφοιτήσουν φέτος, 12 παιδιά είναι στο δεύτερο έτος και 15 στο πρώτο.
0: Μάλιστα. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που κοιτάμε και τις ποσοστώσεις, μολονότι λίγο στις τέχνες τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είμαστε και ακριβείς, ναι. Προσπαθείτε φαντάζομαι να είναι ίσως αριθμός αγοριών και κοριτσιών. Θέλω να ρωτήσω αν έχει ξεπεραστεί αυτό το ταμπού ότι οι άνδρες δεν πάνε να σπουδάσουν χορό, ας πούμε. Είναι...
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Χαίρομαι.
1: Να σας πω, φέτος για το φετινό πρώτο έτος, το οποίο μπήκε με, όταν έλαβα εγώ την κρατική,
0: ναι.
1: Έχουμε 6 αγόρια και τα υπόλοιπα είναι κορίτσια. Mm-hmm. Οπότε έρχονται δυναμικά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τα αγόρια και το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, κυρίως στην κρατική, μπορώ να πω από ότι αυτό που βλέπω και γνωρίζω, και τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια έχουν, έτσι είμαστε, έχουμε ένα πολύ δυνατό τμήμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο για το μέλλον που έχετε στο μυαλό σας, εκτός από το αυτό καθ' αυτό, το καθαρά εκπαιδευτικό. Κάτι άλλο που σκέφτεστε σε σχέση με την...
1: Για τη σχολή.
0: Ναι, σε σχέση με τη σχολή, για να πούμε μετά για τους Rootless Root και τις παραστάσεις που ετοιμάζετε.
1: Τι άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ στη ευθύντρια. Θέλω να εμπνέω τα παιδιά να αγαπήσουν την τέχνη τη χορού, γιατί πραγματικά την αγαπάνε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι μόνο να διδαχτούν το χορό, είναι να το αγαπήσουν, να εμπνευστούν και να μπορέσουν να είναι δημιουργικοί μετά. Γιατί είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για το χορό αλλά και για τις τέχνες γενικά.
0: Με ποια έννοια το λέτε?
1: Με την έννοια ότι υπάρχει, πάντα υπήρχαν, αποφοιτούν πάρα πολλοί χορευτές και οι δουλειές είναι λίγες. Οπότε αυτά τα παιδιά, πέρα από το ταλέντο τους, πρέπει να έχουν και κουράγιο, έτσι ώστε να ψάξουν
0: αυτό
1: να βρουν
0: είναι.
1: Και δημιουργικότητα.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι μόνο, να είναι δημιουργική, γιατί το να τελειώνεις μια σχολή δεν σημαίνει ότι θα γίνεις και χορευτής. Μπορεί να κάνεις κάτι άλλο γύρω
0: ναι,
1: από την
0: ναι, ναι. Αυτό ισχύει και για όλες τις σπουδές βέβαια. Κανείς, δηλαδή τώρα δεν πρέπει τα παιδιά να σκέφτονται ότι σπουδάζω για να βρω αμέσως, πώς το λένε, δουλειά πάνω σε αυτό που σπούδασα. Σπουδάζουμε γιατί μας κάνουν καλό, αποκτούμε γνώσεις κλπ. Και αν είμαστε τυχεροί μπορεί να κάνουμε δουλειά αυτό που σπουδάσαμε. Αλλιώς υπάρχουν γύρω-γύρω διάφορα σχετικά ή συγγενή επαγγέλματα που μπορεί να απασχολήσουν τους... και τους χορευτές και τους οποιουσδήποτε άλλους φοιτητές και σπουδαστές. Λοιπόν, η αντοχή λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Εσείς πολλά μπορείτε να μας πείτε για την αντοχή ως μέλος της ομάδας Rootless Root. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας ξαναβρούμε εδώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε, pop art, εδώ με τη Μαδίνα Καλτάκη και την χορεύτρια, χορογράφο και καλλιτεχνική διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Χορού, Λίντα Καπετανέα. Λοιπόν, λέγαμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους καινούριους χορευτές, αλλά όχι μόνο για τους καινούριους χορευτές, και για τους παλιούς, λίγο σαν να μην είναι επαρκής η πολιτική που εφαρμόζεται σε σχέση με την τέχνη αυτή, Λίντα Καπετανέα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι, για να μην μιλάμε μόνο για την Ελλάδα.
0: Ναι, αν έχεις εικόνα.
1: Πολύ στο εξωτερικό και μπράβο. Διδάσκω πολύ στο εξωτερικό και μιλάω πολύ και διδάσκω επίσης και σε σχολεία του εξωτερικού. Mm-hmm. Έχουμε παντού, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι χορευτές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Άμστερνταμ. Παντού υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι χορευτές.
0: Ναι.
1: Η δουλειά να βρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και επίσης όταν έχουν ανέβει τόσο πολύ τα αεροπορικά, τόσο πολύ οι διαμονές, ο κόσμος δεν ταξιδεύει. Οπότε όλα, μια κρίση φέρνει κρίση παντού, πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Μετακυλίεται η κρίση και σε άλλα πεδία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε αυτό κάνει να μην ταξιδεύουν πάρα πολύ οι χορευτές, οπότε να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Αυτό τους κάνει να μην κάνουν μαθήματα, να μην πληρώνουν για να κάνουν μαθήματα ή σεμινάρια. Οπότε κρίση πάνω κάτω, πάνω στο χορό θα μιλήσω έτσι, αλλά
0: ναι,
1: πιστεύω ότι είναι παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει παντού, από τα σεμινάρια, από τα μαθήματα, από τα σχολεία που δεν έχουν σωστές επιχορηγήσεις. Από τις ομάδες που κάνουν όλο και μικρότερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν αναζητούν πολλούς χορευτές. Είναι δύσκολο.
0: Οπότε
1: είναι δύσκολο και εκεί είναι η επιμονή.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί χρειάζεται επιμονή.
0: Και γι' αυτό θέλω να μου πεις το παράδειγμα το δικό σας. Εσείς από το 2007 με τον Γιώζεφ Φρούτσεκ, πώς έχετε πορευτεί, πώς κατορθώσατε να επιβιώσετε, και να μας πεις και για το Mountain που είναι η τελευταία δουλειά σας. Δεν ξέρω αν έχετε στα σκαριά και κάτι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν μείναμε μόνο στο καλλιτεχνικό όσον αφορά τις παραγωγές. Είχαμε τη Rootless Root και την ίδια στιγμή δημιουργήσαμε και την πρακτική μας, το Fighting Monkey που αναφέρατε πριν.
0: Ναι, οπότε, τη μέθοδο.
1: Ναι, τη μέθοδο. Οπότε ήμασταν ταυτόχρονα και δάσκαλοι που ταξιδεύαμε και συνεχίζουμε και ταξιδεύουμε παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά και χορευτές, χορογράφοι που κάνουμε τις παραγωγές μας. Κάνουμε σχεδόν μία παραγωγή κάθε 1,5 χρόνο, η οποία ταξιδεύει. Δεν το κυνηγάμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε. Προκύπτει από ανθρώπους που έρχονται και βλέπουν τη δουλειά μας.
0: Μετράει και ο χρόνος που έχετε ήδη διανύσει, ας πούμε, η διαδρομή μετράει αυτό. Σας γνωρίζουν
1: ακριβώς,
0: δηλαδή και στα φεστιβάλ.
1: Αυτό είναι που είπαμε, ότι λόγω του ότι είμαστε και δάσκαλοι αλλά και χορογράφοι, καταφέραμε και επιβιώσαμε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, κοντεύουμε να κλείσουμε 20 χρόνια
0: ναι, ναι,
1: από την ίδρυση της Rootless, το ίδιο και ως παραπάνω ως δάσκαλοι. Οπότε αυτό είναι η υπομονή και η επιμονή να κάνεις αυτό που σου αρέσει πάνω απ' όλα, αυτό που πιστεύεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι θέλεις να δείξεις εσύ στον κόσμο και να κάνεις το όνειρό σου.
0: Νομίζω ότι από όλες τις άλλες τέχνες, από όλους τους άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, αυτό που νομίζω ότι ισχύει είναι ότι οι καλλιτέχνες του χορού πρέπει να επιδιώκουν να δουλεύουν στο εξωτερικό, γιατί ακριβώς δεν επαρκεί η αγορά για να επιβιώσουν εδώ οι ντόπια, οι ελληνικοί.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και
1: σίγουρα.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Πολλές ομάδες εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, και αξιόλογες ομάδες, ναι. Αλλά πάντα χρειάζεται να μπορούν να έχουν το ένα τους πόδι και σε κάποια άλλα σημεία του ορίζοντα για να επιβιώσουν. Λοιπόν,
1: αυτό θα έλεγα. Και εδώ και εκεί.
0: Ναι, και σε άλλες χώρες πιθανότατα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, αυτή η μέθοδος, θέλεις να μας πεις μερικά στοιχεία. Θυμάμαι ότι τουλάχιστον την πρώτη δεκαετία επιμένατε και στην σχέση με τις πολεμικές τέχνες, με την κινησιολογία των πολεμικών τεχνών. Αυτό υπάρχει στην μέθοδό σας?
1: Υπάρχει. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία της μεθόδου, εν πάση περιπτώσει?
1: Αυτό προέκυψε επειδή ασχοληθήκαμε και ήδη. Εγώ ήμουν αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής. Ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια και ξεκίνησα το χώρο στα 16 μου στην κρατική σχολή, ως το φυτόριο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώζαφ έκανε πολεμικές τέχνες, ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά την ίδια στιγμή ασχολήθηκε. Ήταν και έπαιξε και στην εθνική παίδων της Σλοβακίας μπάσκετ.
0: Mm.
1: Οπότε ήρθαμε, έχουμε και οι δύο ένα.
0: Πολλές αναφορές και επιρροές.
1: Αθλητικό, θα
0: ναι,
1: έλεγα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έφερε μαζί, λόγω μάλλον της φυσικότητας που έχουμε, μας έφερε και γνωριστήκαμε στο Βέλγιο στην ομάδα Ultima Vest του Βήμα Decables που ήμασταν εκεί για 4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά μαζί, επειδή περάσαμε πολύ χρόνο μαζί, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε, χωρίς να θελήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι πετυχημένο, σιγά σιγά ξεκίνησε από την αγάπη μας να το κάνουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το Fighting Monkey είναι μια πρακτική που εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης κίνησης και της ανάπτυξης. Τη διδάσκουμε παντού. Είναι καθαρά αυτοστηρίζεται σε παιχνίδια και στον τρόπο, στο πώς μπορείς να μάθεις το σώμα, αυτό την κατασκευή σου καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι κουβαλάμε. Να ξέρουμε αυτό που μας κουβαλάει,
0: ναι,
1: πού πάει,
0: ναι.
1: Πώς μεταφέρεται στο χώρο,
0: σωστά.
1: Πού είναι ο άξονας. Απλά θεμελιώδη πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε γιατί ασχολούμαστε πολύ με την αισθητική.
0: Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτή την εφαρμόζετε τη μέθοδο στην κρατική σχολή χορού ή όχι? Ή μπορεί να είναι.
1: Τη διδάσκω.
0: Α, τη διδάσκετε. Είναι, ναι.
1: Είναι πιο πολύ στον αυτοσχεδιασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Λιγότερο στα παιχνίδια γιατί δεν τους έχω. Τους έχω. Το Fighting Monkey συνήθως το κάνουμε 7 ώρες κάθε μέρα σεμινάριο, όταν κάνουμε τα σεμινάρια μας στο εξωτερικό. Τώρα στην κρατική τους διδάσκω ένα μάθημα την ημέρα, οπότε είναι μια μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθώ να δώσω. Πάντως η ουσία και η φιλοσοφία είναι ίδια. Είτε το κάνεις μόνος είτε το κάνεις με κάποιον άλλο, με ζευγάρι, είναι το ίδιο, το στηρίζω πολύ στον αυτοσχεδιασμό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να και άλλο ένα κίνητρο για τα παιδιά, να εμπεδώσουν κάθε μέθοδο και κάθε τρόπο που τους διευκολύνει να προσεγγίσουν καλύτερα την τέχνη του χορού. Λοιπόν, στην Καλαμάτα πότε θα εμφανιστούν τα παιδιά σας?
1: 19 Ιουλίου. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σας
0: που είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι,
0: όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει στην πλατεία και να δει τι έχουν καταφέρει οι καινούργοι χορευτές, οι χορευτές της επόμενης γενιάς. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα Καπετανέα, που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι κάθε καλό και στην κρατική σχολή χορού και στους Rootless Root. Επιτυχία πάντα και δημιουργικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια χαρά. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.

μας γιορτάζεται την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, όπως Αμερική, δηλαδή για το 2026, σήμερα 21 Ιουνίου. Ανήκω σε αυτούς που είχαν ένα πολύ καλό πατέρα, που το παιδί τους έχει ένα εξαιρετικό πατέρα, οπότε ας ξεχάσουμε για λίγο τα τέρατα που υπάρχουν και ας ευχηθούμε στους μπαμπάδες υγεία, σοφία, τρυφερότητα και καλοσύνη και αγάπη χωρίς τέλος. Πάμε να ακούσουμε το My Heart Belongs to Daddy του Cole Porter από την ταινία Let's Make Love του 1960, σκηνοθεσία του George Cukor, που στους ελληνικούς κινηματογράφους προβλήθηκε με τον τίτλο «Έλα να αγαπηθούμε». Είναι προφανές ότι εδώ η ανεπανάληπτη Marilyn Monroe με τη λέξη Daddy άλλα πράγματα εννοεί. Η ταινία πάντως συνδέεται με ωραίες ιστορίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινές, όπως αυτή ότι στα γυρίσματά της στο Λος Άντζελες, η Monroe και ο Yves Montand, ο συμπροταγωνιστής της, ερωτεύτηκαν παράφορα. Στο δωμάτιο 20 του ίδιου ξενοδοχείου έμεναν η Simone Signore με τον Yves Montand και στο 21 ο Arthur Miller με τη Marilyn Monroe. Ήταν φυσικό να κάνουν παρέα. Όποιος ξέρει κάτι σίγουρο για το αν συνέβη κάτι, ας μας πει. Πάμε να ακούσουμε το My Heart Belongs to Daddy.

that my heart belongs to Daddy. 'Cause my Daddy, he treats it.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η Αθήνα μετατρέπεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού, μας λέει το δελτίο τύπου που εστάλει από τον Δήμο Αθηναίων για να μας ανακοινώσει ότι από 20 Ιουνίου, από χθες, και έως τις 20 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων έχει οργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες,

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συναντήσεις, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και δράσεις για παιδιά. Ο Χάρης Δούκας λέει ότι ο πολιτισμός έχει μεγαλύτερη αξία όταν βγαίνει από τις αίθουσες και συναντά τους ανθρώπους εκεί που ζουν και κινούνται καθημερινά, υποστηρίζοντας το πολιτιστικό πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Αθήνα» με 63 εκδηλώσεις σε 50 σημεία της Αθήνας. Αναρωτιέμαι ωστόσο, μήπως έχει έρθει η στιγμή να φωνάξουμε ότι δεν χρειαζόμαστε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ότι υπάρχουν ήδη αρκετές, αλλά χρειαζόμαστε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα της πόλης. Μήπως ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε με τον πιο έντονο τρόπο από το Δήμο Αθηναίων λύσεις για τα προβλήματα καθαριότητος, για τη βρωμιά στους δρόμους και στις γειτονιές, για τους γεμάτους απορρίμματα κάδους στο κέντρο, σε μια εποχή μεγάλης τουριστικής κίνησης. Να ζητήσουμε επειγόντως σωστή φροντίδα του υπάρχοντος πρασίνου και νέες δεντροφυτεύσεις. Μήπως ο Δήμαρχος είναι προτιμότερο να αφήσει τις φιέστες και να κοιτάξει να βάλει πολλούς περισσότερους μπλε κάδους στις γειτονιές, αφού στους μπλε κάδους αναλογεί το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών απορριμμάτων, και να φροντίσει πραγματικά να δημιουργηθεί σύστημα αξιοποίησης των σκουπιδιών. Και πολύ σοβαρό αυτό. Επίσης, από το Δήμαρχο περιμένουμε να προστατεύσει τους λιγοστούς ελεύθερους χώρους, να μην επιτρέπει την εγκατάσταση αυτών των ακαλέστητων τεράστιων κατασκευών για δίθεν ανακύκλωση που έχουν γεμίσει κάθε γωνία, νησίδα, παρκάκι της πόλης, να προστατεύσει τον ελεύθερο δημόσιο χώρο, να αφαιθούν ελεύθεροι χώροι, να ελευθερωθούν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια από τα τραπεζοκαθίσματα της εποχής της πανδημίας, να φτιαχτούν πεζοδρόμια κατάλληλα για γονείς με μωρά και ανήμπορους ηλικιωμένους, να φτιαχτούν οι δρόμοι που είναι στην πιο άθλια κατάσταση που ήταν ποτέ, να βρεθεί λύση για τις ταμπέλες που κάθε ένας βάζει μια ταμπέλα όπου θέλει για το μαγαζί του. Αυτά όλα αφορούν κατεξοχήν τον πολιτισμό και γι' αυτό περιμένουμε λύσεις από το Δήμαρχο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Όχι άλλα πολιτιστικά προγράμματα, παρακαλώ. Ευτυχώς δεν προχώρησε η άλλη φαϊνή ιδέα για λιώμενο θέατρο μέσα στο Ζάπιο. Εκ μέρους της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος βγήκε μια ανακοίνωση ότι το προγραμματιζόμενο Φεστιβάλ Ολυμπίων που σχεδίαζε για το διάστημα από 21 έως 26 Ιουνίου αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου. Κάτι που προφανώς σχετίζεται με τις αντιδράσεις σχετικά με το κλείσιμο του δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στο Ζάπιο, στο επίπεδο κάτω από τη σκάλα της πλατείας. Αλλά αντιρρήσεις εκφράστηκαν και για την αισθητική της κατασκευής ενός λιώμενου θεάτρου χιλίων θέσεων μπροστά από το Ζάπιο Μέγαρο για παραστάσεις και συναυλίες. Έλεος, για το όνομα του Θεού, δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για ένα ακόμα θέατρο. Τέλος, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον θεάματα. Να μείνει το Ζάπιο ελεύθερο.

επανήλθαμε. Αλφαρέντιο 989 από ΠΑΤ με τη Ματίνα Καλτάκη. Και πάμε για μια θεατρική είδηση τώρα. Η Ταμίλα Κουλίεβα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της κωμωδίας του Εντουάρτο Ντεφίλιππο, ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, που θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουνίου στο Βεάκιο του Πειραιά και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε πολλά ανοιχτά θέατρα της Αττικής και της Περιφέρειας. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που φέρνει τον κόσμο των περιοδεύοντων θειάσεων, των μπουλουκιών θα λέγαμε, των λαϊκών καλλιτεχνών της σκηνικής τέχνης, βασικό κορμό της ιστορίας του θεάτρου, τον φέρνει στη σκηνή να πρωταγωνιστεί. Ο γοητευτικός θειασάρχης Ντόν Τζενάρο και ο θείασός του, στο πλαίσιο της μιας περιοδίας, καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό και αναστατώνουν τους πάντες με την καθημερινότητά τους, με τις πρόβες τους, αλλά και με τις σχέσεις και με τους ερωτές τους. Ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, οι θεατρίνοι προσπαθούν να στήσουν ένα νέο έργο για την παράσταση της ίδιας βραδιάς, ύστερα από την αποτυχία του προηγούμενου. Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να εμπλέκεται με την ίδια τη ζωή τους. Με εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, για τη λύση των οποίων μέχρι και η αστυνομία επιστρατεύεται. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε μια πραγματικότητα που αντιγράφει το θέατρο ή μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, λέει η Ταμίλα Κουλίεβα, με συγχωρείτε, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια. Στους περιπλανόμενους ηθοποιούς που επί αιώνες κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν ανακαλυφθεί ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Μια παράδοση κοινή και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, που είναι βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μας μνήμη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Δανάη Παπά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσον Βροχίδης και η ίδια η Ταμίλα Κουλίεβα. Είπαμε, ο Σώζον Εαυτός Σωθήτο του Εντουάρτο Ντεφίλιππο αρχίζει στο Βεάκιο στις 29 Ιουνίου και μετά θα το αναζητήσετε σε διάφορα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας και της Περιφέρειας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αστερόσκονη.
4: First Dates.
5: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
4: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, Alpha Radio 989, το 2 ώρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και η τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ, η νουβέλα του Στίβεν Κίνγκ. Γνωρίζετε ότι μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1994 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Frank Darabont με πρωταγωνιστές τον Dean Robbins και τον Morgan Freeman. Χολιγουντιανού ρεαλισμού δράμα φυλακών, έλαβε εξαιρετικές κριτικές και 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Δεν κέρδισε κάποιο, αλλά παραμένει μια από τις δημοφιλέστερες ταινίες όλων των εποχών και πάντα ενδιαφέρει. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι μεταφέρθηκε με επιτυχία και σε θεατρικές σκηνές σε πολλά μέρη του κόσμου. Αφηγείται τη ζωή ενός τραπεζίτη που εκτείει 20ετή ποινή φυλάκισης στη φυλακή Σόσανκ. Εκεί αναπτύσσει φιλία με τον λάθροδιακινητή Ρεντ και μαθαίνει να προσαρμόζεται στη σκληρή ζωή της φυλακής και στις απαιτήσεις του διεφθαρμένου διευθυντή της. Το «Η τελευταία έξοδος» Ρίτα Χέιγουορθ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης με πρωταγωνιστές τον Νίκο Ψαρά, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Μάνο Βακούση, τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Επί σκηνή συνολικά 11 ηθοποιοί συνθέτουν ένα ζωντανό μικρό κόσμο εγκλισμού, αντίστασης και λύτρωσης. Τη σκηνική εκδοχή υπογράφουν ο Δημήτρης και ο Ρέστης Σταυρόπουλος, νέα παιδιά απόφοιτοι του τμήματος σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Άγγελου Τριανταφύλου και η σκηνογραφία της Εύας Μανιδάκη στο Θέατρο Άνεσης.

Αύριο Δευτέρα, 22 του μηνός, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και το Γιάννη Μάλαμα θα εμφανιστούν στο θέατρο Πέτρας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πέτρας 2026. Επί σκηνής θα ερμηνεύσουν τραγούδια αγαπημένα και νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Μην ξεκινήσετε όμως να πάτε, είναι sold out και για τις 3 μέρες.

Νέο δίσκο ετοιμάζει ο Παύλος Παυλίδης για το φθινόπωρο και μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο καινούριο τραγούδι του με τίτλο «Πόσο ακόμη» το ακούσαμε μόλις. Μας προετοιμάζει έτσι με τον καλύτερο τρόπο για τη μεγάλη συναυλία του στην Πλατεία Νερού στις 5 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Μαζί με την μπάντα του επιστρέφουν με ένα ανανεωμένο live set που θα διατρέχει ολόκληρη τη διαδρομή του από την εποχή των ξύλινων σπαθιών μέχρι σήμερα.

Να σας πω και κάτι ακόμα. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την Πυραιός 260 μέσα στην ησυχία της καλοκαιρινής Αθήνας, κάτω από την ανοιχτή οροφή του χώρου, παραστάσεις που έχουν κινηματογραφηθεί όχι ως απλή τεκμηρίωση, αλλά ως αυτόνομες μεταγραφές της κοινικής εμπειρίας, διατηρώντας την ένταση, τον ρυθμό και την δραματουργική ποιότητά τους. Σύγχρονοι δημιουργοί συνθέτουν ένα πολυφωνικό πεδίο που το θέατρο, ο χορός και η performance συνομιλούν με τον κινηματογράφο. Στις επόμενες ημέρες, ας πούμε στις 24 Ιουνίου, θα προβληθεί από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά η παράσταση, η κινηματογραφημένη Άμλετ του Εϊμούντας Νεκρόσιους. Και στις 4 Ιουλίου θα δούμε το Ινσένσο του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Στις 8 Ιουλίου τις Βάκχες του Γιώχαν Σίμονς και του Πολ Κέκ. Και πάει έτσι μέχρι και τις 27 Ιουλίου, όπου θα δούμε την παράσταση Σατάν Τάγκο του Μπελτάρ. Αυτές είναι ιστορικές παραστάσεις, ιδίως οι ξένες, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα του Φεστιβάλ Αθηνών για όσους τουλάχιστον αντέχουν να δουν ταινία μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

Αλλά πέρασε η ώρα, πλησιάζουν οι δύο και πρέπει να σας αφήσουμε. Σε καλά χέρια βεβαίως, της Βασιλικής Γιούτσου για το Δελτίο Ειδήσεων και του Νικόλα Καμακάρη για το 2ωρο 2 με 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, 27 Ιουνίου, Θεού θέλοντος. Ευχαριστώ τον Θάνο Μπούπα που φρόντισε τους ήχους. Ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Από τον Θάνο και τη Ματίνα Καλτάκη, ευχές και την αγάπη μας. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο υπόλοιπο Κυριακής.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε στη Σύρο σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπελά. Άμεσα έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Για τη φωτιά έστειλε μήνυμα 112, έστειλε μήνυμα 112 για εκένωση της περιοχής 3 Λαγκόνια. Η υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί. Σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Εξάλλου, σε κίτρινο συναγερμό είναι σήμερα μεταξύ άλλων η Αττική, η Βιωτή, η Αργολίδα και η Κορινθία. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Ύστερα από πολύ ωραία ανάκριση έσπασε και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός τη δολοφονία της 45χρονης, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον περασμένο Μάιο. Ο καθομολογίαν δολοφόνος υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε το πρωί από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε θαμένη σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του 43χρονου. Η 45χρονη φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι. Χθες είχε ταυτοποιηθεί το DNA της σε σκυλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι του 43χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με την ιδιοκτήτρια για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι, αλλά οι αρχές βλέπουν κίνητρο ερωτικής φύσης. Καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποιεί το Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών σήμερα το απόγευμα στις Ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδεια για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεοτέρας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη από χθες η Ιρανική αντιπροσωπεία. Σύσσωμη Ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί ότι το Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα και φέρνει στο φως τη βαθιά δυσαρέσκεια των Ισραηλινών για τη διαχείριση της σύραξης, αλλά και μια στεναρή υποστήριξη προς τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα, Πόσο Κάνει, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του Λαϊλατή το εισόδημα των πολιτών σχολίασε το Πασόκ. Τρεις νεκροί σε επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, ενώ οι Ρωσικές ανακοίνωσαν 4 νεκρούς στην Κριμαία και έναν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Σφοδρό κύμα καύσων απλύτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο. Στην Αττική αύριο έθριος καιρός, με βορειάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής, 21 Ιουνίου. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989 και στη ραδιοφωνική μας παρέα που ξεκινάει αμέσως τώρα. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ παρέα μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες στο ημερολόγιο καταστρώματος, με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες και με ενδεχομένως με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. Λοιπόν, τα ακούσατε και νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Έχουμε μια φωτιά στη Σύρο, σε χορτολιβαδική έκταση στον Αμπελά. Έχουν κινητοποιηθεί εκεί πέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 που ζητά τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη, προς την πρωτεύουσα του νησιού. Αυτή είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς οι φωτιές είναι μια καθημερινότητα τη θερινή περίοδο. Δυστυχώς και φέτος αναμένεται να έχουμε πάρα πολλές φωτιές, δεδομένου ότι και τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης είναι όλο και πιο έντονα. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για την επόμενη περίοδο, Ιούλιο και Αύγουστο, δεν είναι και ιδιαίτερα ευίωνες. Έχουμε την υπόθεση του Ιράν, την υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άλλες φωτιές εκεί, φωτιές που αφορούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα μνημόνιο κατανόησης που έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, αλλά έχει υπογραφεί. Και συνομιλίες που αναμένουμε διακαώς όλοι και με προσδοκίες όλοι να ξεκινήσουν για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα που θα ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει το τέλος αυτής της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αναμένεται το απόγευμα να αρχίσουν οι συνομιλίες εκεί στην Ελβετία. Κλειστό παραμένει το Ορμούς, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, με το Ιράν να έχει ψηλά στην ατζέντα την υπόθεση του Λιβάνου. Υπενθυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή οι Ιρανοί ήθελαν να συμπεριλάβουν στην συμφωνία, ακόμα και στο προσχέδιο της συμφωνίας, ακόμα και σε αυτή την πρώτη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις και αυτές με τη σειρά του σε συμφωνία, ήθελαν ειρήνευση και στον Λίβανο, εκτός από όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Ένα ζήτημα που έβρισκε φυσικά κάθετα αντίθετο το Ισραήλ, που συνέχιζε τις κινητοποιητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Χθες ανακοινώθηκε η εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολά, προφανώς μετά και από πιέσεις των Αμερικανών προς τους Ισραηλινούς. Ωστόσο, δεν διήρυξε και πολύ, καθώς συνεχίζονται και πάλι οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη το Ιράν και ζητεί μετεπιτάσεως για να αρχίσουν οι συνομιλίες ο Λίβανος να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας και να σταματήσουν εκεί οι βομβαρδισμοί, που επαναλαμβάνω είναι μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον μιας ολόκληρης χώρας, στην οποία μέσα εντελώς αυθαίρετα και παράνομα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το Ισραήλ φτιάχνει μια ζώνη ασφαλείας με πρόφαση τη Χεζμπολά και τη δράση της εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Λοιπόν, με μια έκτακτη συνεδρίαση για το Λίβανο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Ελβετία. Την αλλαγή αυτή στην ατζέντα των συζητήσεων γνωστοποίησε το CNN διπλωμάτης με γνώση για την όλη διαδικασία. Ανάλογη εκτίμηση μετέφερε στο αμερικανικό δίκτυο το Σάββατο και Ιρανός αξιωματούχος, λέγοντας πως ο τερματισμός της σύγκρουσης στο Λίβανο είναι το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τώρα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας. Το θέμα, η ανακοίνωση του μνημονίου και του σαν επακόλουθο του ανοίγματος των στενών που έγινε ανδεκτά με ανακούφιση νομίζω παγκοσμίως τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται πως αυτή η ανακούφιση μπορεί να περιμένει, γιατί είπαμε παραμένει ένα τεράστιο αγκάθι που λέγεται Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Οι συνομιλίες τώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επί του μνημονίου κατανόησης ξεκινούν σε ένα κλίμα βεβαιότητας, όπως καταλαβαίνετε. χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αβεβαιότητας είναι και η κατάσταση στη στενά του Ορμούς που καίει, κατακαίει και τη Δύση. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, έφτασε το πρωί στην Ελβετία, όπου βρίσκεται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Donald Trump, ο Jared Kushner, οι οποίοι ηγούνται της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Χθες βράδυ έφτασαν στην Ελβετική επικράτεια οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί, ο υπουργός των Εξωτερικών, και ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Αμπντουλ Σανέρ Χεματί. Υπενθυμίζουμε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει την Τετάρτη και προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, ώστε να υπάρξει οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το Ιρανικό πρόγραμμα της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα, έχουν αρχίσει κάποιες προπαρασκευαστικές συνομιλίες και νομίζω όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε πώς θα πάνε από εδώ και πέρα τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά στάτης κυκλοφορίας, δεν έχετε τίποτα να ανησυχήσετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα στο λεκανοπέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να σας χαλάσει τη διάθεση και τη βόλτα την Κυριακάτικη. Υπάρχει μόνο μια μικρή ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Παλίνης, για ένα πολύ μικρό κομμάτι. Όχι ικανό, επαναλαμβάνω, να σας χαλάσει τη διάθεση. Λοιπόν, στέλνετε τις καλησπέρες σας onerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας σήμερα, γιατί σήμερα 21 Ιουνίου είναι η γιορτή του πατέρα. Λίγο πιο παρακατιανή γιορτή από τη γιορτή της μητέρας, κακά τα ψέματα, αλλά μάλλον από το θόρυβο και έτσι ένα δικαιολογημένο παράπονο που έχει εκφραστεί τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει και ανεβαίνει και αυτή η γιορτή, ή και για τις ανάγκες της αγοράς. Δεν ξέρω να σας πω σίγουρα. Η γιορτή του πατέρα, όσοι τους έχετε τους πατεράδες σας, να τους αγαπάτε, να τους σέβεστε και να τους το δείχνετε. Όσοι όχι, να τους θυμάστε με αγάπη. Και είπαμε να πειράξουμε λίγο τη λίστα, να βάλουμε ένα τραγούδι για τους μπαμπάδες. Το αξίζουν.
1: Αλφα Radio 989.

άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα Κυριακή. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά των συγκεκριμένων περιοχών. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Τοπικά στα ηπειρωτικά έως και 34, στην ανατολική νησιωτική χώρα από 28 έως 30 βαθμούς. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Στην Αττική φυσικά γενικά έθριος καιρός, τον οποίο απολαμβάνεται ήδη η Ελπίζω. Με βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Θερμοκρασία έως 32 βαθμοί στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός με ανέμους νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας και αύριο γενικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις σε Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και ίσως και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε αυτές τις περιοχές, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι και αύριο βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, περαιτέρω άνοδος για να ακριβολογούμε, θα φτάσει 33 με 34 βαθμούς. Τοπικά στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά 35 με 36 παρακαλώ. Ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τοπικά έως 32. Αύριο στην Αττική έθριος καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και ενδεχομένως τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν εκ νέου και ενδεχομένως να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι νότιο έως 4. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι και η πρόγνωση του καιρού και για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσετε, πώς ακριβώς θα είναι ο καιρός ώστε να πραγματοποιήσετε αυτά που έχετε σχεδιάσει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν το είδατε. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πρέπει να το είχαμε ασχοληθεί, να είχαμε ασχοληθεί σε αυτήν την εκπομπή και παλαιότερα. Είναι έτοιμος να αρχίσει να λειτουργεί, λέει, ο μηχανισμός εκείνος που θα συλλέγει δεδομένα για την αρνητική δραστηριότητα της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη. Ουσιαστικά θα καταγράφει τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης που σιγά σιγά σύμφωνα με τα απλά μαθηματικά έτσι και την κοινή λογική θα μας πάει στην καταστροφή. Αυτό λέγεται και το μαύρο κουτί της γης. Έτσι το έχουν ονομάσει οι επιστήμονες και είναι έτοιμο να αρχίσει να λειτουργεί. Πριν από 4 χρόνια άρχισε να κατασκευάζεται. Και είναι έτοιμο να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Προφανώς η φιλοδοξία μας, και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε που θα λέει και μια ψυχή, περιορίζεται να κληροδοτήσουμε σε ό,τι ακολουθήσει έτσι, μαθήματα αυτοκαταστροφής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 2 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο μεσημεράκι. Ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να έχετε επιλέξει δραστηριότητες, ασχολίες, βόλτες, εξόδους κτλ. Με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ευχόμαστε να είναι όσο γίνεται με λιγότερες υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά και ξεκούραστα γίνεται. Λέγαμε νωρίτερα για την γιορτή του πατέρα που είναι σήμερα και διαβάζω ένα εδώ αυτά που κυκλοφορούν στο Facebook, αλλά πόσο δίκιο μπορεί να έχει. 0 έως 6 ετών, ο μπαμπάς μου ξέρει τα πάντα. 7 έως 12 ετών, ο μπαμπάς ξέρει πολλά πράγματα. 13 έως 18 ετών, ο μπαμπάς μάλλον δεν καταλαβαίνει τίποτα. 19 έως 25, ξέρω περισσότερα από τον μπαμπά. 26 έως 35, ίσως να ρωτήσω τον μπαμπά γι' αυτό. 36 έως 45, τελικά ο μπαμπάς είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. 46 έως 55, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο μπαμπάς με όλες αυτές τις ευθύνες. 56 πλάς, μακάρι να ήταν εδώ ο μπαμπάς, θα είχα ακόμα τόσο πολλά να μάθω από εκείνον. Φυσικά, όταν φτάσουμε στο σημείο, τα πράγματα το πουλάκι συνήθως έχει πετάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη και την τιμή του που μας κάνουν. Εδώ, όπως είναι ο Τζόρτζιο. Γιώργος ή Τζόρτζιο. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, έτσι. Καλησπέρα στην Εύη, στον Μαρσέλο, στο Γιάννη, στη Μαρία και στη Φλόρα. Καλησπέρα και στον Στάθη που μας εύχεται και εκείνος καλό μεσημέρι με το μήνυμά του. Καλό μεσημέρι επίσης στο Γιάννη. Για κυβωτό του Νόε λέει μοιάζει, λέει, για το μαύρο κουτί της γης που λέγαμε νωρίτερα. Όταν αρχίσουν να βάζουν ζευγάρια ζώα λέει να προσέχουμε. Εγώ πάντως βάρκα έχω, θα την γλιτώσω μάλλον. Άντε να πάρω μαζί μου και την Κλώδια Σίφερ, όπως ήταν παλιά, όχι τώρα. Γιάννη, έχεις τα εξής φάουλ. Πρώτον, ποιος το λέει εσένα ότι με βάρκα θα την γλιτώσεις? Δεν μιλάμε απλώς για ένα κατακλυσμό, μιλάμε για καταστροφή όλου του πλανήτη. Δεύτερον, η σύζυγος το ξέρει ότι θα πάρει την Κλώδια Σίφερ. Και μάλιστα τη θες και όπως ήταν, όχι όπως είναι τώρα. Είσαι και εκλεκτικός. Άρε, Γιάννη. Ο Στάθης εδώ τι μας λέει. Μισό λεπτάκι για να μπορέσουμε λίγο να φέρουμε εδώ τα συστήματα σε μια κατάσταση. Προσπαθεί λέει να το μαζέψει. Άρε, Συστάθη, πας να με βάλεις αμέσως στα πολιτικά, ρε παιδί μου. Είπαμε να. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου και πάω στοίχημα. Όχι, πάω στοίχημα, θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Πρωθυπουργό. Προσπαθεί λέει να το μαζέψει ο Πρωθυπουργός με το πόσο κάνει και τις πλατφόρμες γενικά, όμως δεν τα καταφέρνει. Απόλυτη κοροϊδία το ανακαίνιση app που αναφέρει στην Κυριακάτικη Ανάρτηση. Ελάχιστοι οι επιλέξιμοι ιδιοκτήτες με τις προϋποθέσεις που το πρόγραμμα θέτει. Ο Μητσοτάκης θέλει ακίνητα ακριβά και δεν έχει την παραμικρή διάθεση να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση. Ο ίδιος κατασκεύασε ψευδοανάπτυξη με real estate, υπερτουρισμό, υψηλή φορολογία και προγράμματα για λίγους, λέει ο Στάθης, που επαναλαμβάνω, αν και είναι Κυριακή μεσημερά και εκεί στις 2.30, κοντά στις 2.30, ο Στάθης θέλει να μας σηκώσει κατευθείαν στα της πολιτικής. Αναφέρεται στη σημερινή Κυριακάτικη Ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που αναφέρεται και στο πόσο κάνει σε αυτή την πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στο μέσο της εβδομάδας και υποτίθεται ότι αποτελεί ένα όπλο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε έτσι, ένα όπλο στα χέρια των καταναλωτών, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Μια ακρίβεια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια παραδοχή, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν μπορεί να κάνει ελέγχους στην αγορά, δεν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ο καθένας να διαμορφώνει όπως θέλει τις τιμές και φυσικά χαμένος σε όλη αυτή την υπόθεση να είναι ο Έλληνας πολίτης και όχι το κράτος, το οποίο εισπράττει από το ΦΠΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μπας περιπτώσει, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια, γιατί υπενθυμίζω απλώς ότι έχουμε τη φωτιά στη Σύρο, έτσι, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Είναι μια φωτιά στον Αμπελά και έχει εκδοθεί το 112, έχει χύσει το 112 και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νερμούπολη, προφανώς για να μην υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Πάμε στο τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Δείχνει κάτι πλάνα εκεί η τηλεόραση, ρε παιδιά, από κάτι. Πού είναι, Φολέγανδρος είναι? Αστυπάλαια, ε. Τι μου θυμίζει Αστυπάλαια? Ότι δεν έχω πάει. Λοιπόν, και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, Πόπι μου, δεν ξέρω καν το αντιλαμβάνεσαι, ούτε πρόκειται να πάμε. Πλέον τα υπέροχα τα ελληνικά νησιά αποτελούν έτσι ένα προϊόν μόνο για τους ξένους. Και όχι τίποτα άλλο, από υπέροχα ελληνικά νησιά τα μετατρέπουν σε απέσιους τουριστικούς προορισμούς. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο, έτσι. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς που ενδεχομένως έχετε μια καταγωγή ή έχετε ακόμα κάποιο σπίτι σε κάποιο νησί και το επισκέπτε σχετικά συχνά με εμάς τους υπόλοιπους, βλέπετε δραματική διαφορά σε ό,τι αφορά στη δόμηση, σε ό,τι αφορά στον κόσμο, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι, με αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να ασχολείται πιο σοβαρά και η πολιτεία. Χθες έπρεπε να έχει αρχίσει να ασχολείται σοβαρά η πολιτεία. Συνεχώς η πολιτική μας σταγή στα λόγια αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Στο νούμερο ένα, νομίζω, πρόβλημα για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι άλλο από το δημογραφικό, καθώς έχουμε νέα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Υποδείχνει ότι μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μία μοναδικά μόνο περιφέρεια φέρεται πως έχει αντέξει. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Και κυρίως θα αναζητήσουμε με τη βοήθεια πάντα των ειδικών τρόπους που μπορούν να αντιμετωπιστούν να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 έως τις 4 και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Είτε στο mail onerpapaki@alpharadio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989, είτε στο Messenger, πιο προσωπικά ενδεχομένως, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βινούνα Κοντζαμάνη. Είναι καθηγητής δημογραφίας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κύριε Κοντζαμάνη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλή μεσημέρι και εσάς, ο κοντές και κοντιές σας. Μια χαρά.
0: Τι μου είπατε?
1: Λέω μια χαρά, πείτε μου. Τι σας ανησυχεί?
0: Τι με ανησυχεί? Αυτό που εσείς ξέρετε περισσότερο από εμάς. Είδαμε τα καινούργια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι μειώνονται σταθερά οι γεννήσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτό το βαρέλι τελικά έχει κάποιο πάτο και αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να αντιστραφεί αυτός ο ρυθμός της υπογεννητικότητας.
1: Έχει κάποιο πάτο, δηλαδή είμαστε γεννήσεις, είναι 65.500, αν δεν ξέρω το φίλιο που τι έβγαλε για στάση φέτος το 2025, το 2026 φέτος δηλαδή θα έχουμε άλλες και γεννήσεις λιγότερες και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα πάτο που γίνει γύρω στους 62.000-60.000 και μετά. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν συνεχίσουμε να μην κάνουμε τίποτα, δηλαδή να συνεχίσουμε, τι σημαίνει να μην κάνουμε τίποτα, να μην έχουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, θα παραμείνουμε σε ένα επίπεδο γύρω από τις 60.000 και αυτό θα έχει και το μέλλον. Η θάνατη θα είναι 125.000, δεν πρόκειται να μειωθούν.
0: Και κάποια στιγμή θα σβήσουμε, δεν θα υπάρχουμε.
1: Θα σβήσουμε τώρα, μεγάλα λόγια, έχουμε μέλλον για να σβήσουμε. Εντάξει,
0: ναι.
1: Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε να δείτε. Εκείνοι που θα σβήσουμε δεν είναι τέλειο. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι, μιλάμε για το εθνικό επίπεδο.

0: Εκείνο που δεν συζητάμε και πολύ και τώρα ξαφνικά ξέρουμε το συζητάμε είναι το εξής, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πρωτικής κυρίως Ελλάδος, ο ορεινής και σημερινής κυρίως πρωτικής Ελλάδας, βρίσκεται σε δημογραφική κατάρρευση. Δηλαδή αυτό που βλέπετε σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ χειρότερο σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, της πρωτικής κυρίως Ελλάδας, όπου έχετε 5, 6, 7 γεννήσεις, 7 θανάτους και μία γέννηση. Εντάξει. Επομένως το εθνικό είναι το ένα. Εκείνο πιο έντονο, κατά τη γνώμη μου, θα εμφανιστεί και εμφανίζεται ήδη και θα εμφανιστεί πολύ πιο έντονο σε περιφερειακό επίπεδο, όπου θα έχετε μια ερημοποίηση του εσωτερικού της Ελλάδας και ό,τι γίνει. Αυτό οφείλεται στο εξής. Το πολύ απλά δεν οφείλεται στο χθες το πέρα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι γεννήσα ένα μηνό μου το 1980, έτσι. Γιατί οι γυναίκες που ήρθαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, τα ζευγάρια, το πω διαφορετικά, που ήρθαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά το 1980, που γεννήθηκαν γύρω στο 1955-60, άρχισαν να κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως, έχονται τώρα όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο και λιγότερο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν και επομένως οι λιγότερες γεννήσεις της δεκαετίας του 2000 δίνουν ακόμα λιγότερες γεννήσεις, γιατί οι γεννήσεις είναι συνάδελφοι δύο πράγματα. Όχι μόνο το έθνο παιδιό κάνουμε, αλλά πόσα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Επομένως, τα άτομα που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά σήμερα έχουν γεννηθεί πριν από 25-45 χρόνια. Πριν από 25-45 χρόνια οι γεννήσεις ήταν πολύ λιγότερες, έτσι δεν είναι, γιατί
1: μειώθηκαν. Άρα είναι λιγότερο σκόρ.
0: Τώρα, κατάλαβετε, επομένως, είναι ένας φαύλος κύκλος, θα θέλετε. Δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων που ξεκίνησε το 80 οδηγεί μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά σήμερα. Οι 65.000 που είναι φέτος, πέρσι που ήταν οι γεννήσεις, θα έρθουν μετά από 25 χρόνια πολύ λίγες να κάνουν παιδιά. Αν κάνουν ακόμα λιγότερα παιδιά, οι γεννήσεις θα είναι ακόμα λιγότερες. Δεν γίνεται. Πώς το βλέπετε?
1: Το θέμα είναι η πολιτεία τι πρέπει να κάνει, γιατί μιλήσατε νωρίτερα για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια. Φαντάζομαι δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς και απέχουμε και πάρα πολύ
0: ευνοϊκό,
1: από αυτό.
0: Δεν είπα ευνοϊκό, είπα απλώς εξαιρετικά ευνοϊκό.
1: Εξαιρετικά ευνοϊκό, έχετε δίκιο, ναι, συγγνώμη.
0: Όχι ευνοϊκό. Γιατί εξαιρετικά ευνοϊκό? Γιατί όταν μειώνεται το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, ωραία, πρέπει το περιβάλλον να είναι ακόμα πιο ευνοϊκό έτσι, για να μπορέσουν να κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους και οι επόμενοι λίγο περισσότερα παιδιά από τους επόμενους. Επομένως, αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς δηλαδή, δεν κάναμε τίποτα τα τελευταία 50 χρόνια που άρχισε να φαίνεται αυτή η ιστορία. Δεν πήραμε κανένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Έχουν γίνει συντακτικές αλλαγές στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μονάχα εμείς. Έχει αλλάξει το lifestyle, αλλά αυτά είναι μονάχα. Έχουμε μια έντονη αστικοποίηση. Η χώρα μας δεν είναι πλέον όπως και άλλες χώρες, αγροτική χώρα. Έχει μπει η γυναίκα στην αγορά εργασίας, έχει απτομηθεί η γυναίκα, έχει αυξηθεί το εκπαιδευτικό μας επίπεδο. Μένουμε σε περισσότερο. Έχουμε άλλες αναμονές από τη ζωή και τα πράγματα. Τα παιδιά μας είναι μικροί πρίγκιπες, που δεν ήταν πριν από 50 χρόνια, δεν έκαναν μικροί πρίγκιπες. Τώρα είναι μικροί πρίγκιπες.
1: Και πρίγκιπες.
0: Κοστίζουν πάρα πολύ τα παιδιά μας, όλο και περισσότερα. Οι μικροί πρίγκιπες κοστίζουν όλο και περισσότερα. Γιατί κοστίζουν όλο και περισσότερα? Γιατί κοστίζει πάρα πολύ στη χώρα μας συντακτικά πολύ περισσότερο με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, η εκπαίδευση και τα θεραπεία, η υγεία. Οι ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή, να συνδυάσουμε την εργασία με την οικογένεια, υπάρχουν, είναι έντονες. Υπάρχουν έφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια είχα τη στεγατική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι ακόμα ένας επιβατικός παράγοντας. Έχετε επισφαλιστές εργασίας, έχετε ανασφάλεια στους νέα γενιά. Η νέα γενιά τα βλέπετε με όλες τις έρευνες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε περισσότερο απεσιόδοξοι για το μέλλον. Οπότε είστε περισσότερο απεσιόδοξοι για το μέλλον. Για τα νέα παιδιά, λέω, για τα νέα γενιά, το που έρχονται τώρα να κάνουν παιδιά. Εντάξει, έχετε σε μεγάλα σκάκια στην εργασιακή κρίση. Δηλαδή, για να μπορέσετε να κάνετε μια οικογένεια και να κάνετε κάποια στιγμή τον αριθμό των παιδιών που θέλετε. Αν είστε καιρός και έχετε από τους γονείς σας, τους παππούδες σας, κάποιο σπίτι, έχετε ενδεχομένως, είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Αν δεν το έχετε, θα προσφύγετε.
1: Το θέμα είναι να μπορούμε να τα συντηρήσουμε αυτά που έχουμε από τους παππούδες και τους πατεράδες. Τώρα, πρακτικά, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, κύριε Κοντζαμάνη, από την πολιτεία?
0: Το πρώτο μέτρο που θα ληφθεί είναι πρώτον να πέσει πάρα πολύ συντακτικά το κόστος έλευσης και μεγαλώματος του παιδιού. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Η παιδεία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία, στοιχίζει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χώρες. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πρέπει να λύσουμε. Να μπλύνουμε, μην λέμε μεγάλο. Γιατί τις ασυμβατότητες υπάρχουν άμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή. Δεν είναι τόσο εύκολο. Να μπλύνουμε τις μέτρα τα οποία θα δώσουν την άμβληση των ανισοτήτων, των έφηνων διακρίσεων και κυρίως στον ιδιωτικό βίο. Τι σημαίνει βασικά αυτό, να το πω πολύ απλά? Η χώρα μας και μια σε ένα χώρο του Νότου. Δεν είναι το ίδιο. Σχέση με τις χώρες του Βορρά και του κέντρου της Ευρώπης, το βασικό βάρος του μεγάλου του παιδιού τον έχει ακόμα η οικογένεια. Το έχει ακόμα η γυναίκα. Ο άντρας συμμετέχει ελάχιστα. Επομένως, η γυναίκα ταυτόχρονα στη χώρα μας, λόγω και μια σειρά άλλων παραμέτρων, εντάξει, και τη έλλειψη κάτω σπονδύνων, του ηλικιωμένου φροντίδα και τα υπόλοιπα, φέρνει και το βάρος των μεγάλων των ανιώτων, των παππούδων, των γονιών τη και των περιφερικών τη. Επομένως, έτσι μπαίνει ακόμα περισσότερο. Έχετε στεγαστική κρίση, η οποία δεν λύνεται με τα μέτρα τα οποία παίρνουν, ούτε θα πρόκειται να λυθεί με τα μέτρα που θα πάρουν, το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε αυτό πέρα. Και ταυτόχρονα έχετε ένα για τι νέε γενιέ τα τελευταία 15 χρόνια, έχετε ένα περιβάλλον που είναι διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν. Το ξέρετε, έχετε επισφαλίστες εργασίας, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, τα φεύγουν στο εξωτερικό μειώνονται το πλήθος των ατόμων που έχουν τη ηλικία να κάνουν παιδιά. παιδιά, τα παιδιά τους κάνουν στο εξωτερικό. Τα ξέρετε αυτά όπερα. Η μισθή είναι αυτή που είναι, τα εισοδήματα είναι αυτά που είναι, η κατοικία κοστίζει αυτό που είναι. Δεν, η προοπτική, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι μας βλέπουν το μέλλον γκρίζο και όμως έχετε γενιές που έρχονται και βλέπουν το μέλλον γκρίζο και δεν είναι αισιόδοξα. Αυτό έχει επιπτώσει σε μια σειρά πράγματα, να μας τα άλλα και τι οικογένεια θα κάνουν, πότε θα κάνουν οικογένεια, αν θα κάνουν οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνουν. Και το τελευταίο που να σας πω ότι μην νομίζετε ότι στη χώρα μας είμαστε. Όχι στη χώρα μας, παντού σε όλη την Ευρώπη. Μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Δεν θέλουμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο από 2. Εντάξει. Η χώρα μας συγκατέλεγεται στις χώρες εκείνες όπου το άνοιγμα, αυτό που λέμε το χάσμα ανάμεσα στον αριθμό που επιθυμούμε και στον αριθμό που κάνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλουμε να κάνουμε γύρω στα 2,2-2,3 παιδιά, αυτό λένε οι έρευνες. Κάνουμε 1,4. Σε άλλες χώρες θέλουν να κάνουν 2,2-2,3, δεν κάνουν 1,4, κάνουν 1,8-1,9. Καταλάβετε τη διαφορά. Απομένως πρέπει από τώρα να πάρω μια σειρά μετά σε μια σειρά παιδεία, τα οποία θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Συν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κόψουμε τη μετανάστευση των νέων μας, γιατί φεύγοντας οι νέοι μας έχουν όλο και λιγότερο άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, τα κάνουν παιδιά στο εξωτερικό. Και ταυτόχρονα, αν θέλουμε να μειώσουμε, να αμβλύνουμε, αν θέλετε, γιατί θα μειωθούν οι γενιές που έρχονται τώρα όλο και σε συνέχεια από το 25, 26, 28, 30, 35, 40, είναι όλο και λιγότερες. Είναι οι λιγότερες γενιές του παρελθόντος, δεν είναι. Αν θέλουμε να ανακόψουμε τη μείωση του πληθυσμού των ατόμων που έρχονται σε ηλικία παιδιά, ωραία, πρέπει 2 λεπτά να επιστρέψουν όλοι οι νέοι μας πίσω από αυτή που έρχαν, δύσκολο. Εντάξει, να επιστρέψουν όχι στα γεράματά τους, σύνταξη, να επιστρέψουν σε ηλικίες 25, 30, 35, 40. Πραγωγικές. Και ταυτόχρονα, δυστυχώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα πρέπει να έχουμε και μια αλληλογισμένη μετανάστευση νέων αλλοδαπών. Εντάξει, όπως είχαμε και στο παρελθόν, ξέρετε, την δεκαετία 2004-2025, σχεδόν 11, μία στις 8 γεννήσεις προέρχονται από λαδαπές μητέρες. Αν δεν υπήρχαν αυτές, δηλαδή, οι γεννήσεις που βλέπετε σήμερα θα ήταν πολύ λιγότερες. Δηλαδή, αντί για 65-66.000 που έχουμε φέτος, που είχαμε πέρυσι, 65.000, θα είχαμε λιγότερο από 60.000 χωρίς τις γεννήσεις των λαδαπών. Εντάξει, αυτά ρε και προοδευτικά, τα προοδευτικά, αν πάρουμε αυτά τα μέτρα, τα οποία θα αποδώσω, επαναλαμβάνω, όχι αύριο και μεθαύριο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν δεν τα πάρουμε, θα έχουμε ένα άνοιγμα κάθε χρόνια, τα επόμενα 40 χρόνια, 50 χρόνια, 60-65.000 θανάτους παραπάνω.
1: Κύριε Κοτσάμαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Φίλων Κοτσαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την κατάσταση με αυτή τη δημογραφική καμπή. Είναι, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικά τα νούμερα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο κύριος Κοτσαμάνης είναι το αντικείμενο της δουλειάς του. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις μειώθηκαν, ή 4,2%. Ποια περιφέρεια άντεξε? Θα το αποκαλύψω πριν το τραγούδι. Η Κρήτη. Το τραγούδι είναι πάλι για τον πατέρα. Σήμερα μέρα του πατέρα, νομίζω το αξίζουν.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 5. Ποιες 5? Έχω περάσει και από το τέλος της εκπομπής και έχω φύγει στις 5. Στις 3 παρατέταρτο. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό βασικά.
1: Πρέπει να μεγαλώσει εκπομπή.
0: Θέλω να μεγαλώσει εκπομπή, λες. Μάλιστα. Εγώ λέω τα χάνω σιγά σιγά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει. Θα κρατήσω τη δική σου εκδοχή. Με συμφέρει. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Ο Νερ Παπάκι alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας και οι ευχές σας για το Σαββατοκύριακο που ολοκληρώνεται βέβαια, αλλά έχουμε ακόμα λίγες ωρίτσες έτσι για να το απολαύσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου θα παρουσιαστεί η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία από την εθνική λυρική σκηνή, αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που υλοποιείται με τη στήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art, βίντεο εγκαταστάσεις και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής. Η έκθεση Σημείο Κάλλας θα ανοίξει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις καλησπέρες μας. Να πούμε καλησπέρες, ναι. Καλησπέρα στους μισό για να μπούμε εδώ στα απαραίτητα συστήματα. Στο Μάκη, στη Μαντλίν, στην Άννα και στον Δημήτρη, απλές καλησπέρες. Καλησπέρα και στο Μάνο το φίλο μου εδώ. Καλώς τον καπετάνιο πατέρα, είναι διπλή ιδιότητα σήμερα. Πατήρ Καπετάνιος. Και τα χιουμοριστικά του φυσικά. Ο Μάνος δεν θα μπορούσε να μην στείλει και τα χιουμοριστικά του. Το μεταφέρω όπως ακριβώς. Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα είναι κανονικό ή αν είναι fake έτσι όπως έχει φτιαχτεί. Αλλά έχει γουστό γιατί λέει: θέλεις φέτος φθηνές διακοπές στη Λούτσα μας. Δήμος Λούτσας. Για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή. Για εκεί σε βλέπω, Μάνο, και σένα, έτσι. Λοιπόν. Ο Γιώργος, καλώς τον. Οι νέοι, αν δεν φτιάξουν την επαγγελματική σταδιοδρομία, δεν φτιάχνουν οικογένεια και δεν υπάρχουν προοπτικές και αν σαραντήσουν αργά. Αν σαραντήσουν, ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξήθηκε κατά περίπου 7,7 εκατομμύρια άτομα την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα από τα 78,7 εκατομμύρια κατοίκους το 2015, ο πληθυσμός έφτασε τα 86,09 εκατομμύρια, λέει ο Γιώργος. Αναφέρεται φυσικά στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Κοντζαμάνη για το θέμα το δημογραφικό. Η αλήθεια είναι πως μόνο με σοβαρές και θαραλές και γενναίες αποφάσεις της πολιτείας μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη, είπε ο κύριος Κοντζαμάνης ότι χρειάζεται ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το περιβάλλον για την οικογένεια δεν είναι όχι ευνοϊκό, όχι ουδέτερο, είναι σχεδόν εχθρικό. Είναι σχεδόν εχθρικό το περιβάλλον για την οικογένεια. Τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους τα νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά και να μπορέσουν να τα μεγαλώσουν. Δεν λέει κανείς ότι θέλουμε να μας τα έχουν όλα έτοιμα, αλλά απαιτείται από την πολιτεία, γιατί είναι θέμα της πολιτείας. Τι λέμε πολιτεία, τι είναι η πολιτεία, εμείς και το κράτος, όλοι μαζί μας στη πολιτεία. Είναι θέμα της πολιτείας το αν αυτή η χώρα ουσιαστικά μικραίνει και δεν ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη για να ενισχύσει τα ζευγάρια στα έξοδα που έχει το να κάνει το παιδί, στα έξοδα που έχει να πάει το παιδί στο σχολείο. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια οικονομική βάση σε όλο αυτό το ζήτημα. Και ευτυχώς που υπάρχει, δεν ξέρω πόσο ακόμα υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά στην ελληνική οικογένεια, που δίναν μια σημαντική χειραβοηθεία στα νέα ζευγάρια που δεν είχαν τη δυνατότητα οικονομικά να πάνε το παιδί σε ένα παιδικό σταθμό. Οι προϋποθέσεις ήταν πολύ αυστηρές για να μπορέσουν να πάνε σε δημοτικούς ή δημόσιους. Όλο το πλέγμα των ευθυνών και των εξόδων δεν είναι ανευθυνότητα αυτό που λέω, αλλά τα έξοδα είναι δυσβάσαχτο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Και νομίζω ότι όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε ζευγάρια που ενδεχομένως να θέλαν πάνω από ένα παιδί και να μην το τολμήσαν. Γιατί ακριβώς σκεφτήκαν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω, παιδιά, λίγο να το αλαφρώσουμε. Επειδή είναι μέρες Μουντιάλ και επειδή φαντάζομαι λίγο πολύ, κυρίως οι άντρες της παρέας ασχολούνται με τις ομάδες. Εντάξει, είπαμε, τα πρώτα μάτς των ομίλων δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Τα βλέπουν οι πολύ πιο φανατικοί του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Ή και έχει και κάποια που ξεχωρίζουν, ας πούμε, που είναι πιο έτσι δύο ισχυρές αντίπαλοι. Είχαμε και εκπλήξεις μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και άλλες στη συνέχεια. Πάντως, και οι κύριοι και οι κυρίες ενδεχομένως ασχολούμαστε αυτό το κύριο με το Μουντιάλ, θετικά ή αρνητικά. Δύο πρόσωπα που παίζουν στο Μουντιάλ και μονοπολούν το ενδιαφέρον είναι φυσικά ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντίνος Σούπερστάρ, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Σούπερστάρ. Δύο τεράστια ονόματα φυσικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που νομίζω ότι θα μείνουν στην ιστορία, έχουν μείνει ήδη στην ιστορία και θεωρούνται από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Σε ηλικίες 39, αν δεν κάνω λάθος, ο Μέση, 41 ο Ρονάλντο. Και παίρνουν μέρος στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας τους. Νομίζω έχουν σπάσει αυτό το ρεκόρ και ο Μέση το έσπασε κιόλας και τη σκόραρε μετά σε αυτήν την ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Κάποιοι είναι με το Μέση και δεν γουστάρουμε τίποτα το Ρονάλντο, οι άλλοι είναι με το Ρονάλντο και δεν γουστάρουμε τίποτα το Μέση. Μέχρι τώρα γινόταν με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Υπάρχει όμως μια νέα διεθνής μελέτη που αξιολογεί αυτή τη σύγκριση με κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Επιστήμονες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Nanyang της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν έρευνα σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους σε 26 χώρες σχετικά με τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή. Και σήμερα με αυτή τη μελέτη η απάντηση μπορεί να αποκαλύψει τις πολιτικές σας πεπιθήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι προτιμούν το Μέση τείνουν να έχουν πιο φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις. Αντίθετα, όσοι προτιμούν τον Ρονάλντο τείνουν να έχουν πιο συντηρητικές απόψεις. Ο Μέση και ο Ρονάλντο προβάλλουν πολύ διαφορετικές δημόσιες εικόνες. Ο Μέση συνδέεται συνήθως μια πιο ήσυχη και ομαδική εικόνα, ενώ ο Ρονάλντο είναι γνωστός για την ανοιχτή έκφραση της φιλοδοξίας του και τον εορτασμό της ατομικής επιτυχίας. Οι άνθρωποι ενδέχεται να έλκονται περισσότερο από τον παίκτη, του οποίου η δημόσια εικόνα ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες αξίες τους, εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας, Δ.Κ. Σαϊφουντίν Αχμέντ. Ο Ρονάλντο και ο Μέση, οι οποίοι αγωνίζονται με τις εθνικές ομάδες φυσικά στο Μουντιάλ, απολαμβάνουν τεράστια δημοτικότητα. Συνολικά οι πολίτες σε 11 χώρες αξιολόγησαν πιο θετικά το Ρονάλντο, ενώ σε 8 χώρες υπήρξε μεγαλύτερη προτίμηση προς το Μέση. Στις υπόλοιπες 7 χώρες δεν καταγράφηκε στατιστικά σαφής υπεροχή κάποιου από τους δύο. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονταν ως πιο φιλελεύθεροι έτειναν να προτιμούν το Μέση, ενώ όσοι είχαν πιο συντηρητικές απόψεις προτιμούσαν τον Ρονάλντο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή, ενημερωτική όμως. Δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία, να ασχοληθούμε λίγο με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους, και μάλιστα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ένας δύσκολος σταυρόλεξο. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν λίγα πράγματα παραπάνω από εμάς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Έτσι, θα πάμε στη συνέχεια και σε μηνύματα επί προσωπικού.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Πικέρμη, στην περιοχή Διόνη και η Ξύλα, εντός οικοπαιδικού χώρου. Επί τόπου σπέβδουν 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί βοριάδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια Σύρου προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σε κίτρινο συναγερμό είναι μεταξύ άλλων περιοχών σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, στερα από πολύ ωραία ανάκριση, έσπασε και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός τη δολοφονία της 45χρονης, η τύχη της οποίας αγνοείται από το Μάιο. Ο καθομολογίαν δολοφόνος υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία εντοπίστηκε το πρωί από τις αστυνομικές αρχές. Βρέθηκε θαμμένη σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του 43χρονου. Η 45χρονη γυναίκα φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυριστεί ότι τσακώθηκε με τη 45χρονη για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι, αλλά οι αρχές βλέπουν κίνητρο ερωτικής φύσης. Ξεκίνησαν πριν από λίγο στην Ελβετία τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Κατάρ σε ρόλο μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνί μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο, προειδοποιεί το Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία, όπου βρίσκεται από χθες και η Ιρανική αντιπροσωπεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν για την εξουδετερώση των απειλών στο Λίβανο. Σύσσωμη Ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί ότι το Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα και φέρνει στο φως τη βαθιά δυσαρέσκεια των Ισραηλινών για την διαχείριση της σύραξης. Στις κυβερνητικές δράσεις και την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα, Πόσο Κάνεις, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει Λατή το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε το Πασόκ. Μία 60χρονη νέη οδηγός που 18 Ιουνίου πάτησε με το αυτοκίνητό της στο σκυλάκι στη Γαστούνη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο αφήνοντάς το αβοήθητο. Ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου, σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Φέρεται μάλιστα να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε ότι πέρασε με το γιο ταχύ πάνω από το άτυχο ζώο, αλλά φοβήθηκε και έφυγε. Σφοδρό κύμα καύσων απλύτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο για περίπου ακόμη μια ώρα, 3 και 5 πρώτα λεπτά, βαρύ μεσημέρι Κυριακής, 21 Ιουνίου. Ευχόμαστε ότι καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελίσσεται και να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σήμερα. Να θυμόμαστε με αγάπη εκείνους που έχουν φύγει, να αγαπάμε και να τους το δείχνουμε εκείνους που βρίσκονται ακόμα στο πλευρό μας. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ στην παρέα μας με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες. Τις θέλουμε και αυτές. Και τις διαφωνίες τις θέλουμε, γιατί χτίζουμε ένα διάλογο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Σε κάποια συμπεράσματα που μπορούν να μας φανούν χρήσιμα και σε κάποια κοινά συμπεράσματα. Έτσι, αν δεν οχυρωθεί ο καθένας πίσω από τη δική του αποψάρα. Ο Νερ Παπάκη, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, ένα δύσκολο θέμα για όλους εμάς τους μιμημένους και βάζω και τον εαυτό μου σε αυτούς. Γι' αυτό όμως πάντα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα και μπορούν να φωτίσουν κάποιες επιμέρους πλευρές των ζητημάτων αυτών. Γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Δαρδανό, είναι εκδότης του Gutenberg και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου, καθώς ο ΟΣΔΕΛ διοργανώνει μια ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή του στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Κύριε Δαρδανέ, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Εγώ μπερδεύτηκα και μόνο που διάβασα τον τίτλο της ημερίδας, να σας πω την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, αν αύριο το, να σας ξεμπερδέψω. Ναι. Αν αύριο το πρωί σας λέγανε ότι όλα τα σπίτια κατάσχονται και θα μπορείτε να παίρνετε ενίκιο από τα σπίτια σας, θα το δεχόσασταν?
0: Αν τα δικά μου, μου λέγανε θα μου κατασχέσουν
1: όλα,
0: τα σπίτια.
1: Ολονών τα ολονών. Σπίτια κατάσχονται.
0: Ναι. Και?
1: Θα το δεχόμασταν?
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό συνέβη με τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί η ιδιοκτησία,
0: ναι,
1: ορίζεται σε φυσική ιδιοκτησία, χωράφια, σπίτια, αυτοκίνητα, και σε πνευματική ιδιοκτησία, βιβλία, εικόνες, βίντεο κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος είναι πολίτης, δηλαδή έχει δικαιώματα, μόνο αν έχει ιδιοκτησία. Φανταστείτε έναν άνθρωπο χωρίς καμία ιδιοκτησία. Αυτό συνέβη με την τεχνητή νοημοσύνη. Κλέψανε σε ένα βράδυ μέσα από τα πειρατικά site, τα ρώσικα, τα ουκρανικά, όλα τα βιβλία, όλες τις εικόνες, όλες τις ταινίες, και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κυβερνάει τα πάντα.
0: Έχω αυτή την εντύπωση, ως μη μιμημένος στον χώρο, έχω την εντύπωση ότι έτσι και αλλιώς ο χώρος των πνευματικών δικαιωμάτων ήταν ένας δύσκολος χώρος και δύσκολος στη διαχείρισή του, και τώρα, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ζούγκλα. Αυτό που μας περιγράφεται.
1: Γι' αυτό τον παραλληλίζω με τον χώρο της φυσικής ιδιοκτησίας, mm-hmm, για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Αν δηλαδή αύριο το πρωί όλα τα σπίτια μας στο κτηματολόγιο δεν μας ανήκανε, ολονών τα σπίτια, φαντάζεστε τι φρίκι θα νιώταμε όλοι. Το ίδιο συνέβη ένα πρωί με όλους τους συγγραφείς, με όλους τους εκδότες, που τα βιβλία, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα έργα τέχνης, το σινεμά, τα πάντα, ξαφνικά τα πήρε η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες, τα πήρανε πειρατικά. Βουτήξανε, θα λέγαμε.
0: Τα κλέψαν ουσιαστικά, έτσι. Τα κλέψαν.
1: Εκπαιδεύσανε το μοντέλο, το οποίο τώρα χρησιμοποιούμε. Οπότε, αν κάποιο φτιάχνει ένα εξώφυλλο βιβλίου με τεχνητή νοημοσύνη, να ξέρει ότι χρησιμοποιεί ένα σύστημα που έχει κλέψει την υπηρεσία κάποιου άλλου.
0: Και πώς τώρα, πώς μπορεί να γίνει να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση από τον χώρο του βιβλίου και του τύπου?
1: Είναι γεωπολιτικό θέμα, καταρχάς, για να πάμε στο μακρόκοσμο.
0: Ναι.
1: Η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει δικαιώματα σε κανέναν. Εκεί, ξέρετε, η ιδιοκτησία είναι κατεργημένη.
0: Δεν υπάρχει σαν έννοια, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Στη Δύση όλα αυτά ανήκουν σε τρεις ανθρώπους στην Καλιφόρνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι χρησιμοποιούμε, και εγώ που σας μιλάω, την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που θέλει να αυξήσει την παραγωγικότητά του που δεν τη χρησιμοποιεί. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ιδιοκτησία. Και αν θέλουμε να την καταργήσουμε, πρέπει να ξέρουμε τις συνέπειες. Αν αύριο το πρωί όλοι χάσουν το σπίτι τους, τι συνέπειες θα έχει? Ο συγγραφέας έχει το φυσικό του σπίτι και το πνευματικό του σπίτι. Το φυσικό σπίτι είναι με τα τούβλα, Το πνευματικό σπίτι είναι το βιβλίο, το κείμενο.
0: Και θα πει ένας κακοπροαίρετος που μας ακούει, αυτό γιατί να με αφορά εμένα για τον συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Ή για τον ποιητή, ή για τον μουσικοσυνθέτη, ή για όλους τους ανθρώπους της πνευματικής δημιουργίας.
1: Ζούμε σε καπιταλισμό, δηλαδή δεν ζούμε σε κομμουνισμό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος που θα μας το πει, ακόμα και ο άνθρωπος που πιστεύει στον κομμουνισμό, πουλάει, θα γράψει ένα βιβλίο και θα σπράξει δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν θα πει τα χαρίζω τα δικαιώματα. Το ότι εισπράττουμε δικαιώματα γράφοντας ένα βιβλίο συμβαίνει επειδή αναγνωρίζεται κάποια ιδιοκτησία.
0: Ότι είναι, είναι δικό μας
1: πόλεμο. Αν καταργηθεί αυτή η ιδιοκτησία, που είναι κατάκτηση αιώνων ανθρώπινης δημιουργικότητας, δεν είναι ότι ξαφνικά σήμερα το πρωί σκέφτηκα κάτι, είναι βιβλία που γράφτηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και κάποια βιβλία από την αρχαιότητα συνεχίζουν να έχουν σήμερα αξία. Που σημαίνει ότι η ανθρώπινη διανόηση είναι αυτή που έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ιδιοκτησία τριών εταιριών και της κυβέρνησης της Κίνας, απειλεί τον άνθρωπο δημιουργό. Γιατί σου λέει δεν χρειάζεται ο άνθρωπος, τα κάνει όλα αυτόματα το μηχάνημα. Με ποιο τρόπο τα κάνει αυτό το μηχάνημα αυτόματα? Κλέβοντας σε μεγάλο ποσοστό δικαιώματα ανθρώπων που δούλεψαν αιώνες πριν για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια κινητοποίηση και μια νομοθέτηση που θα βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση.
1: Μπράβο.
0: Μια τιτάνια προσπάθεια απαιτείται.
1: Ήδη η Anthropic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Αμερική, έφτιαξε ένα μοντέλο που σπάει όλες τις τράπεζες, όλα τα νοσοκομεία, όλα το FBI, το CIA, τα πάντα. Και ο Τραμπ το απαγόρευσε την προηγούμενη εβδομάδα. Απαγόρευσε δηλαδή να κυκλοφορεί αυτό το μοντέλο της Anthropic. Άρα καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει ένας ιδιώτης που έχει ένα λογισμικό που μπορεί να σπάσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα τα συστήματα άμυνας. Άρα μιλάμε για ένα υπερόπλο που ναι, μπορεί να κάνει καλό στην ανθρωπότητα, αρκεί να έχει δημόσιο έλεγχο. Και αυτοί τους οποίους το υλικό το έχουν πάρει, να έχουν ένα πολύ αξιοπρεπές, αλλά πολύ αξιοπρεπές εισόδημα. Άρα στον ΟΣΔΕΛ για αυτά τα θέματα και για άλλα πολλά θα μιλήσουν μερικοί από τους κορυφαίους ομιλητές την άλλη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα,
0: αύριο, στις 29 του μήνα,
1: στην ΕΣΥΕΑ, 10:30 το πρωί με 3, που θα γίνει μια ημερίδα, όποιος θέλει να ακούσει την τελευταία λέξη της σύγχρονης, της ελληνικής οπτικής στην τεχνητή νοημοσύνη, θα έρθει να μας ακούσει. Μιλάω και εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ και ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου. Είμαι πρόεδρος των εκδοτών Ελλάδας. Οπότε θα σας πω και από την πλευρά των εκδοτών και από την πλευρά των δημιουργών και από την πλευρά της επιστήμης. Σήμερα η επιστήμη παράγει από τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ένα άρθρο για το πώς θα εξελιχθεί η υγεία μας αύριο το παράγει το μηχάνημα. Πόσο εμπιστοσύνη θα του έχουμε? Είναι τεράστια τα θέματα, καταλαβαίνετε.
0: Και πολύ δυστοπικό όλο αυτό που περιγράφουμε και είναι σήμερα.
1: Γι' αυτό σας καλούμε να έρθετε. Πρώτον, οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται. Βασικός κανόνας, γιατί τους εκλάπει η περιουσία. Δεύτερον, αυτή η αμοιβή πρέπει να γίνεται από οργανωμένα συστήματα, όπως είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, ΟΣΔΕΛ, που εποπτεύεται από τον νομοθέτη, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, δεν είναι ένας αυθαίρετος οργανισμός. Πρέπει να γίνεται συντεταγμένα αυτό. Τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, το δυτικό κόσμο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια απειλή για την ιδιοκτησία, όπως έγινε ας πούμε στην οικονομική κρίση, που άπειροι άνθρωποι χάσανε την ιδιοκτησία τους, σωστά?
0: Υποτιμήθηκε η περιουσία τους, ναι βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο. Αντίστοιχο πράγμα συμβαίνει, χωρίς να θέλω να βάλω παραλληλισμούς ή αντιστοιχίες, αλλά αντίστοιχο πράγμα συμβαίνει στην πνευματική ιδιοκτησία, που εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια συγγραφείς μέσα σε ένα βράδυ είδαν το βιβλίο τους να αναπαράγεται παράνομα από τα μαντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πλέον έχουν την πλήρη ιδιοκτησία όλης της πνευματικής δημιουργίας. Αν ζούσαμε, κοιτάξτε, αν ζούσαμε σε ένα πλήρως ελεύθερο καθεστώς όπου δεν υπήρχε ιδιοκτησία σε κανέναν όμως, το δεχόμουν. Από τη στιγμή όμως που την δικιά μου ιδιοκτησία και την ιδιοκτησία εκατομμυρίων ανθρώπων την εκμεταλλεύονται τρεις άνθρωποι στην Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας, τότε έχω θέμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαρδανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά
1: μια. Σας καλώ την άλλη Δευτέρα 29, 9, 10 και μισή στην ΕΣΥΑ να ακούσετε την κορυφή των Ελλήνων διανοητών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και γιατί μας αφορά όλους. Δεν είναι μόνο θέμα δημιουργών.
0: Βέβαια, βέβαια, είναι αυτό θέμα, είναι το σημαντικό.
1: Είναι πολιτικό θέμα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Δαρδανός, εκδότης του Gutenberg και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, του ΟΣΔΕΛ, για την ημερίδα που διοργανώνει ο οργανισμός την επόμενη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, όχι αύριο, την επόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, στην Ένωση Συντακτών στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20 στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατόπιν εγγραφής με πάρα πολλούς εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές στα πάνελ, αφενός πάνελ βιβλίου, πάνελ τύπου, χώροι που έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από αυτό, όπως από αυτή την υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ακριβώς μας το περιέγραψε ο κύριος Δαρδανός. Πάμε σε τραγουδί για τον πατέρα πάλι, λόγω της ημέρας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό η ώρα θα είναι ακριβώς 3:20. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Βλέπω έχει αρκετό ενδιαφέρον για εσάς. Είχε αρκετό ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε τον κύριο Κώστα Δαρδανό νωρίτερα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, με αφορμή αυτή την ημερίδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου που διοργανώνεται την επόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, στην Ένωση Συντακτών σε Ακαδημίας 20, με δωρεάν συμμετοχή, έτσι, αρκεί να εγγραφείτε στη σχετική λίστα των ανθρώπων που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν κορυφαίους και από το χώρο του βιβλίου και από το χώρο του τύπου που θα μιλήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα και για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες. Θα πάμε στη συνέχεια σε αυτά, στα μηνύματά σας. onerpapaki@alfaradio.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες ακόμα και οι διαφωνίες σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίγκο.
7: Να μαθαίνουμε για κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίσουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημερό απόγευμα σε όλους. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται η σημερινή Κυριακή, να έχετε περάσει όσο γίνεται πιο ξεκούραστα το Σαββατοκυριακό σας και να έχετε απολαύσει τους αγαπημένους σας ανθρώπους και τις αγαπημένες σας ασχολίες, έτσι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Κυκλοφοριακά δεν υπάρχουν, είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν θα ζοριστείτε πουθενά. Και είπαμε, έτσι, αν είμαστε έξω, αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι για ένα μεζεδάκι και τα λοιπά και οδηγούμε, δεν πίνουμε. Αυτά νομίζω δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια ή μάλλον χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια. Καλησπέρες. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον Στάθη. Μας λέει πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον θέμα αυτό που συζήτησαμε νωρίτερα με τον κύριο Δαρδανό για τα τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες προκλήσεις, τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα πνευματικά δικαιώματα, μάλλον, και τις προκλήσεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Επιβάλλεται, λέει ο Στάθης, να μπουν ισχυροί νομικοί περιορισμοί στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χωράνε δικαιολογίες τύπου δεν μπορούμε, η αγορά είναι ελεύθερη, αφού εδώ δεν είναι θέμα αγοράς, αλλά διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων του πολίτη που παράγει πνευματικό έργο. Γενικά μιλώντας, αν εξαιρέσουμε τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει επιφέρει μεγάλα ωφελήματα για τον άνθρωπο. Αντίθετα, μπορεί να κάνει νοθρούς στους δημιουργούς, φυγόπονους στους μαθητές και φοιτητές και τελικά να οδηγήσει το μυαλό σε συνταξιοδότηση σε εισαγωγικά. Καλύτερα να έλειπε η ευρεία χρήση της τουλάχιστον, λέει ο Στάθης. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι ένα δεκανίκι που σιγά σιγά γενικά η τεχνολογία και ό,τι μας διευκολύνει, δεν ξέρω αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η γενίκευση, ό,τι σε διευκολύνει σου στερεί από την προσπάθεια να φέρεις εις πέρας ένα έργο. Το λέω σε πολύ πιο απλή τώρα κλίμακα από την τεχνητή νοημοσύνη, που πολλές φορές, ξέρετε, τα μεγέθη και τα θέματα που άπτονται όλες αυτές τις διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να τα συλλάβει ακόμα ο εμάς των αδαών, έτσι. Αλλά για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο. Έχεις μέσα όλα σου τα τηλέφωνα που χρειάζεσαι για να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους, είτε για τις οικογένειες, είτε για τη δουλειά σου κτλ. Δεν τα απομνημονεύεις πια. Σε διευκολύνει το κινητό τηλέφωνο. Εάν όμως δεν το έχεις, το μυαλό σου δεν λειτουργεί για να κρατήσεις τη μνήμη του αυτό. Το τηλέφωνο της Πόπης. Το GPS... μας πάει πια στον προορισμό μας και δεν ξέρουμε πια να κινηθούμε. Παλιότερα, εμείς τουλάχιστον το προλάβαμε, έτσι, οι πατεράδες μας, φυσικά ήταν ενδεχομένως και μικρότερες οι πόλεις, δεν υπήρχε τόσο πολύ κυκλοφορία, αλλά συνοριόντουσαν μεταξύ τους, έλα θα πας εκεί, θα στρίψεις το φανάρι που θα δεις εκεί το τάδε αυτό, θα έρθεις έτσι και από εδώ, εκεί πρόσεχε γιατί πρέπει να κάνεις αναστροφή, δεν επιτρέπεται η αναστροφή. Εξηγούσαν ο ένας τον άλλον ένα δρομολόγιο από μνήμης. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό. Μπορεί να πηγαίνεις στο ίδιο μέρος συνέχεια και δεν χρειάζεται να το απομνημονεύεις γιατί θα το βάλω στο GPS. Εγώ χθες το βράδυ είχα πάει σε έναν κολλητό φίλο στα Βρυλίσια που έχω πάει άλλες 3-4 φορές στο σπίτι του. Έχει μετακομίσει πρόσφατα και έχω πάει άλλες 3-4 φορές στο σπίτι του. Το παραδέχομαι. Δεν θυμόμουν τη διαδρομή. Δεν οδηγώ κιόλας, αλλά θέλω να πω δεν θυμόμουν ότι βγαίνουμε στην Πεντέλης και κάνουμε εκεί δεξιά και. Τίποτα, γιατί λέω ήμουν επαναπαυμένος. Θα το βάλουμε στο μηχάνημα, την οδό και θα μας βγάλει. Αυτά όλα προκαλούν ατροφία όμως στις δικές μας νοητικές λειτουργίες. Καλησπέρα στο Σπύρο από το κομπότι της Άρτας. Από το υπέροχο κομπότι της Άρτας, έστω και αν δεν το έχω επισκεφθεί. Καλησπέρα στον Απόστολο. Νομίζω, λέει, πως μετά τα χ χρόνια συγγραφής δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Είναι έτσι? Δυστυχώς δεν την προλάβα την ερώτηση για να τη θέσω στον κύριο Δαρδανό νωρίτερα. Απόστολε, καλησπέρα και σε έναν φίλο ακροατή που είχε επικοινωνήσει εδώ μέσω mail μαζί μας. Διαβάζω το μήνυμα γιατί είναι για το ίδιο ζήτημα. Για ρωτήστε, λέει, οι εκδότες και οι δισκογραφικές που εισπράττουν τη μερίδα του λέοντος τι κάνουν για το δημιουργό και τα δικαιώματά του στη δημιουργία. Λέω, φίλος ακροατής, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την πνευματική δημιουργία που συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Δαρδανό. Πάμε στραγουδάκι, πάμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3.30. Άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε όπως πάντα με λίγο περισσότερο πολιτισμό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Πιο προσωπικά μπορούμε να τα λέμε στο Messenger, Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός showman. Δεν ξέρω αν τον αποδέχετε, ο Ζερόμ Καλούτα, για ένα open air party που έχουμε προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή. Κύριε Ζερόμ, αγαπητέ Ζερόμ, καλησπέρα.
3: Αγαπητέ Νικόλα, καλησπέρα και σε σένα. Αποδέχομαι με μεγάλη τιμή και ταπεινότητα τον όρο showman που μου αποδίδεις.
0: Εγώ και το κοινό, έτσι.
3: Όλο το κοινό.
0: Και δεν ξέρω τώρα αν προτιμάς ένα τραγουδιστή ή στόχης, ηθοποιό στόχης. Τι προτιμάς περισσότερο, έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση?
3: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι στο κάθε μέρος που βρίσκομαι να παίρνω την ιδιότητα του μέρους, που δηλαδή με χαμελέοντας. Πώς όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα φοράμε μαγιό και δεν φοράμε σακάκι, έτσι και εγώ πάνω στη σκηνή μπορώ να πω ιστορίες, είτε τραγουδώντας, είτε με πρόζα και χορεύοντας αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα την ερχόμενη Παρασκευή τι έχει το μενού. Βλέπω εδώ πέρα έχετε τρελές διαθέσεις.
3: Το μενού της Παρασκευής είναι ωραίο, σύνθετο και παγκόσμιο. Αρχικά επιστρέφουμε με live στην Αθήνα μετά από αρκετούς μήνες λόγω πολλών υποχρεώσεων. Θα κάνω το live μου στη Στοά Culture, εκεί στο Άπες Ματζόγλου, πάνω από το Θέατρο Τέχνης. Θα κάνουμε εκεί, θα είμαστε εμείς και τα αστέρια. Και θα έχω και άλλα αστέρια πάνω στη σκηνή μαζί. Mm-hmm. Τη Ροζάνα Μαϊλάν που είναι από την Κούβα και θα μας δώσει αυτό το χρώμα στο live μας. Όπως και την Αλεξάνδρα Σιετή που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, μας έχει κατακτήσει την καρδιά. Και αυτά τα κορίτσια θα είναι μαζί μας εκεί για να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο στο live το δικό μας.
0: Με πολύ καλή διάθεση, με πολύ κέφι, έτσι, και χορός φαντάζομαι στο μενού τουλάχιστον για το κοινό.
3: Ο χορός ποτέ δεν λείπει και υπάρχει και άπλα εκεί πέρα για να μπορέσει ο καθένας να τελειοποιήσει τις φιγούρες του και να μοιραστεί μαζί μας όλο αυτό που θα συμβαίνει.
0: Να σε ρωτήσω, τι άλλα σχέδια έχουμε για το καλοκαίρι, Ζερόμ?
3: Το καλοκαίρι μας βρίσκει σε περίοδο περιοδίας, όπου με το «εγώ θα σας τα πω», την επιθεώρηση του

0: Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Κάνουμε κάποιες πιάτσες στην Αθήνα και θα ξεκινήσουμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρέπει να βγούμε κάποια στιγμή σε άλλη σύνδεση να τα πούμε και για αυτή την παράσταση, έτσι, Ζερόμ.
0: Θεωρώ ότι μία από τις επόμενες συνδέσεις που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι διαζώσεις. Να είμαι εκεί πέρα μαζί στο στούντιο. Φαντάζομαι θα έχεις και υπέροχο air condition, θα δροσίζεσαι και να σου πω όλα όσα θέλεις να μάθεις.
1: Έγινε, δεσμεύομαι. Λοιπόν, Ζερόμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους και όλες την Παρασκευή στο Ακάλτσο.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Ζερόμ Καλούτα, showman, έτσι, και με πάρα πολλές ιδιότητες μπορείς να τον δεις, και ως ηθοποιό και ως τραγουδιστή, στο έθριο της ΟΑΣ Κόλτσου, στο κέντρο, εκεί στην, στο ΟΑΠΕΣ Πεσμαζόγλου 5. Είσοδος είναι από το θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν, έτσι, από εκείνη. Είσοδος για την ερχόμενη Παρασκευή. Ένα τρελό party live, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, στο κέντρο της Αθήνας, για την Παρασκευή το βράδυ. Τους καλεσμένους, τις καλεσμένες σας ακούσατε, νομίζω θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλησπέρες να πούμε τώρα. Όχι, δεν θα πω καλησπέρες τώρα, δεν θα πω τώρα καλησπέρες. Θα μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα μου επιτρέψεις, Πόπη. Όχι τίποτα άλλο, γιατί είμαι και λίγο ξεχασιάρης, όπως ξέρεις. Λόγω ηλικίας, καταλαβαίνεις, σιγά σιγά. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία, αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από 18 έως 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση, με μεγάλο χωρικό τη ΔΕΗ, ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Είπαμε σήμερα, πειράξαμε λίγο τη λίστα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας, όσοι ακόμα τους έχετε, να τους αγαπάτε και να τους το δείχνετε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει παρέλθει προπολού ο καιρός που οι μπαμπάδες ήταν οι απρόσιτοι, που ούτε εξέφραζαν την αγάπη τους, ούτε ήθελαν να εκφράζουν οι άλλοι την αγάπη τους προς εκείνον. Νομίζω τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν στρογγυλέψει λίγο αυτές οι γωνιές της παλιότερης, εν πάση περιπτώσει, ελληνικής κοινωνίας. Εγώ τουλάχιστον είμαι μπαμπάς αγκαλίτσας, το λέω έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όσοι τους έχετε, να τους αγαπάτε, να τους δείχνετε το σεβασμό που τους αξίζει και να τους υπολογίζετε και να μοιράσετε μαζί τους πράγματα. Όσοι δεν τους έχετε, να τους θυμάστε φυσικά με αγάπη. Είναι ένα τραγούδι που ανακάλυψα πρόσφατα, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Από τον Πάνο το Βλάχο, το ανακάλυψα πρόσφατα και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Αλφα Radio 989.

Πια μετράω στο εκατό. Δεν ουρλιάζω όταν φοβάμαι. Μου είχες δείξει πως να ξυριστώ.

0: Μα ποιος ξέρει να κάνει παπάδε.
1: Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πρόσφατα σας είπα το ανακάλυψα από τον Πάνο Βλάχο και είπαμε την αφορμή της ημέρας του πατέρα να το μοιραστούμε. Λοιπόν, δεν θα πάω σε καλησπέρες, θα πάω μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν θέλω να σας υπενθυμίσω αυτά που, μάλλον να πούμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που είπαμε στην αρχή, για το μαύρο κουτί της γης. Είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε ένα αεροσκάφος το οποίο πάει ντουγρού, που λέγανε στο χωριό μου, για τη συντριβή. Η διαφορά ποια είναι? Ότι υποτίθεται ότι μπορείς να κάνεις κάτι εσύ στο πιλωτήριο, η ανθρωπότητα εννοούμε, αλλά επιλέγεις να μην κάνεις. Γιατί? Για να μην θυσιάσεις το χρήμα και την ευκολία σου. Ουσιαστικά αυτό είναι το ρεζουμέ. 4 χρόνια μετά την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών κατασκευής, ανακοινώθηκε ότι ένας επαναστατικός σε σχεδιασμό αλλά και χαρακτηριστικά μηχανισμός που θα συλλέγει δεδομένα για την αρνητική επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στη γη, είναι έτοιμος να ξεκινήσει να λειτουργεί. Πρόκειται για μια κατασκευή στα πρότυπα των μονόλιθων, των μυστηριωδών στυλών προηγμένης τεχνολογίας που είχε εγκαταστήσει μια πανάρχια εξωγήινη φυλή στο ηλιακό μας σύστημα, στο διαστημικό έπος Οδύσσια του Διαστήματος του Άρθουρ Κλάρκ. Η κατασκευή αυτή χαρακτηρίστηκε από τους εμπνευστές της ως το μαύρο κουτί της γης, λειτουργώντας με τρόπο ανάλογο με τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων. Πρόκειται για ένα μονόλιθο από ατσάλι που θα καταγράφει καθημερινά μια σειρά από δεδομένα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικότερα με την καταστροφή που συντελεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη. Το επάνω μέρος του κουτιού θα συνδεθεί με ηλιακούς συλλέκτες, δίνοντάς του μια πηγή ενέργειας όσο λάμπει ο ήλιος. Η ηλιακή ενέργεια θα τροφοδοτεί στη λήψη επιστημονικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων και της θερμοκρασίας της θάλασσας, της όξυνσης των ωκεανών, των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα, της εξαφάνισης των ειδών και των αλλαγών στη χρήση γης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα, ένας αλγόριθμος θα λαμβάνει υλικό σχετικά με την κλιματική αλλαγή από το διαδίκτυο, όπως τίτλους εφημερίδων και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος του εγχειρήματος είναι η συλλογή και η διασφάλιση σε αυτή την ειδικά σχεδιασμένη για αυτό το σκοπό συσκευή όλων των απαραίτητων δεδομένων, ώστε να γνωρίσουν οι επόμενες γενιές τα πεπραγμένα των προηγούμενων. Είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη ότι θα υπάρχουν επόμενες γενιές. Ο μήκος 10 μέτρων μονόλιθος έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις φυσικές καταστροφές και να λειτουργεί με ηλιακή και θερμική ενέργεια. Αυτό το μαύρο κουτί της κλιματικής εξέλιξης της γης είναι προϊόν συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, της Εταιρείας Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Clemente BBDO, της μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Russer Lab και του Ιδρύματος Earth Black Box Foundation. Θα τοποθετηθεί κοντά στο Queenstown, που είναι μια ιστορική πόλη εξόρυξης χαλκού και χρυσού, χτισμένη σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα της άγριας δυτικής ακτής της Τασμανίας, που περιβάλλεται από τα τραχιά όρη Owen και είναι γνωστή για το εντυπωσιακό σεληνιακό τοπίο, δίνοντας έτσι ένα απόκοσμο χαρακτήρα στο εγχείρημα και θυμίζοντας το μονόλιθο που εμπνεύστηκε ο Άρθουρ Κλάρκ. Είπαμε, προσδεθείτε, απολαύστε τη διαδρομή όσο απομένει και από ό,τι φαίνεται η ανθρωπότητα δεν ελπίζει στη διάσωση παρά στην καταγραφή των δεδομένων της καταστροφής.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Έχουμε περίπου 13 λεπτά ακόμα στην σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Πριν πάω σε καλησπέρες σε προσωπικούς στα δικά σας μηνύματα, να σας υπενθυμίσω ότι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Στρασβούργο, Κολομάρ και τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας με εικόνες βγαλμένες από καρτποστάλ. Και μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές και ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Καλοκαιρινές εμπειρίες, γεμάτες εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την ασφάλεια του Versus Travel. Αλφα Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναή Νέγκα. Οι ακροατές στέλνουν το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στον φίλο τον Γιώργο που δεν εκκρεμεί και ένα μήνυμα που μας είχε στείλει νωρίτερα που λέγαμε για το θέμα το δημογραφικό και για τη γύρανση του πληθυσμού που δεν υπάρχουν γεννήσεις με αφορμή τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Φιλοξενήσαμε και τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, τον καθηγητή δημογραφίας. Και λέει ο Γιώργος, και μετά βγαίνει ο Στουρνάρας στο Στουρνάρι και λέει ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν λεφτά για τους συνταξιούχους. Βρέθηκε η λύση, όμως έχουν βάλει και δουλεύουν. Είδες, ο καπιταλισμός έχει για όλα λύσεις. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Γιώργος αναφέρεται και στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Δαρδανό και λέει ότι ο Μπρέχτ αντιμετώπισε την πνευματική ιδιοκτησία με μεγάλη ειρωνία. Ως μαρξιστής θεωρούσε τα πνευματικά δικαιώματα αστική ιδεολογία και ληστεία της συλλογικής γνώσης. Πρακτικά υιοθετούσε μια ανοιχτή στάση βασισμένη στην ελεύθερη διασκευή και στην ενσωμάτωση ιδεών από προγενέστερους συγγραφείς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν δίστασε ποτέ να αντιγράψει. Η στάση του ως δημιουργού πίστευε ότι η τέχνη ανήκει σε όσους την έχουν ανάγκη και ότι οι δημιουργοί πρέπει να δανείζονται ελεύθερα ο ένας από τον άλλον. Χρησιμοποιούσε συχνά υλικό από άλλους, όπως ο Φρανσουά Φιγιόν και ο Τζον Γκέι, για να φτιάξει τα δικά του έργα, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα επίσης στον Στάθη. Όχι, καλησπέρα, το έχουμε πει πολλές φορές την καλησπέρα μας. Μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαφορά από άλλα τεχνολογικά αγαθά. Το τηλέφωνο του αυτοκίνητου σε διευκολύνουν. Με τεχνητή νοημοσύνη όμως μιλάμε για δεκανίκη του μυαλού και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά όταν τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στα χέρια επιχειρηματικών κολοσσών. Και μας λέει κιόλας, προφανώς μια λεπτομέρεια από τη Ρόδα για ένας φίλος ακροατής και ο Στάθης την γνωρίζει και μας τη μεταφέρει και τον ευχαριστούμε, ότι τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν για 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Έτσι, στην Ελλάδα ρυθμίζονται από τον νόμο Τάδε, δεν χρειάζεται να πω τώρα το όνομα, είναι από την εποχή του πατέρα Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η Εύη, την καλησπέρα μας. Τι γλυκός και ταλαντούχος καλλιτέχνης ο Καλούτα, μας λέει, που τον φιλοξενήσαμε νωρίτερα τον Ζερόμ Καλούτα με αφορμή την εμφάνισή του την ερχόμενη Παρασκευή στη Soa Culture. Ήμουν έτοιμο, λέει, να σου προτείνω το τραγούδι του Βλάχου και με πρόλαβες. Λογικό, λέει, έχουμε ίδιες προτιμήσεις. Είδες, σε πρόλαβα. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται, Εύη. Και η Χριστιανά, καλησπέρα. Πολύ ωραίο το τραγούδι του Βλάχου. Λέει, ευχαριστούμε. Τη άρεσε το τραγούδι αυτό που άκουσαμε νωρίτερα. Μπαμπάδες, ένα καινούργιο τραγούδι του Πάνου Βλάχου. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Άλλη καλησπέρα έχουμε. Κάτσε να ψάξω όλους τους διάβλους επικοινωνίας. Καλησπέρα και στη Θεανό που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει: δεν είπες για το Μητσοτάκη. Ναι. Είπα σήμερα, ρε παιδί μου, Κυριακή, ρε, να κάνω λίγο, έτσι, πώς το λένε, αποτοξίνωση. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής είχε στείλει ένας φίλος εδώ, νομίζω ο Στάθης, ξεκίνησε με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Εντάξει, επιμένει για το πόσο κάνει, για την, ότι η πλατφόρμα θα βοηθήσει να ρυθμίσουμε τα θέματα, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Παραδέχεται ότι δεν καταπολεμάται έτσι η ακρίβεια, δεν μας λέει πως καταπολεμάται, εν πάση περιπτώσει, γιατί μόνο η κυβέρνηση, το κράτος, οι κυβερνήσεις μπορούν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο. Το είδατε και αυτή την υπόθεση με το εκεί στη Γαστούνη με το αυτοκίνητο που παρέσυρε το σκυλάκι, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, κυκλοφόρησε και το βίντεο στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα sites, και είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, λες τι κάτω ψυχιά μπορεί να είναι αυτή που κουβαλάς επάνω σου για να κάνεις κάτι τέτοιο. Η δικογραφία θα αποσταλήσουν εισαγγελέα. Η αστυνομία αναμένεται να πάρει κατάθεση. Εξηγήσει ουσιαστικά από τη γυναίκα, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφορο και δεν μπορεί να συλληφθεί. Και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας για την ποινική αντιμετώπιση της. Ο εισαγγελέας που θα παραλάβει τη δικογραφία, έτσι. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε άμεσα σε έρευνα για το περιστατικό αυτό στη Γαστούνη, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται από το σημείο. Φυσικά έχει προκληθεί κύμα οργής και συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και νομίζω απολύτως λογικό, και αναρωτιέσαι, παιδί μου, όχι μόνο με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, με πάρα πολλά περιστατικά πια που στολίζουν σε εισαγωγικά την δημοσιογραφία μας, πόσο σκατόψυχοι έχουμε γίνει. Τι φταίει γι' αυτό, δεν θα σας πω. Πείτε, βρείτε εσείς γιατί. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Θα τα πούμε το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε εδώ. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας μουσική ανάσα. Σαν σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε το 1950 ένας πολύ μεγάλος, μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Παλιά λέγανε ο Bruce Springsteen της Ελλάδας. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά, ρε παιδί μου. Γιατί να μην λέμε δηλαδή ο Bruce Springsteen ότι είναι ο Βασίλης Παπακουσταντίνου της Αμερικής? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι του λείπει του Παπακουσταντίνου? Ένας ρόκερ, αιώνιος ρόκερ, που έχει, νομίζω, καταγραφεί στη συνείδηση και της δικής μας γενιάς. Μεγαλώσαμε στις συναυλίες του και πλέον δεν αντέχουμε να πηγαίνουμε γιατί πονάει η μέση μας. Ο ίδιος παραμένει στη σκηνή και κάνει τα τρελά του, αλλά και η νεότερη γενιά έχει απήχηση και στη νεότερη γενιά ο Παπακουσταντίνου, και έτσι νομίζω γίνεται με τους μεγάλους καλλιτέχνες και με τα μεγάλα τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς, με κορυφαίους, έτσι δεν το συζητάμε. Επιλέξαμε ένα για να τα ακούσουμε.
2: Αλφα Radio 989.
8: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Αυτό το ερώτημα το έχετε απαντήσει ποτέ? Τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες? Μήπως και το ίδιο το όνειρο μια μικρή νοθεία είναι? Ή μεγάλη? Ποιος ξέρει. Ας μην το φιλοσοφήσουμε όμως, γιατί έρχονται ειδήσεις. Και οι ειδήσεις δεν χωράνε φιλοσοφία. Όχι η Βασιλική Γιούτση. Η Βασιλική Γιούτση χωράει πολύ φιλοσοφία. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι δικαιούμε. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύουμε μαζί. Έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα. Γεράσαμε.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Για μένα λέω, για σένα. Ούτε για την Πόπη. Λοιπόν, κάπως εδώ τελειώνουμε και σήμερα στον Alpha Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμή ήταν στις μουσικές επιλογές, με κάποιες δικές μου παρεμβάσεις σήμερα λόγω της ημέρας του πατέρα. Μένετε συντονισμένοι. Φυσικά, δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Πρώτα απ' όλα με το καλό να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, να ήταν όσο γίνεται πιο ξεκούραστο και αναζωογονητικό μπορούσε να είναι. Καλή δύναμη από αύριο στις εργασιακές υποχρεώσεις. Μπορεί κάποιοι να ξεκινάτε και διακοπές, γιατί όχι, να περάσετε καλά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ θα είμαστε στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας, 4 με 6 το απόγευμα, και φυσικά το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Ιουλίου. Όχι, παραμένει Ιουνίου το επόμενο. Όχι, παραμένει Ιουνίου το επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Το τελευταίο του Ιουνίου θα
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μετά θα πούμε καλό μήνα. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο στην Ελβετία οι τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ σε ρόλο μεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μίλησε για πρόοδο στις συνομιλίες. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ είχε μεταδώσει επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Κατασβέστηκε η φωτιά στο Πικέρμι στην περιοχή Διόνη σε οικοπαιδικό χώρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Μήνυμα μέσω του 112 είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια. Λίγη αύριο προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, στερα από πολύ ωραία ανάκριση, έσπασε και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός στη δολοφονία της 45χρονης. Υπέδειξε το σημείο που έθαψε την άτυχη γυναίκα. Η σωρός της βρέθηκε το πρωί, θα μένει σε προχωρημένη σύψη, σε χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του 43χρονου. Η 45χρονη φέρει μαχαιριές στη θωρακική χώρα και χτύπημα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με τη 45χρονη για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι, αλλά οι αρχές βλέπουν κίνητρο ερωτικής φύσης. Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν αυτό που έδειξε πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος. Σε αυτό φαίνεται Σταυρούλα να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι και να φεύγει. Ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Στις κυβερνητικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η νέα πλατφόρμα, όσο κάνει, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την αγορά και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει, δηλαδή το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών 7 μηνών βρέφος οικογένειας Ρωμά, το οποίο φέρει κατάγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το μωρό έπεσε από την κούνια. Νεκρή βρέθηκε το πρωί στο κρατητήριο του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου, 34χρονη, η οποία πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει τον αηγέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η γυναίκα είχε έρθει με μεταγωγή χθες στο Ηράκλειο, καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σηκώθηκε στη διάρκεια της νύχτας για να πάει τουαλέτα και επέστρεψε να κοιμηθεί, αλλά το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Φως τα αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Μία 60χρονη είναι η οδηγός που στις 18 Ιουνίου πάτησε με το γιο ταχύτη στο σκυλάκι στη Γαστούνη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο αφήνοντάς το αβοήθητο. Φέρτε να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε ότι πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από το άτυχο ζώο, αλλά φοβήθηκε και έφυγε. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις. Και ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκη Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες και σε όλους. Κυρίες πάντα προηγούνται. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ ωραία διάθεση. Άλλη μια ωραία καλοκαιρινή Κυριακή στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Alpha Radio 989 με Σταμάτη Καλούτσο στη ρύθμιση του ήχου και Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε στη συντροφιά μας από όπου και αν μας ακούτε. Περιμένουμε να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας και θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που είναι πολύ hot, να το πω έτσι δημοσιογραφικά, αυτές τις μέρες, αυτό το τελευταίο διάστημα, και αφορά στους λεγόμενους προβλεπτικούς δείκτες στον καρκίνο των οοθικών. Οι προβλεπτικοί βιοδείκτες τι είναι? Είναι κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, αν δεν κάνω λάθος, θα τα συζητήσουμε τώρα στη συνέχεια, οι οποίοι δείχνουν, βοηθάνε τους ειδικούς και να επιλέξουν τη θεραπεία για τις ασθενείς τους, αλλά και γενικώς για να έχουν μια μεγαλύτερη, πώς να το πω, γνώση και περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του νοσήματος. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία είναι η υπεύθυνη και η ιδρύτρια της ομάδας ασθενών Ερυφύλη. Κυρία Παπαγεωργίου, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα που αφορά στους βιοδείκτες, με δεδομένο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει βγάλει εδώ και αρκετό καιρό ένα ΦΕΚ και αυτό που περιμένουμε είναι να ξεκινήσει η αποζημίωση αυτών των βιοδικτών. Ωστόσο, εσείς ως ασθενείς έχετε κάποιες επισημάνσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ΦΕΚ. Πάμε να μας τα πείτε λίγο και να μας τα εξηγήσετε από την αρχή.
1: Ναι. Καταρχάς να σας πω λίγα πράγματα για τον καρκίνο των οθικών.
0: Βέβαια.
1: Ο καρκίνος των οθικών είναι ένας καρκίνος ο οποίος γενικά είναι δύσκολος, γιατί δεν διαγνώσκεται αρκετά έγκαιρα. Το λόγος είναι γιατί τα πολλά από τα, πώς το λένε, τα συμπτώματα που έχει εύκολα θεωρούνται ότι
0: μπερδεύονται,
1: θεωρούν ότι είναι κάποιος άλλος καρκίνος, ότι είναι από το έτερο κτλ. Όμως και οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι των γυναικών που διαγνώσκονται είναι σε προχωρημένο στάδιο. Θεωρείται ότι είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στον καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως. Δηλαδή, και είναι ένας καρκίνος ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλος, έχει τόσο ποσοστό στο πόσες διαγνώσκονται με αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι το 20% των γυναικολογικών καρκίνων και παρόλα αυτά είναι τόσο ψηλά στις αιτίες θανάτου.
0: Ακριβώς, γιατί διαγνώσκεται με καθυστέρηση και επειδή μπερδεύονται τα συμπτώματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και να σκεφτείτε ότι γύρω στο 3% άμα διαγνωστεί αργά, δεν θα κάνει μετάσταση ή υποτροπή. Δηλαδή το υπόλοιπο 97 θα κάνουν, το οποίο είναι φοβερό σαν νούμερο. Έτσι.
0: Ναι, τεράστιο νούμερο. Πού δίνει συνήθως μεταστάσεις αυτός ο καρκίνος?
1: Αυτός δίνει μεταστάσεις και συνήθως στον πνεύμονα, και αυτό οφείλεται στο εξής, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Όλοι ξέρουμε πλέον από τον καρκίνο του μαστού τον φρουρό λεμφαδένα. Στον καρκίνο των οθικών αυτός ο φρουρός συνήθως είναι κοντά στο διάφραγμα, γι' αυτό δίνει και στους πνεύμονες. Όμως, επειδή πολλά από τα χειρουργεία που γίνονται δεν γίνονται από εξειδικευμένο γυναικολόγο ογκολόγο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά και τα έχει σε καθημερινή, η εμπειρία του είναι σε καθημερινή βάση, δεν κάνουν το σωστό φρουρό λεμφαδένα. Καταρχάς δεν ξέρουν όλοι να κάνουν φρουρό λεμφαδένα για να τον βρούνε. Οπότε αφήνουν κομμάτια, αφήνουν δηλαδή ίσως όργανα τα οποία έχουν σε κυταρικό επίπεδο κάποιο καρκίνο, και οπότε και γι' αυτό κάνει και τις υποτροπές. Επίσης το άλλο που λένε είναι ότι ο καρκίνος των οθικών, καλό είναι να βγει όλος ο καρκίνος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βγει το 100% του καρκίνου από τη γυναίκα. Λοιπόν, και από αυτές τώρα, περίπου το 20% έχουν κάποιες μεταλλάξεις, όπως και κληρονομική βάση,
0: ναι,
1: που είναι αυτό το BRCA 1, BRCA 2, που ξέρουμε και από τον καρκίνο του μαστού.
0: Τα γνωστά γονίδια για τον καρκίνο του μαστού. Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο αυτό όντως φαίνεται, στο, όπως σας άκουσα που είπατε, στις αιματολογικές.
0: Ναι.
1: Όμως δεν φαίνεται μόνο εκεί, και αυτό είναι το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και ένα άλλο γονίδιο, το HRD, το οποίο είναι ομόλογους κάτι, τέλος πάντων, το οποίο βασικά όμως είναι η ανεπάρκεια των κυττάρων να επιδιορθώνουν το DNA. Έτσι.
0: Ας μην μπαίνουμε σε τόσο τεχνική λεπτομέρεια. Εμένα με ενδιαφέρει το πρακτικό κομμάτι για τους βιοδείκτες,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι αυτό που σας καίει ως ασθενής, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Όχι, αυτό όμως είναι πολύ βασικό. Είναι, αυτή είναι η ανεπάρκεια φαίνεται μόνο στον ιστό του καρκίνου των οθικών. Δηλαδή στην αιματολογική εξέταση δεν φαίνεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, οπότε οπωσδήποτε πρέπει να γίνει η εξέταση αυτή για το HRD, το οποίο είναι ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση,
0: ναι,
1: στον ουθό, στην ώρα της διάγνωσης. Δηλαδή,
0: άρα είναι άλλου τύπου εξέταση αυτή, είναι βιοδείκτης που δεν είναι μέσω αιματολογικής εξέτασης, είναι με screening.
1: Όχι, ούτε με screening. Αρχικά είχε βγει ένα FEC πριν κάποια χρόνια που έλεγε για το BRCA 1, BRCA 2 για το αίμα.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε γίνει όλη η επιστημονική κοινότητα και εμείς σαν σύλλογοι ασθενών κτλ. Ζητάγαμε να γίνεται και η εξέταση στον ιστό,
0: ναι,
1: αυτό το HRD,
0: ναι,
1: το οποίο βγήκε σε αυτό το τελευταίο FEC, ότι γίνεται να γίνεται και αυτή η εξέταση το HRD στον ιστό. Δηλαδή,
0: για να αποζημιώνεται και πλήρως ουσιαστικά.
1: Για να αποζημιώνεται,
0: ναι,
1: και πλήρως, ναι. Όμως, όπως το έχει γράψει το FEC, δεν έχει το HRD το λέει με έναν τρόπο, με μια εξέταση, τέλος πάντων, η οποία για κάποιο λόγο δεν κατάλαβα και εγώ και τη διάβασα όλο το FEC. Μόνο στο HRD το έχει, σε mm-hmm. κανέναν άλλον, και ο οποίος δεν είναι σωστός, δεν είναι ενδεδειγμένος από τις παγκόσμιες και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν λένε αυτόν. Οι κατευθυντήριες, οι παγκόσμιες, λένε τον έναν τύπο που λέγεται NGS, τέλος πάντων, τον οποίο τον έχουν το FEC σε όλους τους άλλους βιοδείκτες, εκτός από το HRD.
0: Άρα λείπει, μισό λεπτό, γιατί έχω λίγο μπλεχτεί και δεν έχω καταλάβει. Άρα, για τη συγκεκριμένη κρίσιμη εξέταση που είναι στον ιστό, που μας είπατε ότι έχει να κάνει και με κάποιες μεταλλάξεις και είναι κομβικής σημασίας για τον καρκίνο των οθικών. Αναφέρεται αυτό στο καινούριο FEC. Υπάρχει όμως κάποιο εκφραστικό λάθος ή κάτι που να υπολείπεται? Θα έπρεπε να υπάρχει μια προσθήκη, αυτό λέτε? Για να καταλάβω.
1: Να υπάρχει άλλος τρόπος. Η μεθοδολογία του ελέγχου είναι.
0: Άλλος τρόπος εξέτασης, δηλαδή,
1: εξέτασης,
0: να υπάρχει.
1: Ναι, είναι με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Όπως γίνεται διεθνώς, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όπως γίνεται διεθνώς, ακριβώς. Και επίσης στο FEC γράφει να είναι προχωρημένος καρκίνος οθικών χωρίς ανταπόκριση σε χημειοθεραπείες με πλατίνα και PARPin και επιτός, τέλος πάντων, και αυτούς τους αναστολής PARP. Όμως οι διεθνείς πάλι κατασυντήρες οδηγίες λένε ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε όλες τις γυναίκες, γιατί από την πρώτη στιγμή, γιατί υπάρχει μια θεραπεία η οποία ενδείκνυται από το κράτος και υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία,
0: mm-hmm.
1: και η εξέταση που την ορίζει δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου, τώρα δεν υπάρχει με τον σωστό τρόπο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, θα κάνουμε την αναγκαία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφοντας θέλω να μου πείτε εσείς, ως Σύλλογος Ασθενών Ερυφύλη, εάν έχετε ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Υγείας και σε τι κινήσεις έχετε ήδη προχωρήσει. Μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σήμερα θίγουμε ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους ασθενείς με καρκίνο. Συζητάμε για τους προβλεπτικούς βιοδείκτες, δηλαδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες εξετάσεων οι οποίοι και βοηθούν στην διάγνωση αλλά βοηθούν πάρα πολύ και στο να γίνει εφαρμοστεί η ιατρική ακριβίας, δηλαδή να γίνει κάθε θεραπεία ενδεδειγμένα για τον εκάστοτε ασθενή. Σήμερα έχουμε πιάσει τον καρκίνο των οθικών. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία είναι η ιδρύτρια της ομάδας ασθενών Ερυφύλη και υπεύθυνη του συγκεκριμένου συλλόγου και μιλάμε για το θέμα. Μας λέγατε λοιπόν, κυρία Παπαγεωργίου, ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσθήκες στο ΦΕΚ που έχει βγάλει πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας για την αποζημίωση και τον τρόπο ακριβώς που πρέπει να γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Εσείς έχετε ενημερώσει αρμοδίως το γραφείο του Υπουργού για το θέμα?
1: Ναι, εμείς έχουμε στείλει ένα δελτίο, μια επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και προς τον ΟΠΗ μετά το Πάσχα, που στο οποίο τους γράφουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, mm-hmm. γιατί και εμείς σαν σύλλογος, να σας πω, ας πούμε στα ιδρυτικά μας μέλη έχουμε γιατρούς, έχουμε συνεργαζόμαστε με επιστήμονες για αυτά τα θέματα, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και με τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα και ξέρουν ακριβώς, έχουμε στείλει μια επιστολή στο Υπουργείο Υγείας και όπως σας είπα και στον ΕΟΠΗ, όπου δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση, να πω την αλήθεια, μόνο από τον ΕΟΠΗ λάβαμε.
0: Πότε το στείλατε αυτό?
1: Και κοντά στο Πάσχα, mm-hmm. έχουμε για αρκετό καιρό, το οποίο ο ΕΟΠΗ μας απάντησε ότι εμείς τα σώμαστε μαζί με τους γενετιστές και και την ΕΟΠΕ, τους παθολόγους ογκολόγους, αλλά και ότι προσπαθούμε να φέρουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες ζητάτε κι εσείς. Τέλος πάντων, και εμείς αυτό που ζητάμε είναι βασικά όχι να γίνουν προσθήκες, να γίνουν οι σωστές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να γίνει και η συνεννόηση με τα κέντρα που θα κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Γιατί ακόμα και αυτό, δηλαδή ακόμα και η τιμή της εξέτασης αυτής, πρέπει να είναι μια τιμή η οποία να είναι προσοδοφόρα για το εργαστήριο για να την κάνει, γιατί αλλιώς πάλι θα πέσει στην πλάτη της ασθενούς να κάνει την εξέταση αυτή, η οποία είναι κέρια για τη σωστή θεραπεία της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πάρει τη σωστή θεραπεία, και το κράτος κερδίζει. Έτσι, γιατί δεν θα ξοδευτεί σε μία λάθος θεραπεία και θα κάνει ένα κύκλο θεραπείων που είναι λάθος, για να κάνει μετά τη σωστή, θα έχουν εξοδευτεί χρήματα και πόροι που δεν χρειάζεται.
0: Οι συγκεκριμένοι βιοδείκτες μπορούν να δείξουν εύκολα, τι λέει η διεθνής εμπειρία, τις μεταλλάξεις αυτές, άρα δηλαδή να προχωρήσει ο γιατρός ακόμα πιο βαθιά στο νόσημα, στη μορφή του νοσήματος που έχει κάποια ασθενής, και άρα να λάβει στη συνέχεια και τις πιο σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία.
1: Ακριβώς τώρα μιλάμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, την τελευταία χρόνια, την εξειδικευμένη, την προσωποποιημένη, την θεραπεία. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν και είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουν και οι ασθενείς που ζητάνε, που θα δουν τον ογκολόγο τους την πρώτη φορά, ότι να ρωτήσουν αν υπάρχει εξειδικευμένη, δηλαδή αν υπάρχει κάτι στο δικό τους είδος καρκίνου που μπορεί να απαιτεί μια θεραπεία πολύ πιο συγκεκριμένη και πιο προσωποποιημένη στο δικό τους είδος καρκίνου,
0: ναι,
1: για να έχουν την καλύτερη δυνατόν να ζήσουν περισσότερο, να χαρούν τη ζωή τους καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Έχουμε χάσει ανθρώπους οι οποίοι αργήσανε, κάναν λάθος επιλογές στην αρχή, δεν πήγαν στο σωστό γιατρό, δεν γίνανε οι σωστές επιλογές θεραπείας. Και είναι δηλαδή σε εμάς που γνωριζόμαστε και μας ενώνει μία άλλη σχέση, είναι χτύπημα στην καρδιά κάθε φορά που ακούμε, ναι, για κάποια ασθενή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς πώς και ξεκινήσατε να φτιάξετε την Ερυφύλη?
1: Εγώ έχω διαγνωστεί με καρκίνο του ενδομητρίου το 2011, ευτυχώς είναι πολλά χρόνια πίσω, είμαι καλά. Το οποίο επίσης, ας πούμε, καρκίνο ενδομητρίου συνήθως παθαίνεις όταν είσαι μετά την εμμηνόπαυση και τα λοιπά. Εγώ ήμουν 45 τότε, οπότε ήταν κάτι διαφορετικό. Και μετά που πέρασαν τα 5 χρόνια στη συζήτηση με τον γιατρό μου, μου πρότεινε αυτός, βασικά, να σας πω την αλήθεια, που είναι ο γυναικολόγος μου, να κάνουμε μια ομάδα για τους γυναικολογικούς καρκίνους, γιατί δεν υπήρχε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε μόνο για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Τέλος πάντων, αρχικά κάναμε αυτή την ομάδα που ήμασταν κάτω από την ομπρέλα του ΚΕΦΗ, που ήταν για όλους τους καρκίνους ένας σύλλογος, είναι. Αλλά τώρα, 2 χρόνια τώρα, μαζί με κάποιες άλλες κουπέλες που ήμασταν εκεί, αποφασίσαμε και συνιδρύσαμε, βασικά, είμαι συνιδρύτρια, συνιδρύσαμε την Ερυφύλη, που είναι μόνο για τους γυναικολογικούς καρκίνους, γιατί θέλουμε κάπως να καλύψουμε το κομμάτι αυτό της ενημέρωσης, της υποστήριξης και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γυναίκες που νοσούν με γυναικολογικό καρκίνο, που ακόμα υπάρχει στίγμα γι' αυτό. Να σκεφτείτε, ας πούμε, για τον καρκίνο του μαστού, η καμπάνια για να αρχίσει ο κόσμος να το συνηθίσει έχει αρχίσει από το 60. Δηλαδή είναι 60 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσος χρόνος πήρε για να αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για καρκίνο του μαστού.
0: Ολόκληρες δεκαετίες.
1: Βέβαια. Έτσι, mm-hmm. Και να μην ντρεπόμαστε. Και βέβαια που ακόμα υπάρχουν γυναίκες, αλλά τέλος πάντων που ντρέπονται. Οπότε σκεφτείτε ότι και για το γυναικολογικό καρκίνο, που τέλος δεν φαίνεται, γιατί όμως κάνεις μια θερεκτομία δεν το βλέπει κανένας. Mm-hmm. Εσύ το ξέρεις ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο και βασικά εσύ έχεις μια... κάτι λείπει, υπάρχει ένα κενό μέσα mm-hmm. σου που έχει να κάνει και με τη φύση σου, που είναι πολύ σημαντικό, και επειδή δεν φαίνεται, δεν το λες. Και ναι, το κρατάς μέσα σου μόνη. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες σε 35 τους, ξέρω εγώ, αναγκάστηκαν να κάνουν στερεκτομή και δεν θα κάνουν παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλάζει όλη τους η ψυχοσύνθεση και πολλά πράγματα. Και αυτές οι γυναίκες δεν έχουν κάπου να ακουμπήσουν. Δηλαδή πολλές φορές με τις κοπέλες που είμαστε στο Δέλτα Σίγμα, λέει κάτι μία και το καταλαβαίνουμε αμέσως. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι και το νόημα της ύπαρξης των συλλόγων ασθενών. Να ξέρει ότι κάποιος ότι δεν είναι μόνος. Κύριε Παπαγεωργίου, αν θέλετε μια καταληκτική πρόταση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρονικό μας πλαίσιο. Και να σας χαιρετήσω.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα για να πούμε και κάτι τόσο σημαντικό. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της. Είμαστε όλες εδώ και είτε όσο ό,τι και αν ξέρει καθεμία, με τον τρόπο της μπορεί να βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Χάρη Χινιάδη με ευτήρα γυναικολόγο αναπαραγωγής. Καλησπέρα κύριε Χινιάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Καζαφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλείτε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, θέλω να μιλήσουμε αυτή τη φορά για το υπερηχογράφημα Ντόπλερ και να λύσουμε όλες τις απορίες για γυναίκες που είναι είτε ένα βήμα πριν από την επίτευξη της εγκυμοσύνης, είτε διανύουν τις πρώτες ημέρες. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναλύουμε τη σημασία των εξετάσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Φυσικά, ναι. Είναι κάτι που ενδιαφέρει τις γυναίκες πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι, σωστό. Οπότε είναι νομίζω σημαντικό να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι ακριβώς κάνει αυτή η εξέταση.

0: πότε γίνεται και τι μας δείχνει.
1: Φυσικά. Να πούμε καταρχήν το εξής, ότι το φαινόμενο Doppler είναι κάτι στο οποίο βασίζεται όλη η λειτουργία των υπερήχων, είτε γυναικολογικών είτε άλλων. Mm-hmm. Ουσιαστικά η κεφαλή του υπερήχου στέλνει ένα σήμα και αυτό το ανακλάται και γυρνάει προς τα πίσω, όπου και μετατρέπεται σε εικόνα την οποία βλέπουμε στον υπερήχο μας. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε Doppler, εννοούμε την μελέτη της ροής κυρίως των αγγείων μέσα, του αίματος μέσα στα αγγεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο αν έχουμε αυξημένες αντιστάσεις στα αγγεία και καλά χαρακτηριστικά της ροής και τις καμπύλες που προκύπτουν από αυτά, και με αποτέλεσμα να μπορούμε να δούμε με βάση κάποια σταθερά που έχουμε, κάποια χαρακτηριστικά σταθερά, αν είναι φυσιολογική ή παθολογική η ροή αυτή. Στην περίπτωση της εγκυμοσύνης, το πρώτο ντόπλερ ουσιαστικά για τη ροή των αγγείων το κάνουμε νωρίς στην αρχική διαφάνεια, mm-hmm. όπου μετράμε τις αντιστάσεις, το pulsatility index όπως το λέμε, δηλαδή τον δείκτη παλμικότητας στις μητριές αρτηρίες. Οι μητριές αρτηρίες είναι αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη μήτρα με αίμα.
0: Άρα δηλαδή βλέπουμε αν η μήτρα τροφοδοτεί με αίμα το υποανάπτυξη έμβριο.
1: Σωστά. Βλέπουμε δηλαδή από εκεί και μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε αυξημένη πιθανότητα για τη γυναίκα να εμφανίσει προεκλαμψία mm-hmm. ή ανεπάρκεια στον πλακούντα και κατ' επέκταση να έχουμε ένα παιδί το οποίο κυρίως στο δεύτερο ή στο τρίτο τρίμηνο να μην αναπτύσσεται σωστά, σύμφωνα πάντα με τις καμπύλες που περιμένουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν συνέχεια, η πρώτη μας επαφή στην εγκυμοσύνη είναι
1: με το φαινόμενο Doppler, όπως mm-hmm. το φανταζόμαστε, που χρησιμοποιούμε το φαινόμενο Doppler για τον έλεγχο της ροής των αγγείων, είναι αυτό. Στην αρχή
0: εξωτερικά της γίνεται αυτό. Εννοώ, θέλω να πω πάνω στην κοιλιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Διακοιλιακά.
0: Διακοιλιακά σημαίνει πάνω στην κοιλιά.
1: Ναι, ναι, από την κοιλιά. Από mm-hmm. την κοιλιά.
0: Ωραία.
1: Σπάνια κάνουμε έλεγχο για αγγεία διακολπικά.
0: Ναι.
1: Δεν βολεύει πολύ. Καμιά φορά πολύ πολύ προχωρημένη χείς να ελέγξουμε λίγο τις εγκεφαλικές αρτηρίες του παιδιού αν το κεφάλι είναι χαμηλά, αλλά πολύ σπάνια το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία συνεχίζουμε να παρατηρούμε τις μητρίες αρτηρίες και τις αντιστάσεις τους με βασικό έλεγχο Doppler επίσης στη διάρκεια της χείσης αμέσως μετά το β' επίπεδο που γίνεται γύρω στις 22 εβδομάδες. Κάνουμε πρακτικά και ένα τρίπλεξ καρδιάς του εμβρίου, έτσι, mm-hmm. έχουμε συνεργάτες παιδοκαρδιολόγους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό και έτσι πέραν του β' επίπεδου που ελέγχουμε τις βασικές λειτουργίες της καρδιάς ανατομικά, κάνουμε τρίπλεξ καρδιάς όπως κάνουμε και σε εμάς τους μεγάλους. Μας κάνει ο καρδιολόγος μας πλέον στα τσεκά που κάνουμε καθώς μεγαλώνουμε. Κάνουμε και στα παιδιά ανέλεγχο προκειμένου να δούμε πιθανές ανομαλίες καρδιαγγειακές οι οποίες δεν είναι εύκολο να φανούν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν και εκεί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το φαινόμενο Doppler για τον έλεγχο της ροής του αίματος μέσα στα αγγεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ελέγχουμε αν οι βαλβίδες της καρδιάς λειτουργούν σωστά, πώς φεύγει το αίμα από την καρδιά κλπ. Και εν συνεχεία αυτό που λέμε έλεγχο Doppler και εννοούμε για την εγκυμοσύνη είναι μεταξύ 28 και 32 εβδομάδων κάνουμε έναν έλεγχο τόσο των μητριών αρτηριών που ήδη αναφέραμε, αλλά επίσης ελέγχουμε τη ροή του αίματος στον ομφάλιο λόρο του παιδιού, δηλαδή πώς τροφοδοτείται μέσα από τον πλακούντα το παιδί με οξυγόνο, γιατί υπάρχει κυκλοφορία της μαμάς,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι η γνωστή κυκλοφορία του κάθε ανθρώπου, και υπάρχει ένας, ας το πούμε, μετασχηματιστής, ένα interface το οποίο λέγεται πλακούντας και το οποίο σκοπό έχει να πάρει τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο από το αίμα της μαμάς και να τα φέρει στο παιδί μέσω του ομφαλίου λόρου προκειμένου αυτό να αναπτύσσεται φυσιολογικά. Αυτή τη ροή λοιπόν του αίματος στον ομφάλιο λόρο μέσα από τον πλακούντα την ελέγχουμε με το Doppler του ομφαλίου λόρου, το umbilical Doppler.
0: Ερώτηση.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, με συγχωρείτε,
1: ολοκληρώστε. Όχι, πείτε μου.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει να διαπιστωθεί μέσα από το φαινόμενο Doppler κάποιο πρόβλημα στον πλακούντα και στον ομφάλιο λόρο? Είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί συχνά? Και σε τι αφορά?
1: Στον ομφάλιο λόρο, θα πάμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούμε να δούμε κυρίως με την απεικόνηση του Doppler είναι να δούμε αν είναι περιτυλιγμένος ο πλακούντας γύρω από το λαιμό του παιδιού, για παράδειγμα.
0: Ο πλακούντας,
1: μία ή δύο φορές.
0: Όχι, ομφάλιος λόρος. Αυτό μας αγχώνει όταν είμαστε λίγο πριν να γεννήσουμε, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να είναι και δείκτης για κεσαρική αντί για φυσιολογικό τοκετό, σωστά?
1: Μπορεί, ναι. Μας δίνει μια εικόνα για το αν έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα ή μικρότερη το παιδί να κατέβει προς τα κάτω και να εμπεδωθεί, όπως λέμε, να κατέβει κοντά στο τράχυλο και έτσι να πάμε προς το κετό. Αυτό είναι μια εικόνα που έχουμε. Δεν μας αγχώνει όμως. Πολλές γυναίκες όταν τους λέμε ότι υπάρχει.
0: Είναι
1: μια
0: λίγο τρομακτικό πάντως, επειδή το έχω ζήσει, ξέρετε, επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά. Είναι αρκετά στρεσογόνο εκείνη την ώρα να σου πει ο γιατρός ότι το μωρό έχει τυλιχτεί με τον ομφάλιο λόρο, γιατί βάζει στο μυαλό σου ότι μπορεί να πνιγεί το μωρό. Τέλος πάντων, χίλια δύο.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτό όμως σενάρια. Ξέρουμε ότι το μωρό δεν πνίγεται.
0: Δεν πνίγεται.
1: Το μωρό δεν αναπνέει. Δεν αναπνέει όπως εμείς, οπότε αν έχει γύρω-γύρω τον ομφάλιο λόρο δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Ναι.
1: Ο ομφάλιος λόρος είναι αυτός ο οποίος παρέχει το οξυγόνο στο μωρό. Και έτσι το μωρό μπορεί να καταπίνει με το αμνιακό υδρό, αλλά δεν σημαίνει ότι ζει από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το μωρό ζει από το οξυγόνο που μεταφέρεται μέσω του ομφαλίου λόρου στον αφαλό του παιδιού. Άρα λοιπόν από εκεί παίρνει το οξυγόνο του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και φυσικά πάρα πολύ ατυχές να έχουμε τόσο μεγάλη και σφιχτή περιέλευση του ομφαλίου λόρου που τελικά να χάσουμε ένα παιδί. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχει η μαμά αν το παιδί είναι καλά είναι από τις εμπρικές κινήσεις. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάμε από τη μαμά κάθε φορά που τη βλέπουμε και αυτό που τη λέμε μια φορά την ημέρα να κάνει. Για να φτάσει στο σημείο ένα παιδί να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στην κοιλιά της μαμάς και τελικά να σταματήσει την καρδιά του επειδή είναι τόσο σφιχτός ο ομφάλιος λόρος. Σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Και πάντα όταν μια μαμά έχει αυτό που λέμε μειωμένες εμβρυγικές κινήσεις, πάντα το ελέγχουμε και πάντα ζητάμε να τη δούμε.
0: Όταν δεν κλωτσάει πολύ δηλαδή, για να το πούμε λίγο με απλά λόγια.
1: Σωστά.
0: Να το καταλάβουμε. Σε σχέση με τον πλακούντα, θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να διαπιστωθεί μέσα από το φαινόμενο Ντόπλερ?
1: Φυσικά. Εκτός από τον ομφάλιο λόρο, έχουμε και τη ροή του αίματος σε μια αρτηρία του εγκεφάλου που λέγεται μέσα εγκεφαλική αρτηρία. Μάλιστα, ο συνδυασμός των δύο μετρήσεων, ομφαλίου λόρου και μέσα εγκεφαλική αρτηρία, μας δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει ένας δείκτης δηλαδή που ακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε παιδιά τα οποία δεν αναπτύσσονται σωστά και βλέπουμε κάποια παθολογία στον ντόπλερ τους, τότε το επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά. Θεωρούμε ότι ένας καλός έλεγχος Ντόπλερ μας δίνει δυνατότητες ανάλογα με τις μελέτες για να είμαστε σίγουροι για το παιδί από 3 μέρες μέχρι και 2 εβδομάδες. Ανάλογα με την παθολογία που υπάρχει κατά από την κάθε γυναίκα και κάθε γυμοσύνη. Στην πραγματικότητα υπάρχει και το φαινόμενο Ντόπλερ και το καρδιοτοκογράφημα που κάνουμε προκειμένου να ξέρουμε ότι ένα παιδί είναι καλά. Όμως, μέσα από την κυματομορφή που βλέπουμε στον υπερηχό μας, το πώς δηλαδή ρέει το αίμα, πέρα από τα νούμερα, μπορούμε να ξέρουμε αν ένα παιδί κινδυνεύει ή όχι. Όταν δηλαδή δούμε ότι έχουμε παθολογική ροή του αίματος μέσα στον ομφάλιο λόρο ή και στην μέσα εγκεφαλική αρτηρία, τότε αποφασίζουμε να γεννήσουμε το παιδί ακόμα και την ίδια στιγμή. Δηλαδή, φεύγουμε από το ιατρείο και πάμε στο νοσοκομείο και κάνουμε μια επίκουσα εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας δεν κινδυνεύει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε δυνατότητες μέσα από το Ντόπλερ όχι μόνο να δούμε αν ένα παιδί είναι καλά, αλλά να κρίνουμε και για πόσο καιρό ακόμα θα είναι καλά και να κρίνουμε τέλος αν πρέπει να το βγάλουμε ή όχι μέσα από την κοιλιά προκειμένου να μην κινδυνεύσει καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι είναι ότι δεν κάνουμε τον έλεγχο Ντόπλερ μόνο μία φορά. Αλλά το κάνουμε τον έλεγχο Ντόπλερ, δηλαδή κοιτάμε τη ροή του αίματος μέσα στον ομφάλιο λόρο ή ακόμα και στη μέση εγκεφαλική, που τεχνικά ενδεχομένως είναι λίγο πιο δύσκολο για έναν γυναικολόγο που είναι εκπαιδευμένος στους περίχους, σε κάθε ραντεβού μετά από τις 24-26 εβδομάδες. Το γεγονός δηλαδή ότι βλέπουμε ένα καλό Ντόπλερ στις 28 εβδομάδες δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι καλή η ροή και τις επόμενες 10 εβδομάδες μέχρι να γίνεται το παιδί.
0: Είναι ένα ρίσκο, νομίζω, τελικά η εγκυμοσύνη σε όλες τις φάσεις. Υπό την έννοια δηλαδή ότι, μάλλον ρίσκο δεν είναι η σωστή λέξη, αλλά είναι μια κατάσταση που μπορεί να κρύβει εκπλήξεις δυστυχώς ενίοτε και δυσάρεστες. Οπότε εξού φαντάζομαι και η τόσο συχνή και συνεχής παρακολούθηση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή είναι μια εξέταση που είναι και πολύ ασφαλής από ό,τι καταλαβαίνω και τελείως ανώδυνη. Οπότε, αν είναι έμπειρος ο κλινικός γιατρός που θα την κάνει, είναι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, φυσικά για μας είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μας, ξέρετε, βλέπουμε, σώζουμε παιδιά τελευταία στιγμή, ας πούμε.
0: Έτσι,
1: ή καμιά φορά όταν παιδιά τα οποία είναι λιποβαροί, δεν παίρνουν βάρος κατά τη διάρκεια της εγγύησης και περιμένουμε να δούμε στην κυριολεξία πόσο είναι το απότατο ασφαλές σημείο στο οποίο μπορούμε να αφήσουμε την εγκυμοσύνη να εξελιχθεί. Το Ντόπλερ είναι ένας εκπληκτικός οδηγός για μας για το τι κάνουμε. Γιατί μπορούμε ένα παιδί που είναι πολύ προώρο, που είναι 28-29 εβδομάδων για παράδειγμα, μέσα από τα Ντόπλερ μπορούμε να δούμε πότε πόσο μάλλον μπορούμε να καθυστερήσουμε να το γεννήσουμε προκειμένου να οριμάσει και να πάρει λίγο βάρος παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και έτσι να μην κινδυνεύουμε. Είναι για μας μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία που μας δίνει το Doppler. Και όπως το είπατε, ειδικά το Doppler του εμφανίου λόρου είναι τεχνικά πολύ εύκολο. Φυσικά έχει τις απαιτήσεις του και τις περιγραφές του, αλλά είναι τεχνικά πάρα πολύ εύκολο. Και είναι ανώδυνο, δεν μπορεί να καθόλου. Μπορεί να γίνει όσες φορές θέλουμε. Δεν κινδυνεύει το παιδί από τους υπερήχους. Και μπορούμε να ταλαιπωρούμε με μια γυναίκα να έρχεται δύο φορές την εβδομάδα στο ιατρείο ενδεχομένως, αλλά η πληροφορία που παίρνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική για τον παιδί της.
0: Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Παντελής Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο κύριος Χάρης Χινιάδης είναι γυναικολόγος αναπαραγωγής με ευτήρας εξειδικευμένος σε ζητήματα υπογονιμότητας και είπαμε σήμερα να κάνουμε μια λίγο διαφορετική συζήτηση. Με αφορμή ξεκινάμε το υπερηχογράφημα Doppler και ευελπιστώ, κύριε Χινιάδη, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τις άλλες εξετάσεις και το πόσο σπουδαίες είναι κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης για να λύσουμε απορίες, γιατί νομίζω ότι αρκετές γυναίκες όταν είναι το πρώτο τους παιδάκι έχουν πάρα πολύ αγωνία και είναι σημαντικό να ξέρουν τι ακριβώς κάνει και πού ακριβώς βοηθάει η κάθε εξέταση. Τις καθησυχάζει νομίζω για την περαιτέρω εξέλιξη της εγκυμοσύνης.
1: Φυσικά. Όπως αναφέρατε πριν, η εγκυμοσύνη είναι μια περίπτωση γεμάτη εκπλήξεις. Ουσιαστικά εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι παρακολουθούμε ένα έμβριο όσο καλύτερα μπορούμε και το ελέγχουμε όσο καλύτερα μπορούμε, είτε αυτό αφορά γενετικά νοσήματα, είτε μορφολογικές, καρδιακιακές ή και άλλες ανομαλίες. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις όπου μπορούμε να επέμβουμε σε ένα έμβριο προκειμένου αυτό να ξεπεράσει κάποιον κίνδυνο ενώ βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Άρα λοιπόν η δουλειά του γυναικολόγου είναι να ξέρει ότι αυτό το έμβριο προχωράει κανονικά ή αν έχει προβλήματα όπως αναφέραμε πριν, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει.
0: Ναι. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι.
0: Ουσιαστικά δεν θέλει κάποια ειδική προετοιμασία αυτή η εξέταση ή θέλω να πω να είναι νηστική ενδεχομένως ή έγκυος ή κάτι τέτοιο.
1: Το ανάποδο. Ξέρετε, παλιά πριν έχουμε τα Doppler και όλα αυτά, κάναμε το λεγόμενο βιοφυσικό προφίλ, το οποίο ακόμα είναι αρκετά χρήσιμο μερικές φορές. Το βιοφυσικό προφίλ, πέρα από τον έλεγχο του Doppler, μετράγαμε και τις αναπνευστικές κινήσεις του παιδιού, γιατί το παιδί, παρόλο που είπαμε ότι δεν αναπνέει, κάνει κάποιες αναπνευστικές κινήσεις, δηλαδή πάλεται ο θωρακάς του, τις καταποτικές κινήσεις του παιδιού, γιατί το παιδί καταπίνει, και το βλέπουμε στον υπέρηχο, καταπίνει το αμνιακό υγρό. Το πόσες κινήσεις κάνει το ίδιο το παιδί, αυτό που είπατε πριν, όπως επίσης και την ποσότητα του αμνιακού υγρού, του υγρού που περιβάλλει το παιδί μέσα στον αμνιακό σάκο. Όλα αυτά μαζί με το Doppler και με την υφή του πλακούντα όπως φαίνεται στον υπέρηχο είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για μας, για να ξέρουμε αν ένα παιδί είναι καλά.
0: Πρέπει πλέον να είναι σε ηρεμία το έμβριο ή είναι όπως κάποια στιγμή παλιά, ας πούμε, είχα ακούσει ότι ένας γιατρός είχε συστήσει, ας πούμε, σε μια έγκυο να φάει κάτι γλυκό για να κουνηθεί το μωρό για να γίνει εξέταση. Αυτό είναι κάτι που γίνεται και τώρα?
1: Ναι, το κάνουμε αρκετά συχνά. Καμιά φορά βλέπουμε ένα παιδί. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουμε αυτό? Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί καμιά φορά ένα παιδί έχει μια στάση η οποία δεν βολεύει καθόλου στο να το δούμε εμείς μορφολογικά πώς είναι. Να δούμε καλά το πρόσωπό του, να δούμε καλά την καρδιά του, να δούμε τη σποντιλική του στήλη κλπ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλουμε ένα παιδί να κουνηθεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν για μας, καμιά φορά αυτό που λέμε, ειδικά οι εμβριομητρικοί γυναικολόγοι, στην ΟΑΕΠ δηλαδή, που κάνουν και τα β' επίπεδο και τις αθλητικές διαφάνειες, συνιστούν να φάει η γυναίκα κάτι, ενδεχομένως και με γλυκόζη, λίγη ώρα πριν από την εξέταση του β' επίπεδου, για παράδειγμα, η οποία είναι πολύ λεπτομερής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέσα στην εξέταση κανονικά, ελπίζοντας τη μετακίνηση του παιδιού.
0: Είναι από αυτές τις φορές που δεν θέλουμε το παιδί να μην είναι ζωηρό, μάλλον. Είναι από τις λίγες φορές που θέλουμε να είναι πάρα πολύ. Το αντίθετο, μάλλον. Ναι, συνήθως θέλουμε να είναι σωστά, να μην είναι. Σωστά. Ενώ εδώ ισχύει το αντίθετο. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να είναι δραστήριο μέσα στη μητέρα.
0: Και να είναι και σε συγκεκριμένη στάση, όπως μας εξηγήσετε, για να μπορέσει να γίνει η εκάστοτε εξέταση.
1: Υπάρχουν στάσεις μέσα στην θέση μάλλον του παιδιού, μέσα στην μήτρα, οι οποίες δεν είναι καθόλου βολικές για να δούμε ανατομικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, όταν συνήθως τα παιδιά κοιτάνε το κεφάλι προς τα κάτω, προς τον τράχυλο, προς την έξοδο του κόλπου. Τα παιδιά που έχουν τον ποπό τους, ας το πούμε, χαμηλά και το κεφάλι τους ψηλά, που λέμε ότι είναι σε ισχυακή στάση, είναι αρκετά δύσκολο να τα δούμε ανατομικά, κυρίως στο β' επίπεδο, αλλά και λίγο αργότερα. Άρα λοιπόν, ναι, εκεί θέλουμε να κουνιέται ένα παιδί προκειμένου να δούμε τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, έτσι, οι συνεργάτες μας και φίλοι μας, οι εμβριομετρικοί γυναικολόγοι, στη γυρολεξία βγάζουν ένα μάτι τους προκειμένου να είναι σίγουροι ότι αυτό που βλέπουν είναι το σωστό και το απεικονίζουν σωστά. Και να δώσουν στους γονείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και σε εμάς, προκειμένου να είμαστε ήσυχοι για το παιδί που κυφορείται.
0: Ναι. Άρα με τη βοήθεια του Ντόπλερ μπορεί να είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί και το φύλο του μωρού. Εντάσσεται σε αυτό το,
1: όχι,
0: το πλαίσιο. Όχι.
1: Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχει αυτό κάποια δεν έχει σχέση. Ξεχνάω γρήγορα. Ξέρετε, έχουν περάσει τώρα τα χρόνια και δεν το θυμάμαι
1: αυτό
0: καθόλου.
1: Τώρα που μου έρχεται στο μυαλό αυτό που είπατε, καμιά φορά τα παιδιά, όπως λύσονται γύρω από τον ομφάλιο λόρο, τον έχουν ανάμεσα στα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Εκεί καμιά φορά ο ομφάλιος λόρος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα ανδρικό μόρο, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: αλλά βάζοντας τον Ντόπλερ βλέπουμε αν πρόκειται για αγγείο ή όχι. Οπότε το απαντάμε.
0: Τουλάχιστον υπάρχει αυτό, γιατί παλιά, ας πω, όταν η δική μου μαμά ήταν έγκυος, με το χωνείο ο γιατρός προσπαθούσε να καταλάβει, τους είχε πει ότι είμαι αγόρι και βγήκα εγώ. Οπότε καταλαβαίνω ότι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε τόσες φοβερές εκπλήξεις. Κάτι είναι και αυτό.
1: Σπάνια, πολύ σπάνια.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω. Επειδή μου αναφέρατε προηγουμένως για την προεκλαμψία, που σχετίζεται, αν δεν κάνω λάθος, με την αρτηριακή υπέρταση, αλλά και για το διαβήτη της κύησης, θέλω να μου πείτε δύο λόγια και γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με το πώς βοηθάει η συγκεκριμένη εξέταση και ίσως και τι κίνδυνοι ελοχεύουν για την ανάπτυξη του εμβρίου.
1: Φυσικά, ο διαβήτης είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο διαβήτης κύησης είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συχνό, θα λέγαμε. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το Ντόπλερ αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουμε παιδιά στα οποία είναι διαβητικά, έχουν μεγάλη περιφέρεια κοιλιάς, περίμετρο κοιλιάς, έχουν πολύ αμνιακό υγρό. Αυτό το βλέπουμε και υποκειμενικά, δεν χρειάζεται καμιά φορά να μετρήσουμε. Πλέον έχουμε μεταφέρει την καμπύλη της σακχάρου που κάνουμε στην εγκυμοσύνη πολύ πιο νωρίς, από τις 25 εβδομάδες που κάναμε παλιά, την κάναμε στις 18 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει προσωπικό, ατομικό, ιστορικό ή οικογενειακό, μπορεί να την κάνουμε και με την έναρξη της κοίησης. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Και να επαναληφθεί, αν χρειαστεί, κύριε Χινιάδη.
1: Όχι τόσο. Πολύ σπάνια το παραλαμβάνουμε. Κάνουμε την γλυκοζηλιωμένη μας φερίνη αρκετές φορές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να δούμε αν υπάρχει ρύθμιση ή όχι. Αλλά αν δούμε κάτι παθολογικό, τότε παραπέμπουμε σε ενδοκρινολόγο, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει monitoring τη γλυκόζη 2 και 3 φορές την ημέρα. Και πολύ συχνά, και χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας γι' αυτό, χρησιμοποιούμε ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της κοίησης, προκειμένου να έχουμε πολύ καλά ρυθμισμένο το σάκρο της μαμάς.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την προεκλαμψία, ναι, είναι μια πάθηση η οποία ουσιαστικά δεν έχει θεραπεία. Η θεραπεία της προεκλαμψίας είναι η γέννηση του παιδιού. Έχει να κάνει
0: την προεκλαμψία
1: με το
0: την παθαίνει το παιδί ή η μαμά, ή μάλλον την παθαίνει μαμά. Το παιδί εξαιτίας της μαμάς. Α, okay.
1: Η μαμά εξαιτίας του πλακούντα, θα λέγαμε. Ο πλακούντας εκκρίνει κάποιες ουσίες οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ το σηκώτη, τα νεφρά της μαμάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένη αρτηριακή πίεση, κυρίως την διαστολική, και να έχουμε λευκοματουρία, δηλαδή να μην καθαρίζουν καλά τα νεφρά το αίμα και να φεύγει πρωτεΐνη μαζί με τα ούρα της μαμάς.
0: Άρα να είναι άλλο χρώμα ή να έχουν...
1: Όχι, είναι μετρήσιμα. Είναι μετρήσιμα σε μικροσκοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
1: δεν αλλάζει το χρώμα τόσο πολύ.
0: Uh-huh.
1: Και έτσι ουσιαστικά η αυξημένη αρτηριακή πίεση και η λευκοματουρία είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της προεκλαμψίας. Τώρα, η προεκλαμψία εμφανίζεται σε μικρές κοπέλες, εμφανίζεται όμως και σε μεγαλύτερες. Κυρίως σε μεγαλύτερες, και θα λέγαμε ότι εφόσον έχει ανέβει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών οι οποίες μένουν εγγύς, και το ξέρουμε αυτό,
0: mm-hmm.
1: ειδικά δε με την εξωματική που έχουμε πλέον γυναίκες οι οποίες φτάνουν μέχρι και την ηλικία των 54 ετών σύμφωνα με τον νόμο για να μείνουν εγγύς. Τα έχουμε συζητήσει αυτά όσον αφορά την εξωματική γονιμοποίηση. Η προεκλαμψία είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο συχνό. Και πρέπει κάθε γυναικολόγος, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, να είναι πιο alert προκειμένου να κάνει έγκαιρη τη διάγνωσή της, και εκεί φυσικά ο οδηγός μας είναι η υγεία της μαμάς. Η πίεση, πόσο λεύκομα χάνει με τα ούρα, πώς δουλεύουν τα νεφρά της, το σηκώτη κλπ. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι όταν έχω μια γυναίκα η οποία έχει ένα υποκείμενο τέτοιο νόσημα, όπως η προεκλαμψία ή και ο διαβήτης, ο έλεγχος Ντόπλερ και ο εντελεχής έλεγχος του εμβρίου κάθε φορά που τη βλέπουμε μια τέτοια γυναίκα, μπορεί και δύο και τρεις φορές την εβδομάδα, είναι απαραίτητος.
0: Ναι. Επειδή μας είπατε, ουσιαστικά είπαμε μάλλον ότι είναι μια ανώδυνη και πολύ ασφαλής εξέταση, μας είπατε ότι επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, άρα φαντάζομαι ίσως και νερού πριν από την εξέταση. Υπάρχουν 2-3 tips ακόμα να μας πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Στο επίπεδο της προετοιμασίας, ίσως. Ναι.
1: Στο επίπεδο της προετοιμασίας. Θα έλεγα καταρχήν ότι δεν θα πρέπει οι γυναίκες να ανησυχούν. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε πριν για τον οφάλιο λόρο και για το λαιμό. Να το ξεπεράσουμε λίγο αυτό, γιατί αγχώνονται πάρα πολύ. Όσον αφορά την προετοιμασία για τους υπερήχους, θα πρέπει να. Η καλύτερη προετοιμασία είναι να έχουν γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η εμβριομετρική ιατρική είναι κάτι το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρα εξειδίκευση, όπως η εξωματική γονιμοποίηση της γυναικολογίας, και θα πρέπει τουλάχιστον τα δύο μεγάλα υπέρυχα, δηλαδή η αυγενική διαφάνεια και το β' επίπεδο, να γίνονται από ειδικευμένους εμβριομετρικούς γυναικολόγους και όχι εμβριολόγους, όπως νομίζουν καμιά φορά οι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό tip στις γυναίκες προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις.
0: Όχι για την καλύτερη αποτελεσματικότητα.
1: Ναι.
0: Όσο, ας πούμε, για παράδειγμα, επιτρέπεται να. Επειδή χρησιμοποιούμε και πολλά ενυδατικά προϊόντα στην περιοχή της κοιλιάς για να αποφύγουμε δυνητικά, ραγάδες, χαλάρωση κτλ. Επιτρέπεται, ας πούμε.
1: Είπα να μην το πω. Επειδή χρησιμοποιείται πάρα πολλά ενυδατικά προϊόντα και αυτά είναι κατά τεκμήριο λιπαρά, ειδικά η κρέμη για την πόλη των ραγάδων, θα πούμε το εξής. Ότι το αν θα εμφανίσει μια γυναίκα ραγάδες ή όχι έχει να κάνει κυρίως με το δέρμα της, είναι γενετικά προκαθορισμένο δηλαδή, και πολύ λιγότερο με το αν θα βάλει κρέμες επάνω.
0: Εντάξει, αλλά δεν το ξέρεις αυτό από πριν.
1: Παρόλα αυτά δεν το ξέρουμε. Οπότε σε επίπεδο πρόληψης και κοσμετικής ιατρικής, που είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες, οι γυναίκες βάζουν αυτές τις κρέμες και εμείς ακόμα τις συνιστούμε.
0: Ναι.
1: Όμως καλό θα είναι για 1 με 2 μέρες πριν από την εξέταση από τον υπέρηχο να μην τις χρησιμοποιούν. Να μην τις χρησιμοποιούν, γιατί έτσι αλλάζει όλη η οικογένεια του δέρματος και επιστρέφουν πίσω πάρα πολλοί από τους υπερήχους. Το αποτέλεσμα ότι έχουμε μια πτωχή εικόνα. Άλλο που παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το πάχος. Όσο πιο καλή η ρύθμιση του βάρους γίνει κατά τη διάρκεια της κοίησης, τόσο καλύτερα βλέπουμε και εμείς και τόσο πιο υγιής είναι και η μαμά.
0: Τόσο καλύτερα βλέπετε κι εσείς, δηλαδή επηρεάζει το λίπος της περιοχής της κοιλιάς, την ευκρίνεια στις εξετάσεις.
1: Ναι, οι πιο δύσκολες εξετάσεις είναι στις υπέρβαρες γυναίκες, όπου έχουμε 5 και 10 και 15 εκατοστά λίπος να ξεπεράσουμε τους υπερήχους. Και εκεί πραγματικά, παρόλο ότι υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στον υπέρηχο, τις οποίες χρησιμοποιούμε και ειδικά πρωτόκολλα, πάντα η ποιότητα πέφτει και, όπως καταλαβαίνετε, πέφτει και η διάγνωση. Έτσι, πέφτει και η ακρίβεια της διάγνωσης. Γενικά, ως κανόνα τυπλοσούρτη θα λέγαμε, είναι ότι η γυναίκα κατά τη διάρκεια της κύσης, αυτή που έχει φυσιολογικό βάρος, παίρνει γύρω στα 9 με 12 κιλά. Mm-hmm. Αυτή η οποία είναι πολύ αδύνατη μπορεί να πάρει μέχρι 15 κιλά. Και αυτές οι οποίες έχουν παραπάνω βάρος μπορούν να πάρουν από 9 και κάτω. Και εκεί πολύ συχνά συνιστούμε διατροφική συμβουλή, από διαιτολόγο δηλαδή, διατροφολόγο, προκειμένου υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πολύ σωστές με τον εαυτό τους και με το παιδί τους και καταφέρουν κατά τη διάρκεια της κύσης να χάσουν βάρος. Αυτές είναι υπέρβαρες κοπέλες οι οποίες δεν πρέπει να πάρουν κιλά κατά τη διάρκεια της κύσης και καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να έχουν χάσει γύρω στα 10-15 κιλά.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για μας και για αυτές. Και για τις πιθανότητες αποβολής και για την ευκολία του τοκετού και για την πιθανότητα να χάσουν αίμα μετά το τοκετό κλπ. Όλο αυτό είναι το καλύτερο tip για την κύηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χινιάδη για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ και ξανά πιστά σταθερά στο ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 4.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο την Κυριακή 5 με 6. Σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6 ώρα, 21 Ιουνίου. Περνάνε οι μέρες για τις διακοπές σας, εννοώ. Γιατί όσοι μας ακούτε σήμερα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο αυτοκίνητο, ερχόμενοι από το μπάνιο. Ελπίζω όλοι να περάσετε καλά και να προσέχετε στην επιστροφή, έχοντας φυσικά υπομονή. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρος στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Ντιγκριντάκης και οφείλω να σας πω ότι έχουμε θέματα που νομίζω θα σας αγγίξουν και ελπίζω να έχουν και για εσάς, όπως εκτιμούσαμε, ενδιαφέρον όσο και για μας. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, ξεκινάμε από την Κρήτη. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον δόκτωρα Κυριάκο Κοτσόγλου, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Κρήτης, που μου έκανε την μήνα σήμερα κοντά μου, να δούμε πώς η ναυαρχίδα τουρισμού στην Ελλάδα ξεκίνησε τη σεζόν, πώς κινήθηκε στο πεντάμινο και τι προοπτικές διανοίγονται για το υπόλοιπο τη σεζόν. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα ενδιαφέροντα που μόνο ο κύριος Κοτσόγλου μπορεί να τα απαντήσει. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
2: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Εμείς πήραμε για να χαρούμε, γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο, κύριε Κοτσόγλου. Φίλος παλιός και βαθιά γνώστης του τουρισμού, και ξεκινάω με εσάς για να δώσετε το στίγμα του τουρισμού στην Κρήτη, που νομίζω ότι είναι από τους βαθιά, τους έτσι, μεγάλους αιμοδότες του ελληνικού τουρισμού.
2: Να, αγαπητέ κύριε Τιγρυντάκη, αγαπημένο μου Χάρη. Είναι λίγο, δεν απαντιέται δυστυχώς με μια λέξη φετινή χρονιά. Και αυτό γιατί πάντα το λέω εγώ και πάντα το συζητάμε και μαζί εκεί που τιμάς και εσύ τον ελληνικό τουρισμό, ότι η πλευρά των αφήξεων, η διάσημη Κρήτη όπως τη λέω εγώ, δεν μπορεί να είναι μόνη, αλλά δεν μπορεί να μην είναι και η πρώτη. Στο πεντάμινο λοιπόν η Κρήτη διάγει αυτή τη στιγμή μια αύξηση περίπου 11,5% στις διεθνείς αφήξεις. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν πατήσει παραπάνω στην Κρήτη το πρώτο πεντάμινο, που για μένα σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά, καθώς οι επόμενοι μήνες της ψηλής σεζόν είναι λίγο περισσότερο πιεσμένοι και η Κρήτη λίγο παραπάνω sold out, θεωρώ ότι θα φτάσουμε πάλι σε ένα 5,5 με 6% αύξηση μέσα στη χρονιά, που θα σημαίνει κατά την άποψή μου 300-350.000 κόσμος επιπλέον στο νησί θα πατήσουν το 2026, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο από τις διεθνείς αφήξεις θα πλησιάσουμε τα 6 εκατομμύρια. Θα φτάσουμε το, ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο σε προαζιέρα. Και έχουμε μετά και τις εσωτερικές αφήξεις, οι οποίες πολλές από αυτές είναι διεθνείς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το στίγμα σε κάνει χαρούμενο. Παρ' όλα αυτά, τα ξενοδοχεία έχουν μια πτώση στην πληρότητά τους, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 10%. Αναγκάζονται να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εκπτώσεις, προσφορές, συνέχεια.
1: Το βλέπω, ναι, ναι, το βλέπω.
2: Προσφορές οι οποίες υπάρχει μια διαφωνία μερικές φορές. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ή η εταιρεία λέει να τις κάνουμε και το back office λέει δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι ότι αυτό το είδος των αφήξεων που δεν είναι διευκρινισμένες και δεν ανεβάζουν την πληρότητα τουλάχιστον της ξενοδοχείας, ουσιαστικά παραπέμπουν σε βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Φορολογείται τώρα πλέον ένα κομμάτι, σημαντικό μέρος.
2: Φορολογείται ένα σημαντικό μέρος. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εύκολα διευκρινίσιμο. Και το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η μέση δαπάνη αναστέει, αναδιαμονή, η οποία είναι πια στα 7,8 ημέρες, έχει πέσει από τα 980 ευρώ στα 690, περίπου 31%. Αυτή η κατακρήμνηση, η οποία το 23, όπως είπα, έδωσε 980 ευρώ αναδιαμονή και το 25 έδωσε 690, είναι τα χρήματα που λείπουν από την αγορά και κυρίως από την εστίαση και την ξενοδοχεία, μεταφερόμενα στο retail, το λιανεμπόριο δηλαδή, αφού αυτοί οι άνθρωποι θα ψωνίσουν πάρα πολύ. Και έτσι δεν θα ακούσετε ποτέ τώρα αυτόν τον καιρό λιανέμπορο να μιλάει. Αυτό είναι ένα σημείο που ανεβάζει τη ζήτηση και έτσι γι' αυτό βλέπετε το πόσο κάνει να ανδρώνεται και να στοιχειοθετείται. Και από την άλλη μεριά η εστίαση την ακούτε να γκρινιάζει απλούστατα γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκ προημίου, θα λέει κανείς, εξ ορισμού βάζουν ένα μεγάλο χ στο οικονομικό προφίλ του επισκέπτη, το οποίο μειώνεται, θα γκρινιάζουν προς τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία φαίνεται να δημιουργεί, αγαπημένο μου Χάρη, ένα θέμα που λέει ότι δεν έχουμε πρόβλημα πια με τις αφίξεις, ενδεχομένως έχουμε πρόβλημα με τη σύνθεση του αναπτυξιακού μας μοντέλου.
1: Να σου δώσω, αν θες, να σου δώσω, ναι, να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες. Συμφωνώ απολύτως ότι έχουμε και το all inclusive, το luxury all inclusive, όπου βλέπεις ότι έχουν ξενοδοχεία έτσι πολύ δυνατά, πολύ ποιοτικά, έχουν μέσα 6-7 ταβέρνες, 6-7 εστιατόρια, ναι. Οπότε αυτοί οι τουρίστες δεν πάνε έξω. Ναι, με να αφήνουν το οικονομικό αποτύπωμα, γιατί θα αγοράσουν τρόφιμα, τα ξενοδοχεία από την περιοχή, θα φορολογηθούν και είναι ρεύμα. Δηλαδή υπάρχουν έσοδα για τον τόπο, αλλά και από τα τέλη διανυκτέρευση φυσικά, κλιματικής αλλαγής το λέμε τώρα, πώς το λέτε εσείς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχει έσοδα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά ακριβώς τα εστιατόρια δεν θα έχουν τα γύρω-γύρω δηλαδή, δεν θα έχουν τις πωλήσεις που ενδεχομένως περίμεναν. Στα Χανιά δεν θα είναι τόσο έντονο το φαινόμενο, γιατί αναζητείτε και μάλιστα έχετε καταφέρει με το έτος γαστρονομίας που είναι της Κρήτης φέτος να παίζει πάρα πολύ. Οπότε ακόμη και τα all inclusive, έχω παρατηρήσει, έχουν βάλει στο πακέτο μία φορά τη βδομάδα θα βγαίνουν έξω να τρώνε.
2: Να.
1: Το είδα στο οίκος Κίσαμος αυτό. Το είδα στο οίκος Κίσαμος.
2: Ναι, γιατί εκεί. Καθώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις κλίνες, πάντα η Κίσαμος είχε ένα θέμα, εάν είναι διακομιστικό κέντρο ή αν είναι προορισμός. Δηλαδή, πάντα υπήρχε μια ερώτηση, μια και είναι και η καταγωγή σου από εκεί. Και τώρα με το να δώσει τα περισσότερα από τα δωμάτια για το προσωπικό, ξαναδημιουργείται ένα θέμα ότι θα δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα εκεί, στο οποίο ανεβούν οι ταβέρνες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως, θέλω στο επιχείρημά σου να πω το εξής. Δεν έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η μείωση των αριθμών των ημερών διαμονής. Από 8,6 πήγαν στο 7,8. Είναι ένα 10% κάτω, αλλά με την Gen Z, η οποία της αρέσει να κάνει χοπών χοπών στα νησιά, πέρα δόθε κτλ. Και δεν έχει το χαρακτηριστικό του παλιού επισκέπτη, ο οποίος έρχονταν 14 μέρες για να δει τις ομορφιές.
1: Είναι
2: μια λογική μείωση.
1: Παγκοσμίως έχει
2: παγκοσμίως.
1: Δεν είναι
2: άρα λοιπόν φαινόμα. Πέφτει 10% το length of stay, η διαμονή, και λες εντάξει. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, το all inclusive κινείται τα τελευταία χρόνια περίπου στο 15-16%. Ενώ θα συμφωνήσω, υπήρχαν ξενοδοχεία τα οποία είχαν 6-7 εστιατόρια, δηλαδή είχαν και ελληνικό και κεντρικό και γκουρμέ και τάι και ένα μεξικάνικο και ένα-δυο άλλα. Τα μετέφεραν όλα στο all inclusive supplement, στο all inclusive, και το κάνανε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν ξεπερνάει το 15-18% το all inclusive στην Κρήτη, γιατί προωθούμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι ένας παράδεισος και η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης έχει δώσει μια όθηση ότι, παιδιά, εδώ που ήρθατε υπάρχει γαστρονομικός πολιτισμός, δεν είναι απλά μια περιοχή που
1: τώρα
2: τρώμε.
1: Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπεις, Κυριάκο, θέλω να πω και μια καλή κουβέντα για σένα, θα πω κι άλλες, αλλά θέλω να πω μια. Η Κρήτη έχει μάθει να ανοίγει προορισμούς. Είδα ότι εδώ και 2-3 χρόνια έχετε πάει στην ειδική αγορά, πήγατε και φέτος, θα πάτε και του χρόνου και μάλιστα έχετε φέρει και πράκτορες που τις περισσότερες νομίζω σε δική μου εκδήλωση γνωρίσατε.
2: Ακριβώς.
1: Πράκτορες και τους περνάτε σε όλη την Κρήτη. Εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα τώρα προχθές και λέω μπράβο. Δουλεύουν συστηματικά, δημιουργούν την εμπειρία και ειδικά, για παράδειγμα, ο Ινδός τουρίστας που θα έρθει, γιατί θα έρθει έτσι κι αλλιώς, γιατί το αεροδρόμιο, ο διεθνής αερολιμένας του Ηρακλείου που θα λειτουργήσει ουσιαστικά το 29, αλλά Νοέμβριο του 28, yeah. Από τον Νοέμβριο, ο Ινδός θα έρθει. Άλλωστε, ο διαχειριστής του αεροδρομίου είναι Ινδός. Οπότε και με την Ίντικο που είχα μια συνομιλία, θα βάλει απευθείας πτήση για Ηράκλειο. Άρα ποντάρετε στο σωστό άλογο, να το πω σωστά. Άρα έξυπνες κινήσεις, να το κοιτάνε και οι άλλες περιφέρειες της χώρας πώς επενδύεται και πώς κινείστε εσείς. Είστε μπροστά.
2: Δυστυχώς μερικές φορές περιμένουμε να μας έρθει ο επισκέπτης. Σωστά το λες, μαζί σου πήγαμε στην Ινδία, μαζί την ανοίξαμε την αγορά, αλλά πηγαίνουμε εκεί στην OTM, στην Output Travel Market, τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε ακριβώς γιατί περιμένουμε ότι το αεροδρόμιο είναι ένας πόλος ο οποίος θα συσσωρεύσει όχι μόνο την Ινδία, Αλλά στις 25 Ιουνίου έχω ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα webinar, το οποίο θα γίνει σε tour operator από 10 διαφορετικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Ινδία, 10 διαφορετικές χώρες θα καθίσουν στο διαδίκτυο για να ακούσουν επί 2 ώρες την παρουσίαση του προορισμού από μένα, τον Βλατάκη, τον Μιχάλη από τους πράκτορες, τον Μανώλη, τον Τζακαλάκη, το δίκτυο Ινοποιών Κρήτης και τους εστιατόρες.
1: Μα συγγνώμη τώρα, μου λες τον Βλατάκη, εμβληματική προσωπικότητα του τουρισμού της Κρήτης, τον Τζακαλάκη που ξέρει πάρα πολύ καλά το κομμάτι της ξενοδοχίας, και επειδή μιλάμε τώρα για το δίκτυο Ινοποιών, η Κρήτη τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή, η ποιότητα του κρασιού της, η Ινοποί δηλαδή, που ξέρετε, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το να κάνεις αυτές τις καλλιέργειες σε πιο μικρά κτήματα, δεν μπορεί η Κρήτη, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό το οικόπεδο, δεν είναι όπως στη Μακεδονία. Ας πούμε, πήγα σε ένα περίφημο Ινοποιό, το Γέρο Βασιλείου, που το βγάζει το καπέλο, τρομερός, στην επανομή έχει 950 στρέμματα. Στην Κρήτη,
2: η
1: τιμή, πολύ καλή και δυτική και πάρα πολύ καλή, πανίσχυρη δράμα. Έτσι, και η δράμα είναι εκπληκτική.
2: Και η δράμα και η Κοζάνη Γρυβενά, Φλόρινα Καστοριά.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου καταλήξω, που θέλω να καταλήξω, σου ζητώ συγγνώμη, ότι στην Κρήτη για τα 950 στρέμματα που είναι στην επανομή είναι τα 100 στρέμματα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ναι. Οι τιμές είναι κοφαντικά διαφορετικές.
2: Ναι, έτσι είναι. Όμως θέλουμε, το ζητήσαν και αυτοί, δηλαδή ζήτησαν κατά τη διάρκεια του webinar, περιφέρεια, ξενοδόχοι, πράκτορες, wineries, γιατί αυτές οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας δεν είναι fan του CNSAN, το έχουν εκεί. Κατά συνέπεια θέλουν κάτι άλλο σε επίπεδο εμπειρίας που να ακουμπάει την τοπικότητα.
1: Δηλαδή στο Μουμπάι, συγγνώμη που το λέω, στο Μουμπάι είναι 20 εκατομμύρια, πόσο έτσι, 22 εκατομμύρια πληθυσμός. Εκεί που έχει τις παραγκουπόλεις κιόλας. Έχει παραγκουπόλεις που δεν ενοχλούν βέβαια στο μάτι, και αυτή η βρωμιά που υπήρχε με τον Μόντι, τον καινούριο τον πρόεδρο εκεί πέρα, τα έχει καταφέρει και είναι υποφερτά. Όλη η διαβίωση. Αλλά έχει 92 δισεκατομμυρίουχους στη Μουμπάι. Να το πούμε αυτό, να το ξεκούσουν οι ακροατές και ακροατριές μας. 92 δισεκατομμυρίουχους και πάνω από ένα εκατομμύριο, όχι ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμυριούχους στη Μουμπάι. Βλέπεις δηλαδή τη διαφορά στον πληθυσμό. 100 εκατομμύρια Ινδοί θα ταξιδεύουν μέχρι το 2030 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 36 εκατομμύρια σε όλη την Ινδία εκατομμυριούχοι. Δηλαδή, ένας προορισμός καταπληκτικός, να αναπτύξει και μας λατρεύουν, γιατί δεν γουστάρουν την Τουρκία, επειδή είναι κοντά στο Πακιστάν, πολιτικά εννοώ, και λατρεύουν την Ελλάδα. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε. Τουρίστες που ταξιδεύουν όλο το χρόνο.
2: Παρ' όλα αυτά, αγαπημένοι μου Χάρη, έχουν και μια εξής στόχευση. Αυτοί θέλουν αυτή τη συμφωνία με το άνοιγμα της αγοράς και θεωρώ ότι είναι καλό μια από τις επόμενες συνεντεύξεις του και θα σας φέρω σε επαφή να είναι με τον Νίκο τον Αναστασίου, τον νέο CEO του αεροδρομίου.
1: Το ξέρω. Είχα προσκληθεί από εκείνους και έχω πηγεί εκτέρνα και τον έχω γνωρίσει. Είναι εξαιρετικός, όντως, όπως το λέω.
2: Ναι. Και εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή γιατί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν θέλει να είναι ένα αεροδρόμιο κατεβαίνω-ανεβαίνω. Θέλει να είναι ένας φορέας ο οποίος θα διαμαρτύρει ρόλο στον οικονομικό-κοινωνικό πολιτικό, ας πούμε, άξονα της Κρήτης.
1: Με σηματορώ τον Αρναουτάκη και σένα στην μπαγκέτα σαν μαέστρο να τρέχει το πράγμα. Θα πάμε πολύ μπροστά σαν προορισμός. Μιλάω για την Κρήτη, την πατρίδα μου, και οφείλω μια φορά να κάνω και εκπομπή για την πατρίδα μου. Μην με κατηγορείς, κυρία, εδώ πέρα. Οφείλω να το πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Δόκτωρ Κυριάκος Κότσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Επίσης εσάς και σας αγαπάτε.
1: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα? Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings. Δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα αν των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θα μιλήσουμε για τον καθαρισμό σε 650 μέτρα συνδρομικών γραμμών στην περιοχή της Θήβας από το κοινοφιλές ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης, αλλά πώς δηλαδή μια δράση που καθαρίστηκε 11,3 τόνοι από ρήματα, οι Αθήγκανοι τα αφήνουν εκεί πέρα και τα καίνε, αλλά αυτό ενισχύει σαφώς την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, μάλιστα σταματάει και το τρένο μερικές φορές άμα έχει πάρα πολύ καπνό. Ήδη υπάρχει αυτή η σπουδή εδώ και καιρό για την ενίσχυση του σιδηροδρόμου, είναι ακριβό. Τόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί για όλη αυτή την ιστορία του ΟΣΕ, οφείλω να το ομολογήσω, τόσες δεκαετίες. Και μερικές λες και ήταν ένα, να το πω έτσι, πηγάδι δίχως πάτο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα γίνονται κινήσεις. Βλέπω ότι στην προμήθεια 14 προσομοιωτών για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες προχωρά ΟΣΕ, έτσι. Σημαντικό η εκπαίδευση του προσωπικού για να μην επαναληφθούν λάθη. Προσομοιωτές, να το πω στα άψογα ελληνικά, simulators, έτσι, δηλαδή αυτοί που μπαίνεις μέσα και είναι πραγματικά σαν εκπαίδευση σε συνθήκες οδήγησης. Μάλιστα εντός του έτους θα προμηθευτούν αυτοί τους προσομοιωτές, και θα λέγω ότι είναι μια επένδυση ουσίας. Έχουμε δύο συμβάσεις που υπογράφηκαν και αφορούν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών, καθώς και 8 προσομοιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για τους σταθμάρχες. Όπως είπα, εντός του 2026 θα παραδοθούν και θα αποτελούσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδικών σταθμαρχών, ελεκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού. Θα προσομοιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Μέσω των προσομοιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας, όσο και υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο και λειτουργίας του ETCS, του συστήματος δηλαδή ελέγχου της κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πρακτική κατάρτιση, η ετοιμότητα αντίδρασης, όπως λέει η ανακοίνωση, και η αξιολόγηση δεξιοτήτων. Τι περιλαμβάνουν Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες τεχνικές. Είναι φυσικά χειριστήρια οδήγησης και παίδησης, συστήματα απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, οθόνες αφής και λοιπές λειτουργίες, αλλά και λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτροκίνητης μηχανής. Όπως να απενθυμίσω, ότι είναι 8 θέσεις εκπαιδευόμενων και ένα σταθερό εκπαιδευτή έχει όλο το σύστημα προσομοίωσης ρύθμισης κυκλοφορίας. Ενώ με την επένδυση αυτή, οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος διαμορφώνουν μια νέα βάση για πιο πρακτική, επαναλαμβανόμενη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής πειθαρχίας και πολλά άλλα. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Και φίλες και φίλοι, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε ένα ωραίο business story. Μιλάμε για τον όμιλο της Μίλε και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Cluster Managing Director Andrea Entegian, το λέω έτσι σάψογα ελληνικά, το Θάνατο Κυριαζή. Είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής του ομίλου Μίλε για όλες αυτές τις χώρες, για όλες τις 8-9 χώρες, θα μας πει ο ίδιος βέβαια, να μιλήσουμε για την πορεία της Μίλε και μέσα από το premium αυτό brand να δούμε πώς κινείται και η αγορά. Καλησπέρα σας κύριε Κυριαζή, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Δηγιδάκη, είμαι εξαιρετικά και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας.
2: Θριαλίδα για την συζήτησή μας είναι πρόσφατα έκανα και μια αγορά και ένας φίλος μου έκανε επίσης και κουβεντιάζαμε πόσο πολύ έχουμε εξοικονομήσει, μπορεί να πληρώσαμε ένα ευρώ παραπάνω, τρόπος του λέγει, αλλά με το κόστος της ενέργειας που είναι στο Θεό, εμείς ξαφνικά είδαμε ο λογαριασμός να μειώνεται. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, πόσο σημαντικό κριτήριο αγοράς έχει γίνει σήμερα η εξοικονόμηση ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή?
3: Είναι γεγονός ότι η εξοικονόμηση ενέργειας έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τους βασικούς παράγοντες επιλογής οικιακών συσκευών. Το καλό νέο κατ' εμέ είναι ότι οι καταναλωτές πλέον, όπως και εσείς, δεν εξετάζουν πλέον μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το συνολικό κόστος χρήσης μιας συσκευής σε βάθος χρόνου. Στη Μίλε, μάλιστα, βλέπουμε ότι η ζήτηση για προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης αυξάνεται σταθερά και ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως είναι τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια, καθώς και οι συσκευές ψύξης. Θα μου επιτρέψετε, βέβαια, να πω και κάτι το οποίο νομίζω ότι μας διαφοροποιεί εμάς στη Μίλε, που είναι πολύ κοντά στη φιλοσοφία μας, ότι πέρα από την ενεργειακή απόδοση, που φυσικά κάνει διαφορά και ιδιαίτερα σε τέτοιους καιρούς με το κόστος ενέργειας, πολύ σημαντικό είναι και η διάρκεια ζωής, διότι είναι πολύ σημαντικό μια συσκευή να είναι σχεδιασμένη όπως συμβαίνει με τη Μίλε για 20 και περισσότερα χρόνια και προφανώς σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη.
2: Εδώ λοιπόν εγώ να προσθέσω ότι αυτό δημιουργεί δεσμό με το προϊόν. Όταν το έχεις τόσα χρόνια μαζί σου, είστε μια συναισθηματική εταιρεία και δημιουργείται αυτή τη χαρά στον καταναλωτή. Βλέπει ένα προϊόν που έχει αγοράσει, το έχει αρκετά χρόνια και βλέπει πόσο πολύ έχει υψηλή απόδοση στο κομμάτι αγοράς. Αλλά έχουμε και το συνέστημα, μην το ξεχνάμε, γιατί το έχεις δεθεί με το προϊόν. Τώρα εσείς ως όμιλος Μίλε, μέσα στο 26 έχουμε να δούμε νέα λασαρίσματα ή τεχνολογίες που θα προσυδειάζουμε αυτό που λέμε AI.
3: Το 26 είναι για μας είναι ήδη μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς έχουμε ήδη λανσάρει τεχνολογίες και περιμένουμε και ακόμα περισσότερα. Έχουμε λανσάρει πρόσφατα μια νέα σειρά premium παγωγικών εστιών, τις ονομάζουμε KM8000, οι οποίες δουλεύουν σε συνδυασμό με ένα καινοτόμο σύστημα σκευών, τα οποία τα ονομάζουμε M-Sense, και δημιουργούν ένα νέο επίπεδο ακρίβειας στο μαγείρεμα, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά εδώ βλέπω την Poppy τη Ματζίκα, την ηχολήπτρια, η οποία είναι ενθουσιασμένη με αυτά που ακούει, οπότε κάτι καλό λέτε. Για συνεχίσει.
3: Εγώ θα πρότεινα, θα μου επιτρέψετε να ξεκλέψω 20 δευτερόλεπτα και μόνο για την κυρία, για να πω το εξής, ότι στην πραγματικότητα η Μίλε έχει καταφέρει και έχει φέρει σε όλους εμάς τη δυνατότητα να έχουμε εστίες σκευές και συσκευές οι οποίες μιλάνε μεταξύ τους, για να το πω πολύ απλά, παρακολουθούν συνεχώς τη θερμοκρασία του φαγητού μόνες τους και εγγυόμαστε ότι τίποτα δεν καίγεται και τίποτα δεν ξεχυλίζει. Είναι η πραγματική καινοτομία που έρχεται στις συσκευές, διότι θέλουμε περισσότερο χρόνο να είμαστε δημιουργικοί, ακόμα και να μιλάμε στο τηλέφωνο, και η τεχνολογία

0: για να φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό
1: δώρο
0: είναι
1: δώρο για τη ξεχασιάρα μαγείρισα γυναίκα, έτσι να το πούμε, που είναι στο Instagram. Ωραία, παίζει και αυτό. Τώρα, κύριε Κυριαζή, επιθύρες έχουμε τις εκπτώσεις. Και θέλω να ρωτήσω, έτσι, ένα τόσο premium προϊόν όπως το δικό σας εισέρχεται στη διαδικασία των προσφορών?
0: Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Έχετε δίκιο ότι είμαστε ένα premium brand. Προφανώς βασίζουμε την αξία του brand μήλες στην ποιότητα, την καινοτομία, στη μακροχρόνια διάρκεια ζωής. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει και είναι και προσωπικά σαν επαγγελματίας μία επιλογή να συμμετέχουμε επιλεκτικά σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως είναι εμπορικές περιόδους, το Black Friday, οι θερινές εκπτώσεις. Να συμμετέχει και η Μίλε. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους καταναλωτές στην Ελλάδα να δοκιμάσουν την εμπειρία Μίλε και ιδανικά να γίνουν και αυτοί πιστοί όπως τόσοι άλλοι. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη φιλοσοφία μας και έχετε δίκιο. Και οι ερωτήσεις ήταν πολύ, πολύ σωστά τοποθετημένοι. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία μιας συσκευής δεν κρίνεται μόνο από την τιμή αγοράς, αλλά την απόδοση, την ενεργειακή αποδοτικότητα που μιλήσαμε νωρίτερα και τη διάρκεια ζωής.
1: Λίγαν προσφάτως στο Messinia Challenge παρουσιάσατε για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα το outdoor cooking της Miele σε μια διοργάνωση που συνέδεσε γαστρονομία, ευεξία και αθλητισμό. Πώς αποτυπώνεται αυτή η προσέγγιση στρατηγική της εταιρείας και ποια είναι τα επόμενα βήματά σας στην ελληνική αγορά?
0: Μιλάμε όντως για μια επέκταση, μια καινούργια κατηγορία για τη Miele, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί εδώ και δεκαετίες. Ερχόμαστε με μια πρόταση η οποία θεωρούμε ότι θα επαναπροσδιορίσει την κατηγορία του outdoor cooking. Την παρουσιάσαμε στο Messinia Challenge, θεωρούμε ότι ήταν μια ιδανική ευκαιρία για να το παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά με τη στρατηγική μας στη Miele, που στην πραγματικότητα, αν το έλεγα με λίγα λόγια, δεν θέλουμε και δεν πουλάμε απλά προϊόντα. Θέλουμε να δημιουργούμε εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στο brand και στις αξίες που εκπροσωπεί. Τώρα με το Dreams, που είναι το σύντομο όνομα το branding για το outdoor cooking, θέλουμε στην πραγματικότητα την εμπειρία της Miele και εκτός σπιτιού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το γνωρίσουμε και από κοντά στο τελευταίο τρίμηνο πιθανότατα αυτού του έτους, και εκτιμώ ότι θα το λανσάρουμε και μάλιστα θα είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα το κάνουμε αυτό. Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη από τα κεντρικά στο πρώτο τρίμηνο του 27.
1: Διάβαζα ότι εκεί παρουσιάσατε και το κάποιες νέες εστίες KM 8000 και το σύστημα M-Sense. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά απλά θα μου εξηγήσετε τι διαφοροποιεί αυτές τις τεχνολογίες από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στο χώρο του μαγειρέματος. Όχι εγώ, για την Πόπη τη Ματζίκα θέλω να το πείτε. Έτσι, ναι.
0: Και θα το πω με μεγάλη χαρά για την κυρία Ματζίκα, διότι αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα. Τώρα θα σιγουρέψω ότι όντως γίνεται κατανοητό. Καταρχήν να κάνω μια αυτοκριτική. Η αλήθεια είναι ότι η Miele είναι μια καταπληκτική εταιρεία, αλλά μάλλον με τους κωδικούς και με τα ονόματα έχουμε μια ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε λίγο πιο φιλικά. Στην πραγματικότητα, κύριε Τιγρυντάκη, αυτό το οποίο κάνουμε είναι η εξέλιξη του μαγειρέματος για οτιδήποτε συμβαίνει πάνω σε μια επαγωγική εστία. Η Miele λανσάρει και τις συσκευές που μιλάνε με τη δικιά της premium επαγωγική εστία και καταλαβαίνει πότε η θερμοκρασία είναι εκεί που πρέπει να βρίσκεται, ακόμα και αν ξεχαστούμε τελείως.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, του πώς η καινοτομία, γιατί ακούμε συχνά και ενδεχομένως κάποιες φορές οι εταιρείες να το παρακάνουμε για AI, καινοτομίες και έξυπνα. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο απολαυστική, χωρίς πολλές φανφάρες και αυτοκόλλητα και άνευ ουσίας πράγματα.
1: Εγώ θα πω κάτι, ότι είστε από τις ελάχιστες προσωπικότητες που υπάρχουν που έχετε καταφέρει να αιγείστε μιας ευρύτερης περιοχής. Συνήθως υπάρχουν αρκετές πολυεθνικές που η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, ένα υποσύνολο ή ένα κομμάτι 7-8 εταιριών που έχουν έδρα τη Σλοβενία, τη Ρουμανία ή οτιδήποτε, και η Ελλάδα είναι επικεφαλής για άλλες 8 χώρες, όπως είναι η Σλοβενία, όπως είναι η Κροατία, όπως φαντάζομαι είναι η Αλβανία, τα Σκόπια και κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική που έχει ο Θάνος Κυριαζής, που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θάνος Κυριαζής, Cluster Managing Director, Adria and Aegean της Miele. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 1 το πρωί.
2: Αλφα Radio 989.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Και φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, αφού στο η Αθήνα 23 και 26 Ιουνίου, την προσεχή εβδομάδα δηλαδή, αυτές οι μέρες θα φιλοξενήσει το 34ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Διάβαζα πάνω από 2.000 συνέδροι. Δεν είναι μόνο ένα σπουδαίο ιατρικό γεγονός, είναι και ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη, έτσι, το οποίο είναι από όλες τις πλευρές. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του συνεδρίου και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, το Δόκτωρ Φώτη Αρχοντοβασίλη, ο οποίος είναι Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής της 6ης Χειρουργικής Κλινικής του Μετροπόλιταν General. Καλησπέρα σας, κύριε Αρχοντοβασίλη, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστώ που δεχτήκατε να βγείτε να μας τα εξηγήσετε, γιατί ήθελα να ρωτήσω, το είπα εγώ λίγο, αλλά θέλω να πείτε τι σημαίνει για την Αθήνα και την Ελλάδα η φιλοξενία του ΕΑΕΣ 2026 και γιατί το φετινό συνέδριο θεωρείται σημείο αναφοράς για τη διεθνή χειρουργική κοινότητα. Τι το διαφοροποιεί δηλαδή?
6: Η ανάληψη και φιλοξενία του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, μια τεράστια χειρουργική εταιρεία, πρέπει να σα πω, σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Η ανάληψη λοιπόν αυτού του συνεδρίου αποτελεί μια ιδιαίτερη διάκριση για την Ελλάδα. Αναγνωρίζει τη διαχρονική συμβολή τη ελληνική χειρουργική κοινότητα στην εξέλιξη τη ελάχιστη ατομική χειρουργική. Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα που θα γίνει το συνέδριο, η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνού επιστημονικού ενδιαφέροντο, υποδεχόμενοι κορυφαίους χειρουργούς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τόσο το υψηλό επίπεδο της ελληνικής ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνα, όσο και τη δυνατότητα της χώρας, όπως είπατε, να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, θα γεμίσει από ξένους. Παράλληλα, το συνέδριο ενισχύει τη διεθνή εξωστρέφεια της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας και δημιουργεί νέες προοπτικές συνεργασίες με κορυφαία κέντρα του εξωτερικού.
5: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα επίσης, μια και το έτσι μπήκατε σε αυτό το θέμα, είδα από το, μια χρησιμοποιείτε ένα εμβληματικό όνομα που ορκίζονται όλοι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο, που και έχετε βρει το σύνθημα από τον Ιπποκράτη στη σύγχρονη χειρουργική καινοτομία. Πολύ έξυπνο. Αλλά θέλω να, μέσα από αυτό το σύνθημα, ποια είναι η βασική ιδέα που θέλετε να αναδείξετε στη μεγάλη αυτή τεράστια εκδήλωση?
6: Ειλικρινά, όταν μου ζήτησαν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι να δώσω ένα τίτλο στο συνέδριο, αμέσως, δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα, είπα ότι αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα για την Ελλάδα. Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν αντικαθιστά τις θεμελιώδεις αξίες της ιατρικής, αλλά έρχεται να τις ενισχύσει. Από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι σήμερα, ο πυρήνας της ιατρικής παραμένει ο ίδιος. Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η επιδίωξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας για τον ασθενή. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική χειρουργική, η επαυξημένη πραγματικότητα, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, οι ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευόμαστε. Στη σχεδιάζουμε και εκτελούμε χειρουργικές επεμβάσεις, σαφώς. Ωστόσο, η τεχνολογία αποτελεί εργαλείο και όχι αυτό σκοπό. Η κρίση, η εμπειρία, η ηθική και η ανθρώπινη επαφή παραμένουν αντικατάστατα στοιχεία της ιατρικής πράξης. Και αυτό το συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει ακριβώς αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στην ιστορική κληρονομία της ιατρικής και στις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της χειρουργικής.
5: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για το μέλλον, άρα θα μου πείτε ποιες είναι και οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών. Σίγουρα αυτό θα είναι, νομίζω, σημείο αναφοράς.
6: Σωστά. Το επιστημονικό πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου θα είναι πολύ πλούσιο, πολυδιάστατο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις των σημαντικότερων επιστημονικών εξελίξεων, διαδραστικές συζητήσεις, διεθνείς ομιλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται να παρουσιάσουν οι συνεδρίες που αφορούν τη ρομποτική χειρουργική, τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχουμε και τέτοιες πια τα τελευταία χρόνια, τις εφαρμογές που βοηθούν στη λήψη κλινικών αποφάσεων, τις καινοτόμες τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, στις νέες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. Και παράλληλα βέβαια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία, στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, στις προκλήσεις της σύγχρονης χειρουργικής. Το συνέδριο λοιπόν αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο ένα βήμα παρουσίασης νέας γνώσης, αλλά και ένα χώρο ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της χειρουργικής που καλπάζει, πρέπει να σας πω.
5: Οπότε μου δίνετε το στο μπάσκετ ασίστη να βάλουμε τρίποντο τώρα, γιατί μας ακούνε αρκετοί και ακροατές και ακροάτριες. Ωραία όλα αυτά. Αλλά τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις για τον ασθενή και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας?
6: Στο τέλος κάθε τεχνολογικής καινοτομίας βρίσκεται ένας και μόνος στόχος, πάντα. Η βελτίωση της φροντίδας του ασθενούς. Οι νέες τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν, που θα συζητήσουμε, που θα δείξουμε, που θα μάθουμε, επιτρέπουν σήμερα μεγαλύτερη ακρίβεια σε επεμβάσεις, μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερο μεταχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, άρα ασφαλέστερα αποτελέσματα. Η αξιοποίηση λοιπόν αυτών των τεχνικών και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας και στην εξατομίκευση της φροντίδας, ενώ οι ρομποτικές πλατφόρμες, τα ρομποτικά μηχανήματα προσφέρουν στο χειρουργό νέες δυνατότητες ακρίβειας και ελέγχου. Παράλληλα, η συνεχής βελτίωση των τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας συμβάλλει προφανώς στη μείωση των επιπλοκών και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Αυτό είναι το όραμα που θέλουμε να δείξουμε στο συνέδριο αυτό και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους ασθενείς μας.
5: Η Ελλάδα, κύριε καθηγητά, κύριε Χρωτοβασίλη, διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Μπορεί μια διοργάνωση όπως το ΕΑΣ 2026 να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των Ελλήνων χειρουργών και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη νέα γενιά επιστημόνων?
6: Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί αυτό είναι και το δεύτερο σημαντικότερο μετά τους ασθενείς. Οι νέοι γιατροί βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΕΑΕΣ. Η παρουσία κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων μεγάλων νοσηλευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων στην Αθήνα δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον για να δικτυωθούν οι Έλληνες και να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Οι συμμετέχοντες και κυρίως οι Έλληνες χειρουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δική τους ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, να συναντηθούν με χιλιάδες χειρουργούς από όλο τον κόσμο, να ανταλλάξουν απόψεις με διεθνώς αναγνωρισμένους θετικούς, να γνωρίσουν νέες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ευκαιρίες, να δημιουργήσουν συνεργασίες που ενδεχομένως θα καθορίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Σαφώς η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο, ιατρικό και χειρουργικό δυναμικό και πολλούς νέους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και φιλοδοξίες. Και αυτό ακριβώς το συνέδριο προσφέρει ένα φοβερό περιβάλλον, ώστε η νέα γενιά κυρίως να συνδεθεί με τα διεθνή δίκτυα αριστείας και να αποκτήσει πρόσβαση στις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη χειρουργική του μέλλοντος. Άρα, πολλά πλεονεκτήματα για τον Έλληνα χειρουργό.
5: Αν μου επιτρέπετε μια προσωπική ερώτηση, κύριε καθηγητά, πόσο σπουδαίο και σημαντικό είναι ένα τέτοιας διεθνούς εμβέλειας συνέδριο να έχει πρόεδρο ένα Έλληνα χειρουργό? Τι σημαίνει αυτό για σας και κατ' επέκταση και για την προσωπική και για την ελληνική χειρουργική κοινότητα?
6: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το συνέδριο, αρκεί να πούμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια πρωταγωνιστεί στη διεθνή χειρουργική σκηνή. Είναι ένα συνέδριο το οποίο μαζί με άλλα 2-3 μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο, μαζί με τόσο πολύ κόσμο, είναι τόσο μεγάλο ότι χρειάζεται να κλείσουν 7 και 8 ξενοδοχεία γύρω από το συνεδριακό κέντρο για να μπορέσουν να χωρέσουν όλους τους ανθρώπους που έρχονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσωπικά νιώθω μια τρομακτική τιμή να είμαι πρόεδρος σε ένα τέτοιο συνεδρίο, γιατί νιώθω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η χειρουργική κοινότητα, ότι εκτιμά το έργο μου, τη χειρουργική μου εμπειρία, γιατί εκτιμούν τις οργανωτικές μου ικανότητες, έτσι ώστε να μου δώσουν την ευκαιρία να οργανώσω ένα τέτοιο συνέδριο. Και σαν πρόεδρος ελληνικής εταιρείας ενδοσκοπικής χειρουργικής, νιώθω ακόμα μεγαλύτερη τιμή και ευθύνη, αφού εκπροσωπώ και αυτή την τόσο μεγάλη και ιστορική ελληνική. Όμως και για την ελληνική χειρουργική κοινότητα, επιτρέψτε μου δύο λόγια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για δύο λόγους. Η ελληνική χειρουργική δεν είναι τόσο μεγάλη όσο οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ κλασικές ιατρικές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα παρά μόνο σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε να εργά σε τόσο μεγάλα συνέδρια. Με αυτό το συνέδριο δίνεται η ευκαιρία στους Έλληνες χειρουργούς να παρακολουθήσουν καταρχήν ένα τεράστιο συνέδριο στη χώρα τους, στο σπίτι τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εκτός από εμένα που είμαι πρόεδρος ομιλητής, είμαι πρόεδρος επιστημονικής συνεδρίας και εκπαιδευτής στο συνέδριο, είναι αρκετοί Έλληνες χειρουργοί που θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και παρουσία στο συνέδριο. Θα δώσουν ομιλίες, διαλέξεις, θα εκπαιδεύσουν, θα προεδρεύσουν. Όλοι μας οι Έλληνες λοιπόν, οι χειρουργοί, θα βάλουμε τα δυνατά μας να δει η ευρωπαϊκή και γενικά η διεθνής χειρουργική κοινότητα πόσο εξαιρετική δουλειά κάνουμε. Έτσι ώστε να βάλουμε την ελληνική χειρουργική όλο και πιο πολύ στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες.
5: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Δόκτωρ Φώτης Αρχοντοβασίλης, Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής της 6ης Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, με το αυτό το περίφημο αυτό συνέδριο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6. Εύχομαι τα καλύτερα για αυτή τη βδομάδα. Νεράκι πολύ να πίνουμε, γιατί η ζέστη από Τετάρτη από ό,τι φαίνεται θα είναι ισχυρή. Πόπι Ματζίκα στον ήχο κοντά μου. Βίγης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Δικριτάκης. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να στο λέει κιόλας καλά, συγχωρέστε μου τη φωνή. Έτσι θα πάει για λίγες μέρες ακόμα. Η γιορτή του πατέρα σήμερα, να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας. Και εγώ να χαίρομαι τον δικό μου τον μπαμπά, Νικόλτση, χρόνια πολλά. Και φαντάζομαι, Αλέξανδρε Δεσποτόπουλε, να σε χαίρεται και σαν ο γιος σου, έτσι δεν είναι?
1: Να με χαίρεται και να χαίρομαι και τον μπαμπά μου φυσικά.
0: Και τον μπαμπάκα σου να χαίρεσαι, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αγαπημένος φίλος, διεθνολόγος, πάντα κοντά μας έτσι σε αυτή την αγαπημένη παρέα τη ραδιοφωνική. Πόσα χρόνια τώρα κάνουμε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα? Πάρα πολλά χρόνια.
1: Αρκετά, και αυτό που είναι πολύ συγκινητικό είναι ότι έρχεται πολλές φορές κόσμος στο δρόμο και μου μιλάει και μου λέει και λέω, με έχετε πετύχει μάλλον στην τηλεόραση. Όχι, σε ακούμε στη Μαρία.
0: Αλήθεια?
1: Το είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, είναι όμορφο και... αυτό. Είναι πολύ όμορφο.
1: Είναι όμορφο, διότι έρχονται άνθρωποι και σε εκδηλώνουν μια οικειότητα, συζητάνε, διαφωνούν, συμφωνούν και έχει δημιουργηθεί πραγματικά μια ραδιοφωνική παρέα πολύ μεγάλη.
0: Πολύ
1: να
0: χαίρομαι.
1: Πω.
0: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, και αυτά είναι οι όμορφες στιγμές του ραδιοφώνου. Και εμείς είπαμε, προσπαθούμε σε αυτήν την εκπομπή τη Σαββατοκυριακάτικη να τα κάνουμε λίγο ένθετα, να τα κάνουμε μαθήματα, να τα κάνουμε νιανιά που λένε και λιανά, ώστε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που γίνεται. Λοιπόν, και Αλέξανδρε, αγαπημένη κύριε Δεσποτόπουλε, να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία. Πού βρίσκονται οι παίχτες, ποιοι είναι συνομιλητές, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει και τι μέλη γενέστε. Τώρα όλα τα έβαλα μαζί, απλά επειδή είναι η φωνή χάλια. Πάρε εσύ τη σκητάλη και κάνε μας μια περιγραφή και πού είμαστε και πού πάμε. Ο λόγος σε σένα.
1: Τι έχουν συμφωνήσει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες? Ναι. Ότι σταματάει ο πόλεμος, ότι ανοίγουν τα στενά. Εδώ βέβαια βάζουμε έναν αστερίσκο, διότι βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει μια κουβέντα ότι μπορεί να τα κλείσουν πάλι οι Αμερικανοί για πίεση, μπορεί να τα ξανακλείσουν οι Ιρανοί.
0: Χτες το βράδυ υποτίθεται τα έκλειναν με ανακοίνωση του Ιράν. Τώρα
1: ναι,
0: κάθε μέρα ανοιγοκλίνουν.
1: Ναι, ότι η Κυριακή μας έχει βρει με τα στενά τυπικά κλειστά αλλά πρακτικά ανοιχτά. Ναι. Αυτό ίσως είναι μέρος της διαπραγμάτευσης, όπου συμφωνήθηκε σε αυτό το πλαίσιο ότι θα συνεχιστεί για 60 μέρες, ώστε να αποφασιστεί τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, όπου το Ιράν στη συμφωνία δέχεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτε να αναπτύξει. Και επίσης έχει δεσμευτεί το Ιράν να κρατήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης. Το κρατάμε αυτό για 60 μέρες. Και επίσης έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη να κρατήσουν την ειρήνη, να κρατήσουν και κυρία, να τηρηθεί και κυρία, συγγνώμη, και στο Λίβανο. Δηλαδή και Χεζμπολάχ και Ισραήλ να σταματήσουν να μεταξύ τους να ανταλλάσσουν πυρά και όλα αυτά που γίνονται εκεί.
0: Το Ισραήλ όμως θέλει να το κάνει αυτό, γιατί το Ισραήλ επί της ουσίας δεν ευνοείται από αυτή τη συμφωνία, ειδικά ο Νετανιάχου, έτσι, γιατί είναι και θέμα και πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, να το πούμε πολύ απλά, θέλει την κρίση, γιατί όσο υπάρχει η αναμπουμπούλα, ο ίδιος φαίνεται ισχυρός, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Το Ισραήλ και ο κύριος Νετανιάχου έχουν έρθει σε δύσκολη θέση. Έχουν έρθει σε δύσκολη θέση διότι η συμφωνία αυτή πρώτα απ' όλα δεν αναφέρει τίποτα για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το ένα λοιπόν είναι το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν θα συνεχίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα στο Ιράν να έχει βαλιστικούς πυράβλους. Κάτι που θορυβεί το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ βλέπει το Ιράν σαν υπαρξιακή απειλή. Δεύτερον, οι Ισραηλινοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στους Ιρανούς ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πραγματικά θα σταματήσουν να το εμπλουτίζουν, εφόσον η συμφωνία δεν προβλέπει ότι θα φύγει από τα χέρια τους. Οπότε οι Ισραηλινοί σκέφτονται ότι εμπλουτισμός ουρανίου και βαλιστική πυραυλή ίσον πυρηνική απειλή. Και το χειρότερο για τον κ. Νετανιάχου είναι ότι του ασκείται τρομερή κριτική όχι μόνο εκ δεξιών του, που βασίζεται στη δεξιά για να κυβερνήσει, να θυμίσουμε, δηλαδή βασίζεται σε ακραίους δεξιούς, δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Και η αριστερά τώρα το κριτικάρει, ότι ό,τι κέρδη είχαν στη μάχη με αίμα των Ισραηλινών εξαϊλώθηκε στο πλαίσιο μιας κακής συμφωνίας. Και να κρατήσουμε επίσης στο μυαλό μας, γιατί είναι η πίεση μεγάλη στο κ. Νετανιάχου, διότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να προχωρήσει εκλογές. Όντας κιόλας ελεγχόμενος από τη δικαιοσύνη. Άρα υπάρχει μια, η πρώτη δυσκολία λοιπόν αυτής της συμφωνίας για να δούμε τη μεγάλη εικόνα είναι ότι και αν, όπου και αν καταλήξουν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να μπορέσουν να το επιβάλλουν στο Ισραήλ αλλά και στη Χεσμπολάχ, η οποία η Χεσμπολάχ συνέχιζε να χτυπάει και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ βέβαια να αντιδρά και να απαντά.
0: Τώρα, ποιο είναι το όριο που μπορεί να φτάσει κατά τη γνώμη σου ο καθένας, γιατί και ο Τραμπ θέλει, να το πω έτσι, να πουλήσει μια νίκη στο εσωτερικό με δεδομένο ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως είπες, και ο Νετανιάχου πρέπει να πουλήσει κάτι στο εσωτερικό γιατί έρχονται και εκεί εκλογές, αλλά και το Ιράν ίσως λιγότερο θέλει να πουλήσει κάτι στο εσωτερικό του. Δηλαδή, μουλάδες μάλλον κερδισμένοι βγαίνουν, ακόμα και αν δεν έχουμε regime change που λέμε και έχουμε μία αλλαγή, θα είναι ίσως λίγο πιο δημοκρατική κατάσταση. Αλλά αυτός ο πόλεμος μάλλον έφερε πιο κοντά τους Ιρανούς στην εξουσία, να το πω έτσι, που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν θέλανε, γιατί όταν χτυπάνε τη χώρα σου πολλές φορές εσπυρώνεσαι και στον αρχικό, ακόμα και αν θεωρείται κακός αρχηγός. Δεν ξέρω η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι γι' αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε εφησπύρωση γύρω από τη σημαία. Το οποίο αναλύεται και στην πολιτική θεωρία.
0: Ναι.
1: Εδώ να κρατήσουμε το εξής. Το καθεστώς στο Ιράν αυτή τη στιγμή έχει δύο επιδιώξεις.
0: Ναι.
1: Η μία επιδίωξη είναι.
0: Καταρχήν, να εξηγήσουμε λίγο ποιοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή το Ιράν, να καταλάβουμε. Είναι μουλάδες.
1: Αυτή τη στιγμή
0: είναι...
1: το Ιράν έχει ένα διπλό σύστημα διακυβέρνησης που είχε και πριν.
0: Ναι.
1: Στη μία έχουμε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, τον Ιό Χαμενεΐ, ο οποίος επικουρείται και όλο το σύστημα ελέγχεται και από ένα σώμα που λέγονται Φρουροί της Επανάστασης. Μουλάδες, ιερείς κυρίως κατά κανόνα, σκληροπυρηνικοί. Υπάρχει και ένας δεύτερος πόλος, ο οποίος ο πόλος αυτός είναι ο πολιτικός πόλος που έχουμε πρόεδρο και υπουργό εξωτερικών και κυβέρνηση. Σύμφωνα με το διπολικό αυτό σύστημα, τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ο Χαμενεΐ δηλαδή.
0: Ο ιός.
1: Και οι φρουροί της Επανάστασης είναι οι εγγυητές του συστήματος αυτού. Δηλαδή θα παρέμβουν αν δουν ότι αυτοί που εκτελούν τις αποφάσεις, δηλαδή ο πρόεδρος, οι υπουργοί κτλ., δεν πάνε σύμφωνα με τις οδηγίες.
0: Κάτι σε βαθύ κράτος, δεν ξέρω αν είναι.
1: Βαθύ κράτος. Πολύ σωστή παρατήρηση. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση τέτοια όπου το καθεστώς.
0: Και ο Τραμπ με ποιους συνομιλεί τώρα? Δηλαδή οι συνομιλητές ποιοι είναι και ποιοι πάνε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ?
1: Αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις το βάρος τις σήκωσαν κυρίως η πολιτική πτέρυγα του Ιράν. Δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε τον ίδιο τον Μασούν Πεζεσκιάν, μπλέκεται τον Πρόεδρο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε απευθείας διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, δεν κάσαμε στο ίδιο τραπέζι. Μετέφερε το Πακιστάν μηνύματα.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν υπογραφεί όμως η συμφωνία, τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με το Ιρανικό σύστημα θα μπορεί να την υπογράψει ο κύριος Πεζεσκιάνος πρόεδρος, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ίσως ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ αν το θελήσει, ή μπορεί να είναι για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ρουάν. Το θέμα είναι ότι εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε και ένα MOU και όχι συμφωνία, που πιθανά να υπογραφεί από τον κύριο Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και κάποιον εκ μέρους των ΗΠΑ, διότι εάν έχουμε μία διεθνή συμφωνία, αυτή θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
0: MOU να πούμε σημαίνει Memorandum of Understanding, δηλαδή
1: μνημόνιο
0: σημαίνει...
1: Μνημόνιο κατανόησης.
0: Μνημόνιο κατανόησης ότι γενικά κάπως συμφωνούμε, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αλλά δεν είναι τελική συμφωνία ένα MOU, έτσι. Είναι μία, να το πω έτσι.
1: Δεν έχει τη λογική της διεθνής συνθήκης. Είναι μία συμφωνία πώς θα πορευτούμε, αλλά χωρίς να έχουμε την τυπική δέσμευση μιας συνθήκης. Να γυρίσω λοιπόν στους Ιρανούς, συγγνώμη. Αυτό το καθεστώς θα θέλει να μείνει στην εξουσία και θα θέλει να διασφαλίσει και τα εθνικά συμφέροντα. Για να μείνει στην εξουσία θα χρειαστεί χρήματα. Η οικονομία του Ιράν είναι σε πολύ κακή κατάσταση και η Ιρανική ηγεσία καταλαβαίνει ότι όταν τελειώσει όλο αυτό θα επανέλθει αργά ή γρήγορα στο προσκήνιο η λαϊκή οργή, η οποία για την ώρα έχει ακριβώς κατασταλεί ή συσταλεί λόγω της εισπέρωσης γύρω από τη σημαία. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Άρα πιέζουν οι Ιρανοί να βάλουν τέλη σε ασθενά τορμούς, να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο που είναι δεσμευμένα αυτή τη στιγμή από τη Δύση. Χρήματα. Διψούν για χρήματα. Και το δεύτερο, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το βαλιστικό πρόγραμμα και ίσως με τεχνικούς τρόπους και το πυρηνικό πρόγραμμα, αν όχι εν ζωή, εν υπνώση, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον που συνθήκες είναι καλύτερες να επανέλθουν. Έτσι. Οπότε οι ιρανικές δεσμεύσεις είναι ξεκάθαρες.
0: Μάλιστα. Τώρα, πόσο μας επηρεάζουν εμάς όλα αυτά?
1: Αυτά μας επηρεάζουν καταρχάς άμεσα, διότι καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή του πετρελαίου πιθανόν να συνεχίσει να έχει σημαντικές διακυμάνσεις. Που αυτό σημαίνει ότι ανά τόσο θα έχουμε τροφοδότηση των πληθωριστικών πιέσεων. Ακρίβεια, να το πούμε με απλά λόγια. Το δεύτερο, αυτό που μας τρομάζει, είναι να μπουν τέλη διέλευση σε ασθενά τορμούς. Και μας τρομάζει γιατί μέχρι σήμερα είχαμε ελεύθερη διακίνηση. Να το πούμε πολύ απλά, ξεκινούσε ένα φορτηγό πλοίο από το Ιράν, από κάποια από τις χώρες του κόλπου. Μας έφερνε μας εδώ πετρέλαιο ή έφερνε πετρέλαιο στην Ασία, στον υπόλοιπο κόσμο και δεν πλήρωνε κάποια τέλη διέλευση. Περνούσε ελεύθερα. Εάν μπουν τέλη διέλευση, θα επιβαρυνθεί η τιμή.
0: Από τους Ιρανούς, έτσι.
1: Ή και από τον Μπαχρέιν που έχουν αντίθετα, έχουν ακτές αντικρώμενες. Έχουμε από τη μία
0: τώρα
1: πλευρά
0: αυτά
1: του
0: τα τέλη διέλευσης, ποια θα είναι η λογική τους? Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, τώρα γιατί να υπάρχουν, ας πούμε, ποιο θα είναι το...
1: Προσπαθούν να αξιοποιήσουν το momentum οι Ιρανοί για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Η λογική τους είναι ότι μας καταστρέψατε τη χώρα, άρα και εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να προχωρήσουμε σαν οικοδόμηση. Εκεί οι Αμερικανοί απαντούν ότι θα κάνουμε ένα ταμείο με πάρα πολλά δις, 300 δις, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα ποσά, για να γίνει ενοικοδόμηση, αλλά μας τρομάζει εμάς, και όχι μόνο λόγω του ότι θα ανέβει η τιμή του, θα διατηρηθεί, θα ένα επιπλέον κόστος θα μπει στη τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο στόλο, μεγαλύτερο στόλος για κίνησης είναι ελληνόκτητος. Είναι η ναυτιλία μας. Ένα μεγάλο μέρος της δραστηριοποίησης ναυτιλίας είναι μέσω των στενών τορμών, της δικής μας ναυτιλίας. Άρα τα παρακολουθούμε από πολύ κοντά και με μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον γνωστό διεθνολόγο.
1: Να κάνω και μία πρόβλεψη. Θέλω για τα βρετανικά που μου αρέσουν πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Έχω με πολλούς φίλους Βρετανούς, παρά το ότι λένε το αντίθετο, ότι η παρέτηση Στάρμερ δεν είναι θέμα ημερών, είναι θέμα ορών.
0: Α, ωραία. Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε ωραίο θέμα
1: τη
0: Βρετανία.
1: Τη Δευτέρα θα πιστεύω, επειδή ξέρω τους Βρετανούς και τους παρακολουθώ, ότι στην καλύτερη θα έχουμε μια ανακοίνωση χρονοδιάγραμματος αποχώρησης.
0: Εξήγησε λίγο για όσους δεν γνωρίζουν σε τίτλους, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί
1: κύριο
0: θα υπάρξει.
1: Κύριο Στάρμερ, πρωθυπουργός Βρετανίας, εργατικός, δεν τα πάει καλά. Και η θέση του Στάρμερ απειλείται από έναν εσωτερικό αντίπαλο, τον Άντι Μπέρναμ.
0: Και αυτό θα είναι το θέμα μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λίγο British politics έχουμε καιρό να κάνουμε. Φιλιά και αγάπη, κύριε Δεσποτόπουλε, Αλέξανδρε.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ταξιδάκια αρχίσαν. Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται για να βοηθήσει. Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος παθαίνουν αυτοί από τα ταξίδια. Εγώ θυμάμαι παλιά στα λεωφορεία ειδικά και όταν πηγαίνα και στο χωριό σε εκείνα τα παλιά τα λεωφορεία. Δεν ξέρω, κύριε Καρλούτσο, θα θυμάσαι που βρώμα για τόπος. Λοιπόν, διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίτζερ, κόκκινου τζίνσεγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας. Και είναι και από τη Unifarm. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Ο γιατρός είπε οξύ ερκοντισιονίτιδα. Γι' αυτό να προσέχετε, να μην κοιμάστε με το ερκοντίσιον και να αλλάζετε τα φίλτρα. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από το, για την ογκολογία. Η δόκτωρα Γερονικολού είναι κοντά μας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας της Ογκολογίας, για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που θα γίνει στις 27 μέχρι 29 του μήνα στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε σε αυτό το συνέδριο?
8: Καλησπέρα σας, κυρία Νικόλτσου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η γονιδιωματική, η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζουν τα πάντα, ένα ερώτημα παραμένει. Μπορεί η πρόοδος να συμβαδίσει με την ευθύνη, δηλαδή την ηθική?
7: Πολύ σημαντικό.
8: Από τις 27 ως τις 27 Ιουνίου, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο και την επόμενη Δευτέρα, σας προσκαλούμε σε ένα συνέδριο που ενώνει την ιστορία, την ιατρική, την επιστήμη δηλαδή, και την βιοηθική. Mm-hmm. Από τον Ιπποκράτη και την πρώτη περιγραφή του καρκίνου ως το ψηφιακό δίδυμο και την ιατρική του μέλλοντος. Θα θέλαμε να συζητήσουμε, μάλλον σας προσκαλούμε να συζητήσουμε όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι οφείλουμε να κάνουμε. Και το μέλλον της ιατρικής γράφεται τώρα. και θέλουμε οι ασθενείς, το κενό, όλοι εμείς, η κοινωνία, να γίνουμε μέρος του διαλόγου.
7: Συγγνώμη, συγχωρέστε μου το βήχα. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τα θέματα ογκολογίας και ηθικής, ποιο είναι το δίλημα?
8: Τα διλήμματα είναι πάρα πολλά. Έχουν να κάνουν με το πώς αντιμετωπίζουμε τα γενετικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, αν αυτά έχουμε δικαίωμα να τα διακινήσουμε, να τα κοινοποιήσουμε, πώς η αλήθεια και πώς η πληροφορία αντέχει ο ασθενής να ακούσει, πώς χειριζόμαστε τον ασθενή. Είναι πάρα πολλά και κυρίως τα διλήμματα τα καινούργια που βάζει η καινούργια τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, όχι στην Ευρώπη, στην Κορέα και στην Κίνα ήδη υπάρχουν ρομποτικοί νοσηλευτές, οι οποίοι είναι αυτόνομοι. Ρομποτικούς νοσηλευτές έχουμε ήδη από το COVID σε όλο τον πλανήτη, αλλά δεν είναι αυτόνομοι. Εξαρτώνται από αυτόν που τους προγραμματίζει, που αυτός καθοδηγείται από τον γιατρό. Αλλά στην Κίνα και στην Κορέα πλέον είναι αυτόνομοι. Ποιος έχει την ευθύνη? Αυτό το μηχάνημα, αυτός που του έδωσε, το έκανε να είναι αυτόνομο, ο ασθενής που το επέλεξε?
7: Έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι φοβερά τα θέματα. Και έχετε προσκεκλημένους ομιλητές από όλο τον κόσμο?
8: Ναι, και πολύ διακεκριμένους. Είναι ο κύριος Καν από το Johns Hopkins. Είναι ο κύριος Κουτράκης για την περιβαλλοντική υγεία, αν θα μιλήσει για την πυρηνική ενέργεια, από το Harvard. Είναι ένας Έλληνας, ο κύριος επίσης Έλληνας, μεγάλος ανοσολόγος, ογκολόγος, ο κύριος Χαβάκης από τη Δρέσδη, ο κύριος Χάρης από την Οξφόρδη, και πολλοί άλλοι από την ΑΣΕΜ του Παρισιού, από την Ακαδημία Αθηνών, από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από το ΠΑΣΤΕΡ.
7: Έχετε την αφρόκρεμα των επιστημόνων, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ολοκληρώστε, θα παρακαλώ.
8: Με συγχωρείτε. Υπάρχει και μια άλλη πρωτοτυπία στο συνέδριο. Ναι. Δεν είναι μόνο η θεματολογία που είναι και ιστορία και επιστήμη και βιοειθική. Υπάρχει και η πρωτοτυπία ότι έχουμε μια πρωτοποριακή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πιλωτική ψηφιακή έκθεση.
7: Δηλαδή.
8: Ιστορία της ογκολογίας, όπου με ένα μικρό βίντεο θα μπορεί κανείς να δει όγκους που έχουμε ανακαλύψει σε δεινοσαύρους, όγκους σε ζώα και σκελετούς ζώων, σκελετούς ανθρώπων πολλών χιλιάδων ετών. Δεν είναι μία καινούργια ασθένεια όπως νομίζουμε.
7: Αλήθεια, είπατε πρώτη φορά περιγράφτηκε ο καρκίνος από τον Ιπποκράτη. Πώς προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ο καρκίνος, δηλαδή ως τι, ως ένας όγκος, ως κάτι κακό που δεν μπορούμε, που οδηγεί στο θάνατο, ως τι? Εγώ θυμάμαι, να σας πω τώρα κάτι, είχα δει, θυμάμαι μια σειρά, αφορούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το Σουλτάν, το Σουλτάν Σουλεϊμάν, έτσι, μια πολύ γνωστή σειρά. Έλεγε κάποια στιγμή λοιπόν ότι Χουρέμ, η σύντροφός του, η σύζυγός του, κάποια στιγμή έβγαλε καρκίνο και έλεγε ο γιατρός, δεν ξέρουμε ακριβώς αυτό τι είναι, αλλά τέτοιους όγκους κάθε φορά που τους είδα οδηγούσαν σε θάνατο, δηλαδή, και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Τώρα μιλάμε για το 1400, έτσι, 1500. Πώς προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ότι είναι κάτι κακό? Εσείς μου λέτε τώρα ότι είχε προσδιοριστεί πολύ πολύ νωρίτερα. Πότε έγινε το πρώτο διάβασμα, επίσημο διάβασμα του καρκίνου?
8: Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά έχουμε βρει σε παπύρους της Αιγύπτου, είναι καταγεγραμμένο στα υποκρατικά κείμενα, και βέβαια το λείπανε καρκίνο, δηλαδή καβούρι.
7: Ναι.
8: Γιατί παρατηρούσαν ότι οι σκληροί όγκοι στο σώμα συχνά συνοδεύονταν από διακομμένες σκληρές φλέβες. Αυτό δηλαδή θύμιζε την εικόνα του καβουριού, όπου το σώμα είναι όγκος και τα πόδια είναι οι ιστοί που διηθούνται, δηλαδή εισβάλλουν στους γύρω ιστούς. Γιατί αυτό κάνει ο καρκίνος. Και έπειτα να σας πω, μπορεί να είναι και ένας άλλος λόγος, γιατί το καβούρι τσιμπάει πολύ δυνατά και δεν αφήνει το θύμα του εύκολα. Στην αρχαιότητα βέβαια έλεγαν καρκίνο.
7: Να.
8: Οποιοδήποτε όγκο που μπορεί να ήταν και καλοήθης. Έτσι, γι' αυτό θα ακούσετε και για καρκινόμορφους ή όγκους που θα περιγραφούν στο συνέδριο.
7: Σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα τεράστιο παράθυρο και για την υγεία, για το μέλλον, για τη βιοειθική και στην τελική για τη θεραπεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να μπορέσει η ιατρική, να μπορέσει η επιστήμη, να μπορέσει η ανθρωπότητα κάποια στιγμή να το δαμάσει αυτό το καβούρι. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κυρία Γερονικόλου.
8: Έχω 20 δευτερόλεπτα να πω και μια άλλη πρωτοτυπία. Θα προβάλλουμε ένα ντοκιμαντέρ, το καταφύγιο της Ομόνοιας, της Φένιας Παπαδόδημα, που περιγράφει τον εσωτερικό δρόμο των ανθρώπων και των ασθενών που δεν έχουν ελπίδα, την ιστορία της πολυκλινικής Αθηνών σε μια περιοχή στην Ομόνοια όπου ζουν οι κατατρεγμένοι και οι εμπερίστατοι και που έδωσε για πολλά χρόνια δουλειά και σε γιατρούς, όχι μόνο καλούς γιατρούς, αλλά γιατρούς που δεν τους απέλυαν και λόγω πολιτικών προβλημάτων.
7: Έτσι, διάκονταν πολιτικά ακριβώς. Η πολυκλινική ήταν καταφύγιο. Δημιουργικό καταφύγιο για πολλούς γιατρούς, ακριβώς.
8: Και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς. Το οποίο όμως, επειδή δεν φεύγουν οι γιατροί μας από την Ελλάδα, είναι κλειστό.
7: Είναι κλειστό, η πολυκλινική έκλεισε.
8: Η πολυκλινική λειτουργεί μόνο για συνταγογράφηση και για τίποτα άλλο. Ενώ είναι ένα έτοιμο νοσοκομείο με 200 κλίνες.
7: Έτσι. Λοιπόν, πείτε μας πάλι μέρα και ώρα, πού θα έρθουν όσοι θέλουν, μέρες και ώρες μάλλον.
8: Λοιπόν, είμαστε στη λεωφόρα Μαλίας και Σουρή, δηλαδή στο ύψος της Ρώσικης Εκκλησίας, να καταλάβει κανείς.
7: Ναι.
8: Στον Ποδοσάκιο Μέγαρο, από το Σάββατο στις 9 το πρωί,
7: ναι,
8: μέχρι την Δευτέρα στις 4 το απόγευμα.
7: Καλή επιτυχία στο συνεδριό σας. Να είστε καλά.
8: Να είστε
7: ευχαριστώ πολύ.
8: Εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Αρχίσαμε να βγαίνουμε στον ήλιο. Δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, που ξέρετε, βάζετε τα πολύ καλά αντιλιακά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989 με φωνή λίγο βραχνιασμένη. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για λίγη ώρα ακόμα και θέλω να πάμε τώρα στον σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Λέλε, με τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαι λίγο ως πολύ κρυωμένη, αλλά στις υπάλληξεις, ναι, air conditionίτιδα. Λοιπόν, την Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμοί. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η διαδικασία πλέον του μηχανογραφείου. Πείτε μου λίγο τώρα ποια είναι τα διαδικαστικά. Την Πέμπτη τα παιδιά τι παίρνουν, τι βλέπουν πρώτα, γιατί είχαμε πει τι είναι το ΕΒΕ, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, δηλαδή με το που θα τα δουν, τι είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούν. Και μετά πόσο καιρό έχουν να κάνουν το μηχανογραφικό και μετά πώς θα το κάνουν το μηχανογραφικό. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή αν έχετε χρόνο. Απλά πείτε μας τώρα λίγο τις πρώτες σκέψεις, αντιδράσεις. Πέμπτη λοιπόν.
1: Ναι. Πέμπτη είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Να πούμε φυσικά ότι στις 25 Ιουνίου ολοκληρώνονται τα ειδικά μαθήματα, οπότε θα έχουμε στη συνέχεια και την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα ειδικά μαθήματα.
0: Α, θα είναι ξεχωριστά τα ειδικά μαθήματα,
1: ναι.
0: Έτσι, okay.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν προλάβει ακόμα να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους όλα. Οπότε σε πρώτη φάση έχουμε τα μαθήματα τα οποία έχουμε στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα στα παιδιά και στη συνέχεια μπαίνουμε στη διαδικασία. Φυσικά να πούμε ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος με οποία τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο να δημιουργήσουν τον κωδικό.
0: Ναι, μέχρι την Τρίτη πρέπει να πάνε τα παιδιά. Ακούστε τα παιδιά αγαπημένα που έχετε πάρει ήδη τις παραλίες και τις βόλτες. Μέχρι 30 του μήνα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, πρέπει να γυρίσετε στην Αθήνα, να πάτε στο σχολείο και να πάρετε τον κωδικό μηχανογραφικού. Σωστά. Δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Πρέπει
1: αυτό
0: να πάνε στο σχολείο.
1: Πρέπει να πάνε στο σχολείο, ναι. Ωραία. Οπότε, πολύ σωστά αναφέρατε ότι πρέπει τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να επισκεφτούν τα σχολεία τους και να μπορέσουν να πάρουν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό. Και στη συνέχεια μπαίνουμε στη διαδικασία της αναζήτησης, της ενημέρωσης, το οποίο φυσικά ίσως για αρκετά από τα παιδιά έχει ήδη ξεκινήσει σε σχέση με τις επιλογές. Η βαθμολογία βοηθάει πάρα πολύ, αδιαπραγμάτευτα. Μπορούμε ουσιαστικά να δούμε με βάση τη βαθμολογία μας και συγκρίνοντας, αλλά όχι έχοντας ως απόλυτο οδηγό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τις περσινές βάσεις. Πρέπει να πούμε ότι οι περσινές βάσεις φανερώνουν τη ζήτηση της περσινής χρονιάς, γιατί τα παιδιά με τις βαθμολογίες που έχουν και με τις επιλογές τις οποίες θα κάνουν με τη σειρά αρρύθμισης, όπως θα τις τοποθετήσουν όλες, κάποιες ή καμία, ανάλογα με την ΕΒΕ, όπως εξηγήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορέσουν αυτοί πλέον να δημιουργήσουν τις βάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται και την εισαγωγή τους αντίστοιχα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Να καταλάβω κάτι. Λένε, για παράδειγμα, ότι π.χ. θα πέσουν οι βάσεις στις υψηλές σχολές. Πολλοί έχουν γράψει 50% κάτω από τη βάση. Δηλαδή, πριν δηλωθούν τα μηχανογραφικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχουν πέσει βάσεις. Γιατί οι βάσεις είναι
1: συμφωνώ
0: με βάση
1: απόλυτα
0: τη διαμόρφωση των μηχανογραφικών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την πάσα, γιατί διαχρονικά είμαστε μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Ξεκινάει πάντοτε μια τεράστια συζήτηση γύρω από τις βάσεις, γύρω από το αν θα ανέβουν, αν θα πέσουν, ποιες θα μείνουν στάσιμες. Και εγώ αυτό το οποίο διαχρονικά λέω, ότι τις βάσεις τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, και λέω τα τελευταία χρόνια γιατί από την προηγούμενη συζήτηση μας κάναμε μια αναφορά στο γεγονός ότι πλέον το κάθε τμήμα επιλέγει μόνο τους συντελεστές βαρύτητας, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τουλάχιστον για το μεγαλύτερο ποσοστό των τμήματων. Κατά πόσο, κατά το γεγονός αν οι βάσεις αγωγής θα αυξηθούν, θα μειωθούν ή θα παραμείνουν στάσιμες. Αυτό σε ένα βαθμό επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Και θεωρώ ότι το ιδανικό είναι να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των αναλώνονται μέσα από τις διάφορες, ακόμα και εγώ μερικές φορές που μιλάω και το λέω πραγματικά, ότι βλέπουμε το πώς θα κινηθούν οι βάσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουν να δουν τα ίδια τις επιλογές τους, και ξαναλέω ότι γιατί πρακτικά πλέον η διαδικασία των βάσεων είναι μια πολυπαραγωγική διαδικασία που έχει ως αφετηρία φυσικά τις προτιμήσεις.
0: Έχει και τη ζήτηση, δηλαδή προσφορά και ζήτηση είναι. Είναι απλά μαθηματικά τελικά, γιατί πραγματικά αν έχει γίνει αυτό που λέμε κακή σφαγή σε μία δέσμη, αν όμως σε μία πολύ υψηλή σχολή, παρόλο που έχει γίνει κακή σφαγή, αποφασίσουν όλοι, γιατί έτσι οι όλοι καλοί, να δηλώσουν αυτή η πρώτη σχολή, δηλαδή μπορεί να έχει γίνει κακή σφαγή γενικά στη δέσμη αυτή, αλλά στη συγκεκριμένη σχολή να ανέβουν οι βάσεις, γιατί όλοι επέλεξαν.

0: στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να δηλώσουν πρώτη, δεύτερη, αυτή. Δηλαδή, είναι μαθηματικά και είναι προσφορά ζήτηση. Έτσι, δηλαδή. Εμένα, αυτό να εξηγήσουμε, να είναι σαφές αυτό.
1: Ακριβώς. Και εμένα η εμπειρία με αυτά τα χρόνια δείχνει ότι αντικειμενικά κάθε χρόνο μιλάμε για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, αλλά αν κάτσουμε και συγκρίνουμε στο τέλος της διαδικασίας τις βαθμολογίες των προηγούμενων ετών, οι βαθμολογίες περίπου κυμαίνονται ποσοστιαία στα ίδια επίπεδα. Με κάποιες διαφοροποιήσεις φυσικά σε σχέση με τα μαθήματα, δηλαδή τη μία χρονιά τα παιδιά γράφουν λίγο υψηλότερα από το 18 έως 20 στα μαθηματικά, την άλλη στη φυσική, την άλλη στη χημεία, αντίστοιχα αν πάρουμε το πεδίο των θετικών επιστημών, που εδώ κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαδικασία του ελέγχου και της πρότασης κατά πόσο θα ανέβουν ή θα πέσουν οι βάσεις, γιατί θα πρέπει να πάει συγκριτικά με το κάθε τμήμα ξεχωριστά και αναλογικά σε σχέση με το τι έχει επιλέξει το τμήμα στους συντελεστές βαρύτητας. Δεν λέω φυσικά ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις
0: προφανώς, προφανώς, εντάξει, πρέπει, εννοείται.
1: Γιατί είναι τροχιοδεικτικές της ζήτησης. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι προφανώς τα παιδιά στο πεδίο υγείας πάντοτε είχαν ως πρώτη επιλογή τη
0: ιατρική Αθηνών.
1: Ακριβώς, ή τη φαρμακευτική. Είχαμε μια σειρά η οποία δεν αλλάζει στη τάση.
0: Ναι, αλλά στην πρώτη δέσμη σου ξέ, έχει ψυχολογία τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Τι να κάνουμε, όλοι θέλουν ψυχολογία.
1: Οι δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες επιστημών. Γι' αυτό και λέμε πλέον ότι σε εμάς το πρώτο ερώτημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια και κυρίως από την περίοδο της κρίσης και μετά τίθεται στη διαδικασία του μηχανογραφικού και κυρίως για τα παιδιά που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι αν θα επιλέξουν πόλη ή σχολή. Και το λέμε με τη λογική η οποία έχει ως αφετηρία το αν μπορεί η οικογένεια να στηρίξει οικονομικά τη φίτηση ενός παιδιού σε μια πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας.
0: Ερώτηση.
1: Και βάζω μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι, ναι. Ερώτηση. Πόλη ή σχολή. Αν η σχολή που θες είναι πάρα πολύ καλή στην πόλη, την έξω, δηλαδή π.χ. λέω τώρα, λένε ότι η ψυχολογία Ερεθύμνου είναι πάρα πολύ καλή σχολή. Πες ότι έπιασες ψυχολογία Ερεθύμνου, λέμε τώρα. Αλλά έχεις πιάσει και κοινωνιολογία Αθήνας. Τι θα κάνεις τώρα, θα πας κοινωνιολογία Αθήνας, θα πας ψυχολογία Ερεθύμνου?
1: Αυτό δυστυχώς και εμένα μου επιτρέπεται, αυτή είναι και μεγάλη στεναχώρια μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Είναι ένα δίλημα που πολύ συχνά τίθεται στα παιδιά. Δηλαδή, βάζουμε τα παιδιά σε ένα δίλημα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στήριξη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Υπάρχουν κάποια επιδόματα ενοικίου, υπάρχουν κάποιες άλλες παροχές, αλλά συνολικά δεν υπάρχει κατάλληλη.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Και να σας πω και κάτι, ειδικά σε κάτι τέτοιες πόλεις που είναι και τουριστικές. Όταν τώρα μιλάω, πειράζει γιατί έχω και το γιο μου, είναι στην Πάτρα, είναι γνωστό. Λοιπόν, όταν τα 35 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυμνο, είναι 600 ευρώ και είναι μέχρι τον Απρίλιο, γιατί μετά τα θέλουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι για τους τουρίστες. Ποιος γονιός μπορεί, ας πούμε, να πει ξεκινάω με 600 ευρώ τα 35 τετραγωνικά? Άντε πες στην Πάτρα που έχει πιο πολλές επιλογές και είναι και φοιτητούπολη. Μην νομίζω το ότι βρίσκεις. Και στην Πάτρα, δηλαδή, 35 τετραγωνικά είναι 400 ευρώ. Λοιπόν, είναι πολύ αποτρεπτικά τα σπίτια, ειδικά σε κάποιες περιοχές που είναι και τουριστικές. Ξέρω εγώ που λένε πολλοί γονείς να πάνε στην Κεφαλονιά που έχει καλό το τμήμα των ΜΜΕ, αυτό το.
1: Το ψηφιακά μέσα και επικοινωνία.
0: Που είναι πολύ σουξέ, ας πούμε. Αλλά ξέρω γονείς που σου λένε τώρα στην Κεφαλονιά δεν βρίσκω σπίτι, μου τα ζητάνε όλοι. Μετά το Πάσχα μας διώχνουνε, γιατί τα θέλουν όλοι για τους τουρίστες και είναι φοβερή σχολή. Οπότε είναι πολύ παραγωγικό, όπως λέτε, το θέμα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το κομμάτι το πώς μπορούν τα παιδιά πλέον να επιλέξουν. Και φυσικά βάλαμε στην πρώτη μεγάλη ομάδα παιδιών, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και έχουν και προφανώς και κάποιες περισσότερες επιλογές στον τόπο κατοικίας τους. Φανταστείτε τα παιδιά τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να μετακινηθούν, ανεξάρτητα αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα ή όχι στις οικογένειες, ώστε να φοιτήσουν τα παιδιά εκεί που πραγματικά αγαπούν. Εκεί βέβαια τα παιδιά πηγαίνουν με τη λογική της σχολής. Είναι αδιαπραγματευτό, γιατί στο μυαλό τους δεν μπορεί να οριοθετηθεί ότι θα πάω κάπου εκτός αν υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχω ένα σπίτι κάπου ή κάποιο μέλος από την οικογένειά μου συνολικά μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά είναι μια διαδικασία την οποία κάποια στιγμή εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να τη δούμε πιο σοβαρά μέσα από αυτή την διαδικασία. Όχι σοβαρά, μάλλον σοβαρά την βλέπουμε, αλλά πιο ίσως να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, περισσότερες μια στήριξη στα παιδιά, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια δάνεια τα οποία υπάρχουν
0: στις
1: περισσότερες, ακριβώς. Ή φυσικά το να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες εστίες, οι οποίες θα μπορέσουν τα παιδιά να κατοικούν και να φοιτήσουν τα χρόνια.
0: Παιδιά. Ένα τελευταίο ερώτημα, ο κύριος Καρλίτσος μου λέει να κλείσω πολύ πολύ γρήγορα. Άμα λέω και θα το πούμε, ας το πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, αν έχετε λίγο χρόνο, που θα έχουν βγει τα αποτελέσματα. Δηλαδή τι βλέπουμε τους κύκλους σπουδών, τα μαθήματα, δηλαδή αυτό το κάνω εμένα, τώρα ένα μικρό σπόιλ, θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή έχεις τρεις επιλογές, ξέρω εγώ, λες, κοινωνιολογία, πολιτικό, φιλοσοφική, που είναι λίγο πολύ, ξέρω δεν έχω πιάσει ψυχολογία και πιάνω αυτό. Μετά για να επιλέξεις, τι βλέπεις, βλέπεις τα μαθήματα, βλέπεις τους καθηγητές.
1: Το θέλετε πολύ σωστά. Εγώ το πρώτο που λέω στα παιδιά είναι προφανώς να δουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους ομαδοποιώντας τις επιλογές οι οποίες υπάρχουν σε κάθε πεδίο.
0: Έτσι.
1: Το κάθε πεδίο έχει κάποιες μεγάλες ομάδες σχολών, σπουδών, οι οποίες οδηγούν και σε αντίστοιχες επαγγελματικές επιλογές. Αν μιλήσουμε για τις ανθρωπιστικές σπουδές πολύ γρήγορα, έχουμε πολύ σωστά είπατε τις νομικές επιστήμες, τις επιστήμες ψυχολογίας, τις επιστήμες της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, των πολιτικών, διεθνών σχέσεων, επιστημών. Άρα, προφανώς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά.
0: Την κοινωνιολογία μου, την αγαπημένη που ακόμα υπάρχει.
1: Ακριβώς, τις κοινωνικές επιστήμες, διαχρονικά, ναι, οι κοινωνικές ανθρωπολογίες, πολλά τμήματα αντίστοιχα. Οπότε μπορεί να δει το παιδί μέσα από τα δικά του χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα τι είναι πιο κοντά στα δικά του θέλω. Στη συνέχεια μπαίνουν άλλα ζητήματα, άλλες παραμέτρες, όπως η δυνατότητα μεταγραφής.
0: Αυτά θα μας τα πείτε για τις μεταγραφές, είναι πολύ σημαντικό. Αν έχετε χρόνο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο κύριος Λέλες είναι σύμβουλος στρατηγικής, να πούμε έτσι, εκπαιδευτικής στρατηγικής και επαγγελματικής αποκατάστασης και όλα αυτά. Να είστε καλά, φαντάζομαι τώρα γίνεται χαμός, έτσι, έχετε πολύ επισκέπτες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια περίοδο
0: super
1: παιδιών που, και οικογενειών που πραγματικά θέλουν έτσι να δουν τις βέλτιστες επιλογές για τα παιδιά.
0: Ναι, είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989 με τον αγαπημένο φίλο δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη, το Γιώργο Ψήνα. Λοιπόν, Γιώργο, η φωνή είναι χαλιά, θα βήξω. Πάρε το λόγο. Και είχαμε πολλά ερωτήματα από τη χθεσινή κουβέντα σε σχέση με την επόμενη μέρα για τα θέματα και των συνεργασιών και των ποσοστών. Δηλαδή, τι σημαίνει 23, τι 25, τι είναι το μπόνους. Πάρε το λόγο γιατί.
1: Κοίταξε τώρα, θα σου πω τι γίνεται. Πιστεύω ότι δεδομένων των μέχρι τώρα δημοσκοπήσεων, με αυτά που όλοι ξέρουμε και βλέπουμε, δεν αμφισβητεί κανείς την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Το ζήτημα είναι τι σημαίνει αυτό, γιατί εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει το 25%, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα χάσει το λεγόμενο μπόνους εδρών. Δεδομένων των πληροφοριών.
0: Τι είναι το μπόνους εδρών, δηλαδή πόσα παίρνει.
1: Αφού με πήγες εκεί, θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το TSE, με τον νέο εκλογικό νόμο που έχει ψηφίσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το 25%, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα,
0: ναι.
1: 25%, θα πάρει 20 βουλευτές μπόνους.
0: Ναι.
1: Εάν, και με αυτά αυτό το μπόνους κλιμακώνεται.
0: Ανάλογα με
1: ναι, ας πούμε στο αν πάρει 30 θα πάρει 30 βουλευτές μπόνους εξτρά, δηλαδή θα τις χάσουν οι άλλοι βέβαια τις αυτές. Και η απόλυτη κορύφωση του μπόνους, ας πούμε, να πάρει 40% και πάνω,
0: δηλαδή
1: θα πάρει
0: για
1: 50 έδρες.
0: Για να έχεις αυτοδυναμία, να το πούμε απλά, πόσο πρέπει να έχεις αυτές τις εκλογές.
1: Κοίταξε, σε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημοσιογράφων, αυτό είναι συνάρτηση και τι θα γίνει με τα άλλα κόμματα σε διάφορες περιφέρειες κλπ. Σύμφωνα με όσα λένε οι δημοσκόποι, η αυτοδυναμία μπορεί να βγει και με 34, μπορεί να βγει και με 35, τέλος πάντων πάνω από 35 βγαίνει η αυτοδυναμία. Γιατί στην περίπτωση αυτή με το 35 θα πάρει και 40 βουλευτές μπόνους. Άρα λοιπόν, είναι νυν υπερπάντων ο αγώνα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον κύριο Μητσοτάκη να μην χάσει τον μπόνους, έστω και το χαμηλότερο, δηλαδή να πάρει 25%, γιατί όπως είπαμε με 25% θα πάρει 20 βουλευτές μπόνους, 20 να. Βουλευτές εξτρά, τους οποίους τους εκλέγει βέβαια, αλλά αν δεν υπήρχε τον μπόνους, δηλαδή με 24,9
0: να.
1: Θα είναι μείον 20 βουλευτές. Είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή. Και αυτό που έλεγε και ο Δρυμιώτης προχτές, ότι αν δεν πιάσει το 25, θα βγάλει μόνο 75 βουλευτές. Ενώ αν πιάσει, ας το χάσει, αν είναι 24,8 ας πούμε, θα είναι μάνι 20 βουλευτές κάτω. Θα τους δώσει τον πόνους πάνω από το 25.
0: Άρα λοιπόν
1: είναι νυν υπερπάντων αγών για τον Πρωθυπουργό αυτό το πράγμα, και το έλεγα πιο πριν. Δεδομένου ότι περιμένει με τη δημιουργία ενός καινούριου κόμματος που όλοι λένε ότι θα γίνει, έβλεπα ότι και ο Κώστας Τζαβάρας, ο πρώην βουλευτής και πρώην γνωστός ο Τζαβάρας, κορυφαίος νομικός,
0: ναι.
1: Κάπου έβλεπα χτες ότι σε κάτι τοπικές εφημερίδες του πύργου θα πολιτευτεί με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά, εάν και εφόσον γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι κρίσιμο αυτό γιατί το λέμε, γιατί αν συμβεί αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις τα πράγματα, τα περιθώρια για τη Νέα Δημοκρατία γίνονται πιο δύσκολα. Και όπως θα πρέπει να πούμε, ότι όλοι οι δημοσκόποι δίνουν τη Νέα Δημοκρατία σήμερα στην πρώτη ψήφου, ξέρω εγώ, 23 την έδωσε ο Παναγόπουλος στο δικό μας στο κανάλι την περασμένη εβδομάδα, 23 και κάτι. Και οι άλλοι δημοσκόποι τη δίνουν πιο ψηλά βέβαια, αλλά πολύ δύσκολα και στην εκτίμηση ψήφου τη δίνουν 30, δηλαδή ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, ξεχνά το όνομά του που έχει την interview, τη δίνει 30-31. Άκουγα το Ζούπι τώρα το πρωί, τον Ζαχαρία Ζούπι, νομίζω είναι δεν τέλος πάντων κάποια από τις μεγάλες δημοσιογραφικές εταιρείες, έλεγε ότι ο Μητσοτάκης έχει 28, έτσι. Τέλος πάντων, τα πράγματα με λίγα λόγια είναι ρευστά.
0: Εξήγησε μου κάτι για να καταλάβει λίγο πιο πολύ, για να καταλάβει και ο κόσμος. Εμείς είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι.
1: Ναι.
0: Υπό ποιες προϋποθέσεις πας σε δεύτερες εκλογές, δηλαδή ποια είναι.
1: Είναι πολύ εύκολο. Τι 30 να έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Άμα τη στιγμή που δεν παίρνει αυτοδυναμία, είπαμε για να πιάσει αυτοδυναμία πρέπει να είναι στο 35 με 36. Ουσιαστικά 36 και υπό προϋποθέσεις άλλες. Αλλά το 36 δεν είναι αυτοδυναμία. από εκεί κάτω από τη στιγμή που δεν πιάνει στο 36 και θα κάνει προφανώς θα κάνει
0: τη γύρα,
1: αλλά δεν νομίζω ότι θα την κάνει. Στις προηγούμενες εκλογές δεν την έκανε καθόλου και πήγε και είπε της κυρίας Σακελλαροπούλου, νομίζω εκείνη ήταν πρόεδρος τότε, ότι δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση και πήρε την εντολή μετά ο Τσίπρας. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και τώρα. Έτσι, το θέμα είναι βέβαια
0: και ο κύριος Τσίπρας εδώ την πλευρά του.
1: Και τι ποσοστό θα έχει πάρει, έτσι. Γιατί τώρα το να πας εκεί πέρα και να ζητήσεις να πάρεις να κάνεις δεύτερες εκλογές με 23 και με 24. Το 23 λέμε είναι τραβηγμένο με βάση τις δημοσκοπίες. Αλλά εγώ στέκομαι στην πρόθεση ψήφου του Παναγόπουλου. Γιατί η πρόθεση ψήφου του Παναγόπουλου με το 23, όσο και να πάει απάνω, θα πάει 26, θα πάει 27. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω με την αναγωγή. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, που άκουγα σήμερα επίσης κάποιους δημοσκόπους να λένε ότι το ποσοστό του που του δώσανε το 15, 15,2, 15,5 κάπου εκεί, έχει προοπτική να ανέβει. Αλλά δεν του δίνουν και πολύ προς τα πάνω. Δηλαδή, άκουγα ένας που μίλαγε σήμερα, έλεγε ότι μπορεί να πάρει ένα 17-18, αλλά αυτό δεν είναι ποσοστό
0: νίκης.
1: Άσε που άλλοι δημοσκόποι λένε, περιμένετε να δούμε το φθινόπωρο, μπορεί να μην ισχύσει αυτό, να πέσει. Άρα. Ούτε του Τσίπρα το ποσοστό είναι ποσοστό που δίνει η κυβέρνηση.
0: Παρόλο που ο ίδιος λέει, πάμε να πούμε και πρώτοι.
1: Ναι, γιατί
0: τώρα
1: λέει ότι ο Τσίπρα φιλοδοξεί μάλλον ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών, που προφανώς θα πάμε, θα μαζέψει όλο τον κόσμο που τέλος πάντων θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης και θα τον περάσει.
0: Ωραία,
1: αυτά είναι ιστορίες τώρα λίγο ας πούμε ρίσκα.
0: Εκεί το Πασόκ τι κάνει τώρα?
1: Κοίταξε, το Πασόκ πιστεύει και αισιοδοξεί και ευελπιστεί.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ωραία κουβέντα να την πω όμορφα καφενείου κάνουμε σήμερα με τον αγαπημένο δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Ψηλία, γιατί όλα αυτά συζητάτε.
1: Όλα αυτά συζητάμε.
0: Και προσπαθούμε και λίγο να εξηγήσουμε τι ισχύει με το εκλογικό σύστημα, με τα μπόνους, για να μπορείτε κι εσείς να διαβάζετε λίγο καλύτερα τα δεδομένα.
1: Κοίταξε τώρα, τα στελέχη του Πασόκ δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο Τσίπρας με το καλημέρα ήρθε δεύτερος. Και ευελπιστούν, όσο και αν δεν το φωνάζουν, αλλά ευελπιστούν ότι θα πέσει ο Τσίπρας και θα ανέβει το Πασόκ πάλι μπροστά. Έτσι είναι κάποιοι δημοσκόποι που λένε ότι θα ξαναγυρίσει το Πασόκ μπροστά, δεδομένου ότι όταν είχε επανεκλεγεί ο Ανδρουλάκης το Πασόκ έδινε 17, ενώ ήταν ψηλά. Η Κωνσταντοπούλου βγήκε σήμερα και είπε ότι σιγά που θα κάτσει ο Τσίπρας εκεί πάνω θα πέσει. Έτσι, μην ξεχνάς ότι η Κωνσταντοπούλου κανένα δύο χρόνια ήταν στο 9-11%, έτσι, και τώρα τη δίνει δημοσκοπήσεις 3-4.
0: Θέλω να πω δηλαδή είχε στηρίξει πολλά πράγματα, τραγωδία των
1: και το σενάριο αυτό δεν είναι πώς να το πω, είναι στο παιχνίδι,
0: είναι όλα
1: πω,
0: πιθανά,
1: είναι πιθανό
0: ότι ανεβαίνει κατεβαίνει, άρα δηλαδή, όπως λένε, και ότι γυρίζει σταματά.
1: Άρα δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι ο Τσίπρας θα ανέβει κι άλλο ή θα πέσει, έτσι. Λοιπόν, άρα και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη κατά τη γνώμη μου ανοιχτά ως προς τη δεύτερη θέση.
0: Τώρα, το θέμα είναι ότι
1: να μιλήσουμε για παρακάτω, αν θες μιλάμε. Όχι, δηλαδή,
0: θέλω να καταλάβω το εξής σε σχέση με πάλι με το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει λέμε τώρα πιθανά σενάρια, έτσι.
1: Παίρνει ένα 28 σου λόγο.
0: Παίρνει κάτι που τέλος πάντων δεν της δίνει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: δίνει,
1: αλλά πρόσεξε όμως να το βάλουμε υποθετικά το σενάριο. Παίρνει η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό στον πρώτο γύρο 28. Έτσι. Είναι ένα λογικοφανές ποσοστό αυτό και ίσως και μπορεί να είναι και έτσι. Και παίρνει ο Τσίπρας 15, 16 εγώ σου λέω, να του δώσουμε και 17, και έρχεται το Πασόκ πίσω με ένα 12.
0: Πόσο είναι μαζί άθροισμα αυτό?
1: Το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ βγάζει αυτό δυναμία.
0: Ναι, αλλά το άθροισμα Πασόκ.
1: Το λέω γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, άμα σε έκανα μέσα. Καλά, πώς το πέρασε.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Το δεκάλεπτο εδώ με
1: γιατί θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Έτσι, ναι. Γιατί μη κοροϊδευόμαστε, Μαρία. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Έτσι. Ναι. Δεν το ζήσαμε το 12. Το
0: ζήσαμε. Πες μου πόσες εκλογικές
1: Το θέμα είναι αυτό. Ναι. Μην κοιτάς, ο Αντρουλάκης λέει δεν. Αλλά βγήκε με ένα Διαμαντοπούλου, αν θυμάσαι. Και τι είπε, μέχρι την Νέα Δημοκρατία είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Τι εννοεί? Εννοεί αυτό που γίνεται στη Γερμανία, έτσι. Το αν πεις εδώ που έχουμε φτάσει, βλέπεις εσύ ένα τέτοιο σενάριο.
0: Ο Δούκας δεν θέλει όμως.
1: Ο Δούκας είναι ακόμα στο Παζόγκ, είναι από τον απόδειξο Τσίπρα, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το λέω για να γελάσουμε, γιατί εντάξει, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με το Δούκα τώρα.
0: Θα μου υποσχεθείς ότι όσο καιρό δουλεύουμε Σαββατοκύριακα.
1: Δεν υπάρχει θέμα να λέμε ότι θέλουμε, μόνο εντάξει.
0: Γιατί
1: είναι και στο κάτω-κάτω τις απόψεις μας λέμε έτσι προς Θεού.
0: Και προς Θεού δεν προκαταβάλουμε τίποτα. Κάτι. Ο κόσμος ό,τι θέλει θα ψηφίσει.
1: Τίποτα.
0: Απλά προσπαθούμε λίγο να δούμε τα δεδομένα, γιατί όντως είναι τέτοιο. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό.
1: Ξέρεις,
0: είναι...
1: δεν με ρώτησες αν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Λέμε τώρα ότι ναι. τα πράγματα έτσι, ας πούμε. Και μπορεί να ο Τσίπρας και το Πασόκ ή το Πασόκ και ο Τσίπρας, ναι. αν είναι δεύτερος, να σχηματίζουν κυβέρνηση.
0: Αυτή είναι η επόμενη.
1: Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Το επόμενο
1: δηλαδή,
0: Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τέτοιο μίσος ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Όχι και μίσος, βρε Γιώργο.
1: Μίσος, δηλαδή... όχι στον κόσμο. Όχι στον κόσμο. Εννοώ στις ηγεσίες. Ότι ο Τσίπρας θέλει να διαλύσει το Πασόκ. Τρολάτσι λέει με
0: μισή. Λοιπόν, το άλλο Σαββατοκύριακο αυτή την κουβέντα Γιώργος Ψηλιάς, αρχισυντάκτης, πολιτικός αναλυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Ψηλιάς, αγαπημένος φίλος δημοσιογράφος. Εμείς πάμε τώρα με και κεντρικό δελτίο με αυτή την ωραία φωνή. Ο κύριος Καρλούτσος, η Έλλης Προπούλου, η Αφροδίτη Σιμίτη, η Μαρία Νικόλτσου. Να είστε καλά. Αλφα Ρέντιο 989, μείνετε συντονισμένοι.
2: Αλφα Ρέντιο 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Κυριακή σήμερα, μία ακόμη ώρα επιχειρηματική εδώ στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Σε αυτή την ώρα, κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, 7 με 8, συζητάμε για τις επιχειρήσεις, για την αγορά, για το μάρκετινγκ και θα ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, συμβουλές, tips, είτε έχετε επιχείρηση, είτε θέλετε να δημιουργήσετε επιχείρηση, είτε απλά αγαπάτε το επιχειρήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τέχνη. Στην τέχνη συχνά μιλάμε για ταλέντο, έμπνευση, τεχνική, συναίσθημα και δημιουργία. Σπάνια όμως μιλάμε για κάτι εξίσου κρίσιμο. Πώς όλο αυτό φτάνει τελικά στο κοινό? Γιατί ένα έργο μπορεί να είναι σπουδαίο. Μία φωνή μπορεί να είναι εξαιρετική. Μία παράσταση μπορεί να έχει πίσω της μήνες προετοιμασίας, γνώσης και αφοσίωσης. Όμως, αν δεν επικοινωνηθεί σωστά, αν δεν βρει τον τρόπο να συναντήσει το θεατή, κινδυνεύει να μείνει αόρατη. Και εδώ ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει θέση το μάρκετινγκ στην τέχνη? Για κάποιους η λέξη μάρκετινγκ μπορεί να ακούγεται ξένη ή ακόμη και επικίνδυνη μέσα στον χώρο του πολιτισμού, σαν να απειλεί την αυθεντικότητα, το βάθος ή την ποιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ίσως όμως το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν η τέχνη πρέπει να πουληθεί, αλλά πώς μπορεί να επικοινωνήσει την αξία της χωρίς να χάσει την ψυχή της. Πώς μπορεί λοιπόν ένας καλλιτέχνης να χτίσει σχέση με το κοινό του? Πώς μπορεί ένας πολιτιστικός φορέας να μιλήσει σε νέες γενιές? Και πώς μπορεί η επικοινωνία να υπηρετήσει την τέχνη αντί να την απλοποιήσει ή να την αλλοιώσει? Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε σήμερα. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, εδώ μαζί μου στο στούντιο του Alpha Radio 989 είναι η Λιδία Αγγελοπούλου, μεσόφωνος σολίστης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και πρόεδρος της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, ΕΛΠΕ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα. Μεγάλη μου χαρά και η τιμή να είμαι εδώ μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σπάνια μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, για το μάρκετινγκ και την τέχνη.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχει η Focus Bar, έχει τρέξει μια έρευνα. Και αξίζει να την ακούσουμε σήμερα και να δούμε τα πιο βασικά της ευρήματα. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Κοντού από τη Focus Bar. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Για μια ακόμη φορά εδώ μαζί μας με μια ενδιαφέρουσα έρευνα αυτή τη φορά. Όλες είναι ενδιαφέρουσες. Τώρα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα γιατί είναι το θέμα μας τέτοιο.
3: Είναι κάπως πιο ιδιαίτερη και ναι, είναι και πιο ενδιαφέρουσα και πιο διαφορετική. Λοιπόν, η Focus Bar πραγματοποίησε μια πανελλαδική έρευνα 602 ατόμων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήσαμε και στοιχεία από τη YouGov Profiles. Είναι μεγαλύτερη διεθνής πλατφόρμα που έχει στοιχεία όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και, άλλων, και από άλλες 51 χώρες όσον αφορά τις τάσεις και τις νοοτροπίες σε διάφορα σημεία, σε διάφορες αγορές. Οπότε κάναμε ένα συνδυασμό και θέλαμε να δούμε πώς σκέφτονται οι Έλληνες, πώς αντιδρούν όσον αφορά την art music και γενικότερα πώς διαμορφώνεται σήμερα η πολιτιστική εμπειρία. Να πούμε λίγο τι είναι η art music.
1: Ναι, ναι.
3: Η art music είναι οποιαδήποτε μουσική δημιουργία η οποία δεν αποτελεί μουσική υπόκρουση της καθημερινότητας αλλά κυρίως έχει κάτι πιο βαθύ, κάτι που σε συνδέει, κάτι διαφορετικό, ένα πιο ποιοτικό θα λέγαμε. Κυρίως αναφερόμαστε στην όπερα, στην κλασική μουσική, συμφωνική μουσική, αλλά βέβαια μπορεί να είναι και οποιαδήποτε άλλη μουσική δημιουργία η οποία προσφέρει κάτι τέτοιο.
1: Ακούν οι Έλληνες όπερα?
3: Ακούνε, και ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι οι Έλληνες πλέον δεν υπάρχει έντονη πολυσυλλεκτικότητα όσον αφορά τα μουσικά ακούσματα. Μπορεί να ακούν rock, pop, αλλά ταυτόχρονα να ενδιαφέρονται και για την κλασική μουσική. Άρα τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα. Ένας λόγος που έχει οδηγήσει σε αυτό είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν περισσότερες επιλογές διασκέδασης και περισσότερα μουσικά ακούσματα από ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι τα social media, όλες αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες και γενικά η συνεχής ροή περιεχομένου έχει αλλάξει τον τρόπο που που ερχόμαστε σε επαφή με τον πολιτισμό, έχουμε περισσότερα ακούσματα. Και παράλληλα δείχνει όμως ότι οι Έλληνες δεν εγκαταλείπουν την αναζήτηση ποιοτικών εμπειριών. Και αυτό που θα λέγαμε, ειδικά όσον αφορά τα πολιτιστικά, και αυτό που θα λέγαμε είναι ότι αναζητούν περισσότερο αυθεντικότητα, ουσία και συναισθηματικό βάθος. Και βέβαια κάτι τέτοιο το οποίο μπορεί να προσφέρει Art News και γενικότερα οι χώροι οι οποίοι παίζουν αυτή τη μουσική και εκφράζουν, είναι οι εκπρόσωποι αυτής της μουσικής.
1: Μιλάς για συναισθηματικό βάθος. Υπάρχει κάποια συναισθηματική σύνδεση όταν ακούμε αυτή τη μουσική?
3: Βεβαίως υπάρχει, και ένα από τα εξίσου ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι οι Έλληνες, πλέον το ελληνικό κοινό, χωρίς να αναιρεί τους διεθνείς λυρικούς καλλιτέχνες, όταν βλέπει έναν Έλληνα λυρικό καλλιτέχνη αισθάνεται μεγαλύτερη σύνδεση. Είναι τα ίδια βιώματα, είναι οι ίδιες εμπειρίες, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οπότε εκτός ότι βλέπει έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη που του είναι οικείο, ταυτόχρονα έχει και αυτό το συναισθηματικό δέσιμο. Και αρκετοί Έλληνες είπαν ότι οι Έλληνες λυρικοί καλλιτέχνες είναι εισάξιοι των διεθνών.
1: Πολύ σημαντικό έβριμα αυτό.
3: Ναι. Και μπορεί να λειτουργήσουν σαν γέφυρα, να ενώσουν το κοινό με αυτή τη μουσική.
1: Άρα λοιπόν οι λυρικοί, οι Έλληνες λυρικοί μπορούν να φέρουν πιο κοντά το κοινό στην art music.
3: Ακριβώς, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό που χρειάζεται βέβαια είναι να υπάρξει εγκύτητα, να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να γίνουν οι χώροι περισσότερο προσιτοί. Να μην είναι ότι πάω μια φορά, αλλά να δημιουργηθεί συνέπεια, συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το κοινό πλέον ενδιαφέρεται για ποιοτικές εμπειρίες και θέλει να συνδεθεί.
1: Κατερίνα Κοντούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνεις την αρχή της πολύ ενδιαφέρουσης συζήτησης που θα κάνουμε τώρα με την κυρία Αγγελοπούλου. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Κυρία Αγγελοπούλου, ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ότι οι Έλληνες θεωρούν τους Έλληνες λυρικούς εισάξιους με τους ξένους.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, εγώ θα υπερθεματίσω και θα πω ότι πολλές φορές τους θεωρούν και καλύτερους από τους ξένους, διότι αυτό το έχουμε πειραματιστεί και πάνω στη σκηνή εμπράκτος. Πολλές φορές κάποιος τραγουδιστής, δεν έχει σημασία αν είναι τενόρο, σοπράνο ή οτιδήποτε είδος φωνής έχει, πολλές φορές ακούω και σαν κοινό, όχι μόνο σαν καλλιτέχνης, επάνω στη σκηνή τα σχόλια, ότι μα έχουμε καλύτερον. Και ο δικός μας ή η δικιά μας θα μπορούσε αυτό να το αποδώσει πολύ καλύτερα. Και πραγματικά δεν είναι άδικη αυτή η κριτική. Ισχύει. Ισχύει. Φυσικά έχουμε εκπληκτικούς ξένους καλλιτέχνες που έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν, αλλά και οι δικοί μας δεν είναι μόνο εισάξιοι, πολλές φορές είναι και καλύτεροι.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να είναι καλύτερα, να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε και στο κοινό και να αγκαλιάσουν κάθε μορφή τέχνης. Όταν μιλάμε για μάρκετινγκ στην τέχνη, ποια είναι η πρώτη παρεξήγηση που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κυρία Αγγελοπούλου?
2: Λοιπόν, πραγματικά τώρα αυτό, όταν λέμε παρεξήγηση, ας πούμε τι εννοούμε? Εννοούμε ότι η τέχνη δεν είναι κάτι το εμπορικό ή δεν είναι κάτι το εμπορεύσιμο? Πρέπει να μιλήσουμε με κάποιους όρους, ας πούμε, της αγοράς? Τι εννοούμε παρεξήγηση? Γιατί ουσιαστικά μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά ας το διευκρινίσουμε και για τους ακροατές μας. Τι εννοούμε, ας πούμε, το marketing και ποια είναι η παρεξηγημένη έννοια του όρου?
1: Όπως το θέσατε, ότι η τέχνη δεν μπορεί να πουληθεί εύκολα. Κάθε φορά που έχω προσπαθήσει να κάνω marketing σε καλλιτέχνη, δυσκολευόμαστε στο να επικοινωνήσουμε τους όρους. Πόσο κοστίζει? Πώς μπορεί η δημιουργία να πάρει μια τιμή?
2: Ωραία. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά, ναι, υπάρχει μία παρεξήγηση και χαίρομαι που το ξεκαθαρίζουμε και το διευκρινίσατε. Πραγματικά, επειδή η τέχνη κυρίως απευθύνεται και στο συναίσθημα, νομίζουν ότι το marketing σαν ένας όρος και πιο εμπορικός ή και πιο στυλιζαρισμένος θα αφαιρέσει αυτό το συναίσθημα και θα την κάνει την τέχνη πιο ψυχρή, πιο ομή. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί με την πάροδο των χρόνων, αν σκεφτούμε ότι η όπερα χρονολογείται από την αρχαία τραγωδία, από την εκείνη την εποχή, και μετέπειτα εξελίχθηκε να είναι η όπερα με τη σημερινή της μορφή, πραγματικά χρειάζεται το marketing, ειδικά τώρα, με την καλώς εννοούμενη μεταφορά της λέξης, δηλαδή την επικοινωνία, ώστε αυτή να μπορεί να φέρει και το εμπορεύσιμο. Γιατί η τέχνη πρέπει να έχει budget, κακά τα ψέματα, και ειδικά η λυρική τέχνη δεν είναι μια, δεν είναι το πόβερο θέατρο. Δεν είναι. Θέλει πραγματικά και τη φαντασμαγορία επάνω στη σκηνή. Καταρχάς, μόνο και μόνο το ανέβασμα ενός έργου είναι πολυπληθέστατο. Mm. Έχει μια μεγάλη ορχήστρα μίνιμουμ 60 ατόμων, μια χοροδία επίσης 60 ατόμων. Μιλάμε για κάποιες παραγωγές μεγάλες,
1: πολύ
2: δεν
1: μεγάλες.
2: Μιλάμε για ένα μονόπρακτο, αλλά ακόμα και αυτό και ένα έργο μικρότερο, όπως ας πούμε η Καβαλερία Ρουστικάνα, που είναι μιας ώρας έργο, έχει μια πολύ μεγάλη χοροδία, έχει μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, έχει του σολίστ, okay, δεν έχει μπαλέτο. Αν βρεθεί ένα σκηνοθέτη σε φάνταστο, θα βάλει και μπαλέτο. Ναι, αυτά γίνονται οι ανατροπές. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αρχική ερώτηση, όντως η όπερα το χρειάζεται το μάρκετινγκ. Ακριβώς για να επικοινωνηθεί.
1: Πιστεύετε ότι η τέχνη και η όπερα θα παραμείνουν, θα παραμείνει αυθεντική όταν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία επικοινωνίας και προβολής, όπως είναι τα γνωστά του marketing, social media κτλ.?
2: Κοιτάξτε, μια μικρή αλλίωση στην εικόνα θα την υποστεί. Γιατί από τη στιγμή που θα μπει το marketing, θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο με τους όρους του. Δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην ποιότητα. Θέλει να επικοινωνηθεί και η επικοινωνία πρέπει να έχει και αυτό τον εμπορικό χαρακτήρα. Και οπωσδήποτε, αν το πάρουμε πιο απόλυτα, μια μικρή αλλίωση θα την υποστεί. Αυτό όμως δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό.
2: Είναι γιατί θα αποβεί στο καλό της όπερας. Γιατί το χρειαζόμαστε πια. Και οι νεότεροι άνθρωποι και, και η νέα γενιά, η οποία ασχολείται με την τέχνη, όχι σαν θεατές, αλλά σαν active πρόσωπα, δηλαδή οι καλλιτέχνες, είτε είναι μουσική, είτε ό,τι όλοι όσοι συμμετέχουν, το έχουν απόλυτη ανάγκη. Άρα λοιπόν, για μένα όχι, δεν κάνει κακό, κάνει πολύ καλό, και τώρα πια έτσι πρέπει να κινούμεθα.
1: Θα λέγαμε ότι η λυρική τέχνη είναι ένα δύσκολο, έτσι λίγο πιο κλειστό είδος. Είναι αληθινό αυτό, είναι πραγματικότητα ή είναι απλά ζήτημα εικόνας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή πραγματικά και εγώ που το βλέπω και σαν ίδια λυρική καλλιτέχνης, αλλά και σαν δασκάλα και σαν παραγωγός κατά κάποιο τρόπο κάποιον project ας πούμε που έχουμε τρέξει, βλέπω πραγματικά ότι δεν απευθύνεται σε όλους αρχικά. Όταν όμως επικοινωνηθεί και όταν αυτό το πράγμα πλησιάσει με κάποιους κανόνες, και δεν θα πω της αγοράς για να μην το κάνουμε τελείως εμπορικό, αλλά με κάποιους κανόνες που θα αγγίξουν και το συναίσθημα, θα αγγίξουν και την εξέλιξη των καιρών, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, νομίζω ότι δεν θα θεωρείται πια ελιτίστικο όπως θεωρείται παλαιότερα. Γιατί πραγματικά παλαιότερα νόμιζαν ότι η όπερα είναι για τους ευγενείς, τους πλουσίους, την αριστοκρατία κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λαϊκό είδος. Στην Ιταλία ειδικά ήταν λαϊκό είδος. Στους δρόμους πεζόντουσαν μονόπρακτα αλλά και ολόκληρες όπερες, και αυτό ήταν που αγαπούσε ο κόσμος. Μετά πήρε ένα χαρακτήρα ελιτίστικο, αλλά νομίζω ότι τώρα πια αυτό πάβει να ισχύει.
1: Και με αυτό θα συνεχίσουμε μετά από μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα μιλάμε για το marketing στην τέχνη. Μαζί μας η Λίδια Αγγελοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος. Μας είπατε πριν το διάλειμμα ότι η όπερα ήταν λαϊκό είδος, έγινε ελιτίστικο στην πορεία και τώρα το βλέπουμε ξανά πιο προσιτό. Και μπορώ να πω ότι από τα κοινωνικά δίκτυα βλέπουμε ότι ερμηνεύουν οι λυρικοί και σε άλλα σημεία εκτός της σκηνής.
7: Ακριβώς. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βέβαια έχουν βοηθήσει τα social media, και επειδή όλοι εμείς της όπερας ή μάλλον και της λόγιας μουσικής, θα έλεγα της κλασικής μουσικής και όχι μόνο, θέλουμε να φέρουμε την όπερα πιο κοντά στο κοινό. Έχουμε κάνει λοιπόν μεγάλα βήματα σε αυτό, που είναι ανατρεπτικά και ίσως ενίοτε και σοκαριστικά, θα έλεγα, γιατί το να πάει όπερα στη Βαρβάκιο αγορά, στην Ψαραγορά ας πούμε, να στηθεί μια όμορφη εξέδρα και να βγουν οι σοπράνο, οι καλλιτέχνηδες με τις τουαλέτες και οι καλλιτέχνες με τα σμόκινγκ και τα... Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτόματα εκείνη τη στιγμή παθαίνει ένα πρώτο σοκ ο κόσμος. Ακούγοντας λοιπόν όμορφες μελωδίες, αλλά και δυσνόητες κάποια φορά για το πλατή κοινό, μπαίνει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και εκεί βέβαια παίζει ρόλο και ο συναισθηματισμός, παίζει ρόλο και η φαντασία, παίζει ρόλο και ο ευνηδιασμός που υφίστανται ακούγοντας αυτό σε έναν απρόσμενο χώρο που δεν θα το περίμενε κανείς. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτό, είναι και ο δρόμος. Κάναμε ας πούμε εκδηλώσεις, κονσέρτα στην Διονυσία Αεροπαγή του στο δρόμο. Στο δρόμο, street concerts, σε μουσεία, σε όμορφα καταστήματα εμπορικά,
6: σε αεροδρόμια,
7: στα αεροδρόμια, στο μετρό, μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροπλάνο,
6: σε λεωφορεία.
7: Σε λεωφορεία εννοείται, έκανε θράψη το λυρικό λεωφορείο και είχα τη χαρά να το τρέχω αυτό το project με το σύζυγό μου, ακριβώς. Και να φανταστείτε ότι ήταν μια πρόταση και του Υπουργού Πολιτισμού τότε αυτό να γίνει. Και όχι μόνο στο λεωφορείο, αλλά και σε χώρους εστίασης. Δηλαδή σε ένα πολύ όμορφο ρεστοράν να έχει μια σκηνή και την ώρα που ο κόσμος πάει για να διασκεδάσει, ξαφνικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή έχουν σχεδόν όλοι το σεβασμό να μην τρώνε κατά τη διάρκεια της όπερας, αλλά και το ότι φτάνει στα αυτιά του σε μια τέτοια όμορφη στιγμή χαλάρωσης, είναι το επόμενο κοινό, το πιστεύετε? είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα αναζητήσουν αυτή την άρια που τους άρεσε, σε ποια όπερα ανήκει και να έρθουν να τη δούνε.
6: Και είναι ο τρόπος να προσεγγίσουμε και τα νέα κοινά αυτός.
7: Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Ενδεχομένως κάποιοι
6: και
7: να θέλουν.
6: Και νεαρούς εννοώ, έτσι.
7: Κατάλαβα. Ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν στον παραδοσιακό χώρο να απολαύσουν την όπερα. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και υπάρχει. Και εκεί είναι ο θεσμός που θα λειτουργήσει, έχοντας όλα τα σκηνικά, τα special effect και τα λοιπά και τα λοιπά, θα γίνει. Αυτό το κοινό όμως θα πάει και στον εναλλακτικό χώρο, mm-hmm, να απολαύσει ένα καλό κονσέρτο όπερας ή έναν τραγουδιστή να τραγουδάει, λυρικό τραγουδιστή να λέει, να ερμηνεύει κάποιες άριες ή ντουέτι, mm-hmm, ή ένα σύνολο. Το έχουμε κάνει και σε πλατείες υποβαθμισμένων περιοχών, πραγματικά υποβαθμισμένων περιοχών, και είχαμε συμμετοχή, βέβαια είχαμε και ευτράπελα από μερικά παιδάκια, αλλά και αυτό ήταν καλό γιατί συμμετείχαν με μια φασαρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο ρυθμό, mm-hmm, αυτού που τραγουδάγαμε, αυτού που λέγαμε, και μετά στο τέλος τα κερδίζαμε. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση, mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν χτυπάγαν παλαμάκια μαζί μας, ναι, παιδάκια τώρα που όχι πρώτη φορά τα ακούγανε, ναι, αλλά ενδεχομένως
6: δεν είχαν φανταστεί ότι υπάρχει.
7: Δεν είχαν φανταστεί και ότι υπάρχει ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, το να το επικοινωνήσουμε.
6: Πόσο σημαντική είναι η προσωπική εικόνα ενός καλλιτέχνη? Μπορεί ένας λυρικός τραγουδιστής να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό brand και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό?
7: Ναι. Τώρα πια είναι απαραίτητο. Mm. Νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε, το προσωπικό brand του κάθε καλλιτέχνη είναι αυτό που θα τον επιβάλλει, αν θέλετε, πέρα από το ταλέντο που είναι το πρώτο, πέρα από την εικόνα του που έχει σαν καλλιτέχνης, θα πρέπει να είναι και το brand. Mm. Το πώς επικοινωνεί την τέχνη του, οι σπουδές του, η χώρη που τραγουδάει, το ήθος, η δεξιότητα, ο συναισθηματικός του κόσμος, η επικοινωνία του με το κοινό του αρχικά και η επικοινωνία του με τον κόσμο γενικά. Ποια είναι η εικόνα του, η γενική. Όλο αυτό που συνθέτει το όνομά του, που συνθέτει την προσωπικότητά του, είναι αυτό που τον καθιερώνει κιόλας. Mm. Τώρα πια έτσι είναι.
6: Βέβαια, ακριβώς στο σήμερα, όπου έχουμε πάρα πολλές πηγές ερεθισμάτων και πληροφοριών και μέσα από το διαδίκτυο και εκτός, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους καλλιτέχνες? Να δημιουργήσουν, να ξεχωρίσουν ή να βρουν το κοινό τους?
7: Κοιτάξτε, και τα τρία είναι μεγάλες, είναι πολύ σημαντικά. Για μένα, προσωπική γνώμη μου είναι αυτή, είναι να βρουν το κοινό τους. Εκεί θα δημιουργήσουν και θα ξεχωρίσουν γενικά, όχι μόνο από το κοινό τους, αλλά το κοινό τους που θα τους πιστέψει, και αυτό το κοινό μπορεί να είναι όλοι. Εντάξει, δεν είναι ένα ειδικό κοινό. Δεν πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό χώρο να εκμεύσουμε τη συμπάθεια ή την προτίμηση. Είναι ένα κοινό το οποίο εμείς θα το βρούμε με τον τρόπο που θα το επικοινωνήσουμε. Και εδώ πάει η άλλη μορφή του marketing, που είναι η επικοινωνία, η σωστή επικοινωνία. Και πέρα από το να προϋπάρχει το ταλέντο και το χάρισμα γενικά.
6: Ναι,
7: το...
6: Νομίζω ότι η λυρική σκηνή δεν μπορεί να σηκώσει κάποιον που δεν έχει ταλέντο.
7: Δεν είναι σίγουρο. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Πρέπει να ισχύει αυτό που λέτε, ότι αυτοί που θα κάνουν καριέρα ή που θα επιβιώσουν ή που θα εργαστούν, να έχουν ταλέντο. Όμως καμιά φορά εκεί μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλό marketing. Βέβαια, κοιτάξτε, επειδή εγώ πάντα το λέω και χρησιμοποιώ και μία φράση λίγο καυστική, λέω η σκηνή θα σε πετάξει. Mm. Εάν δεν είσαι για τη σκηνή, η ίδια η σκηνή που είναι και το κοινό, η σκηνή είναι και το κοινό και οι συνάδελφοι,
6: ναι, ναι,
7: και η μουσική και όλοι, είναι αυτή που θα σε πετάξει έξω. συνήθως αυτό γίνεται πραγματικά.
6: Μα το πιστεύω, πώς αλλιώς θα γίνει. Λοιπόν, έχει περάσει μισή ώρα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε για το marketing στην τέχνη. Μαζί μας είναι η Λίδια Αγγελοπούλου, μεσόφωνος σωλής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και πρόεδρος της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος. Μας είπατε πριν λοιπόν για την επικοινωνία. Πιστεύετε πραγματικά ότι αν ένα έργο, μια καλλιτεχνική δουλειά δεν επικοινωνηθεί σωστά, κινδυνεύει να μείνει αόρατη?
7: Αόρατη δεν θα μείνει, αλλά ίσως δεν φτάσει σε όλους όσους θα μπορούσε, σε όσους θα μπορούσε να έχει απήχηση. Σημαντική βέβαια είναι και το word of mouth, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Η διαστόματος διαφήμιση, δηλαδή η λυρική σκηνή κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά και πολλά θέατρα κάνουν μια generale open. Το να είναι ανοιχτή και να πάει ο κόσμος ποντάρουν πάρα πολύ, και εγώ το έχω δει αυτό. Και σαν παλιά υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το είχα δει ότι μετά τη γενική πρόβα είχαμε μεγάλη απήχηση, αύξηση της ζήτησης για αγορά εισιτηρίων κτλ. Παίζει πάρα πολύ.

0: που γίνονται μέσα στη θειότητα.
1: Αλλά τέσσερα περιπολικά, ρε φίλε.
0: Είναι μια διαφορετική δύναμη τελείως.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε την αστυνομική δύναμη φθειότητας, η οποία υπολείπεται τόσο σε προσωπικό κυρίως. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, και εκεί κοινώς τι λέμε, ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να αστυνομεύσουν σωστά. Είτε έχει να κάνει με τις κλοπές και τις ληστείες κλπ. Είτε έχει να κάνει με την τροχονόμευση, το αλκοτέστ, τα κράνη, τις ζώνες κλπ.
1: Να πω ότι εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι ήσουν και υποψήφιος δήμαρχος Θηλίδας και έχεις εμπλακεί πάρα πολύ με τα κοινά και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου. Έχει μια ενεργό συμμετοχή στο γίγνεσθε του νομού Φθιώτιδος, έτσι?
0: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια μου αρέσει η ιδέα του να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ. Είτε αυτό είναι από... Δεν έχω υπάρξει ποτέ σε κάποια θέση, ούτε ο σκοπός μου ήταν μια θέση, αλλά τι ήταν το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να έχουμε λιγότερους θανάτους στην άσφαλτο. Για μένα ήταν πολύ βασικό. Έχω δύο παιδιά. Με νοιάζει να βλέπω τα νέα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια. Χαίρομαι που βλέπω ότι στην Αθήνα πλέον, στην παρέα της κόρης μου που είναι 19 χρονών, δεν τίθεται θέμα το θα πιω και θα οδηγήσω. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Από την άλλη, στα παιδιά της επαρχίας ακόμα δεν έχει περάσει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Έχω πει πολλές φορές ότι λέμε, α, στο εξωτερικό δεν πίνει κανείς. Α, κοίτα πώς είναι ο Γερμανός, π.χ. Και όμως, ο Γερμανός δεν έχει κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό από εμάς. Έχει απλά μάθει μέσω της αστυνόμευσης να συμπεριφέρεται κοινωνικά σωστά.
1: Μέσω της αστυνόμευσης?
0: Ναι, μέσω της αστυνόμευσης περνάει και μια κουλτούρα. Γιατί, π.χ., η κόρη μου μεγαλώνει σε μια κουλτούρα που δεν υπάρχει περίπτωση να πιει κάποιος και να οδηγήσει, γιατί ξέρει ότι το αλκοτέστ είναι δεδομένο. Αυτός ο φόβος, αν θέλεις, καλύπτει την έλλειψη οδικής παιδείας που έχουμε από τα σχολεία μας.
1: Ναι, να σου πω τι συμβαίνει. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές με τον Άρη, ότι με αυτό το φόβο βλέπεις πια αυτοκίνητα στην Αττική Οδό να κινούνται μέσα στη μέση με 50. Με φόβο μην είναι κάποιο περιπολικό με πολιτικές πινακίδες, με φόβο μην έχει μπει κάποιο κρυφό ραντάρ, επειδή δεν έχουν κοιτάξει ποτέ το όριο, απλά φοβόνται και βλέπεις τρίτη λουρίδα με 50.
2: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι εκεί περνά σε ένα άλλο τέτοιο. Όταν έχεις όριο 80 και 90 και αποφασίζει κάποιος να κινηθεί με 50, υπάρχει κάποιο πρόβλημα θεωρητικά.
1: Ναι, φόβος.
2: Και
1: φόβος,
2: πρακτικά φόβος, για το υπόλοιπο κοινωνικό συνοικιστήμιο. Δεν μπορείς όμως, ναι, απλά είναι δύο πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πανουριά σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Ήθελα απλά για άλλη μια φορά να πω ότι πρέπει το θέμα της οδηγικής παιδείας να το δούμε σοβαρά και πρέπει να είναι από το δημοτικό, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, έστω με κυκλοφοριακή αγωγή, με κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν και τους γονείς. Γιατί είπε ο Πανουριάς ότι και στην Αθήνα πια δεν τίθεται θέμα. Το ακούω. Παρ' όλα αυτά, γιατί για την επαρχία να το συζητάμε ότι ακόμα είναι στο τραπέζι? Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία δύο ταχυτήτων.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Αθήνα ξαφνικά, ναι, δουλεύει σωστά. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς κράνος. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Δεν βλέπεις παιδί το οποίο να μην είναι σωστά τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα. Το δεν βλέπεις εισαγωγικά φυσικά. Από εκεί και πέρα έχεις μια επαρχία που το να δεις κάποιον με κράνος σου κάνει εντύπωση.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Προσωπικά κυκλοφορώ με τη μοτοσυκλέτα μου με κράνος και με κοιτάνε σαν εξωγήινο.
1: Ακριβώς.
0: Όταν πω σε έναν άνθρωπο, φίλε μου, μη βάζεις το παιδί σου να γίνει το μαξιλάρι σου ανάμεσα σε σένα και το ταμπλό, θυμώνει. Γιατί να υπάρχει ακόμα αυτό το 2026?
1: Και για να μην σου πω για τα μηχανάκια των deliveradon. Για να μην πω τίποτα για αυτούς.
0: Όλα αυτά τα νέα παιδιά, ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Θεωρούν ότι επειδή αυτοί δουλεύουν, όλοι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται τις φήνες τους, να ανέχονται τις μαγκές τους, να ανέχονται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμπαθέστατα τα παιδιά κατά τα άλλα, αλλά μόλις καβαλάνε αυτό το μηχανάκι για να κάνουν το delivery του καφέ ή της πίτσας, μεταμορφώνονται σε άλλους ανθρώπους.
0: Αντώνη, το νέο παιδί θέλει καθοδήγηση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει καθοδήγηση και θέλει και να ξέρει ότι πρέπει να σεβαστεί κάποιους κανόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν, όπως σωστά είπε ο Άρης, δεν υπάρχει από μικρή ηλικία η σωστή εκπαίδευση, τότε δυστυχώς η μόνη μέθοδος είναι η τιμωρία. Γιατί μόλις δει την αστυνόμευση και μόλις μαθευτεί στην κοινωνία, στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, μόλις μαθευτεί ότι, ω παιδιά, ξεκινήσαν να γράφουν, τι γίνεται, ξαφνικά γίνονται όλοι νομοταγείς. Αν αυτό

0: λοιπόν γίνει πιο σταθερό, θα γίνει και πιο και σταθερά σωστή η συμπεριφορά τους.
1: Η επανάληψη. Με λίγα λόγια, η επανάληψη είναι κάτι που πιθανότητα θα μας βοηθήσει και ελπίζουμε να μας βοηθήσει. Επειδή γκάζωσε ο Αντώνης πριν και πήγε λίγο σε επαγγέλματα διανομών κτλ., το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, και εκεί υπάρχουν εργοδότες, δηλαδή είναι ένα πλαίσιο που συνολικά θα πρέπει να το δούμε, αλλά ξεκινάει από την πολιτεία. Τώρα, από εκεί και μετά, σίγουρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα στη σημεία, έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο μάλλον είναι πλέον ανεπαρκές. Σωστά.
0: Ξεκάθαρα θα δώσουμε για παράδειγμα ένα από τους δρόμους που απασχολεί εδώ την περιοχή μας, ο εσωτερικός δρόμος του Λαμία στη Λίδα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται έργα για διάφορους λόγους, φυσικό αέριο, αλλαγή καλωδίων, ίδρυυση κλπ. Είναι αυτή τη στιγμή ένα χάος, ένα επικίνδυνο χάος, το οποίο έχει να κάνει με πολλά διαφορετικούς παράγοντες.
2: Και στο οποίο περνάνε τα λίγες για να γλιτώσουν τα δύο.
0: Ο ένας σοβαρός παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχει πάλι αστυνόμευση, δεν σταματάει κανείς τα λίγες, θα τον χρησιμοποιούν το επαρχιακό δίκτυο για να γλιτώνουν τα διόδια. Κοινώς έχουμε πολύ επιφορτισμένη κίνηση.
1: Για να σας διακόψω, να σας πω το εξής. Ένα φορτηγό για να κάνει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αυτοκινητοφόρο θα σας πω σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται περίπου 250 ευρώ διόδια. Καταλαβαίνετε ότι για κάποιον που είναι δικό το φορτηγό, για ένα αυτοκινητιστή ο οποίος, ένα μεροκάμα το βγάζει το τέλος ημέρας, εδώ που έχουν φτάσει.
2: Το χρεώνει όμως. Το χρεώνει.
0: Το χρεώνει και να το χρεώνει περισσότερο αν χρειαστεί, γιατί η ασφάλεια η δική μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων γύρω μας είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο σημαντική από το αν θα χάσει ένα ποσό ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας οδηγός. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
2: Αν δεν το χρέωνε, άντε και το δέχομαι. Αν δεν το χρέωνε.
0: Το καταλαβαίνω, δύσκολη καιρή, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο βασικό από τη ζωή μας.
1: Συμφωνώ. Εγώ ήθελα να σας πω όμως ότι και εκεί είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πάλι συλλογικά. Και πρέπει να ξεκινήσει από το πρώτο σκαλοπάτι. Το τι επιτρέπεται και το τι όχι. Και έρχεται αστυνόμευση, έρχονται πολλά πράγματα το αν θα πρέπει ή όχι, διότι όταν η πολιτεία εφαρμόζει τον νόμο, τότε και όλοι οι υπόλοιποι θα συμμορφωθούν. Και στο πλαίσιο το χρεώνει που είπατε και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να σου πω αν το χρεώνει ή όχι εκεί που είναι ανταγωνισμός. Θεωρώ και εγώ ότι το χρεώνει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει λίγο να τα δούμε όλα σωστά, να ισχύουν τα ίδια για όλους, για να μπορέσει και αυτή η κοινωνία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι στην Αθήνα, στην επαρχία, να προχωρήσει μπροστά και να μένει στάσιμη.
0: Σωστό. Ευελπιστώ ότι στο πλαίσιο της συλλογικότητας έχεις απόλυτο δίκιο μεν, αλλά ελπίζω ότι θα δούμε και πιο γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις.
1: Να πάμε για μία διακοπή και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Αντώνη.
2: Ναι, πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και Άρης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 99. Μαζί μας σήμερα είναι και ο Πανουριάς Πανουριάς. Στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής συζητούσαμε λίγο για το κομμάτι οδική ασφάλεια, επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως για τη φτιότητα.
3: Είναι ένας τόπος που γνωρίζουμε, οπότε καλό είναι να μιλάμε για αυτά που ξέρουμε.
2: Σωστά. Για να κλείσουμε σιγά σιγά όμως αυτό, είναι κάτι άλλο, Πανουριά, που θα ήθελες, στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει την περιφέρεια να είναι πιο ενεργή στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο για τα τυπικά, και αυτό αν θέλεις είναι και σπόντα, γιατί ήλπιζα ότι θα έχουν γίνει περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, ενώ σέβομαι αυτό που λες, το συλλογικό κομμάτι, να δω άμεσες λύσεις. Να δω από το Υπουργείο να καταλάβουν τις φωνές των αστυνομικών εδώ ότι δεν φτάνουν, να δούνε τα νούμερα, να δούνε πόσες οργανικές θέσεις είναι λυπείς, να δούνε πόσοι άνθρωποι από την αστυνομία έχουν αποσπαστεί στην Αθήνα και τι σημαίνει αυτό για την αστυνόμευση και τους τροχονομικούς ελέγχους. Θα ήθελα να δω σύγχρονες μεθόδους τροχονόμευσης και στιφτιότητα.
4: Να πω προσωπικό παράπονο, με επιτρέπετε?
2: Ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Είμαι ίσως από τους μετρημένους στο ένα χέρι πιστοποιημένος εισηγητής οδικής ασφάλειας. Και επειδή έχω και εγώ την τύχη ή την ατυχία να ζω.
2: Πέντε έχω μετρήσει εγώ στο ένα χέρι, δεν ξέρω αν.
4: Πέντε, εγώ σου λέω ότι δεν είμαστε κάνοντε πέντε.
2: Okay, πάμε, πάμε.
4: Επειδή περνάω και εγώ πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου στη Φιώτιδα, είπα κάποια στιγμή στο Δήμο τη Λαμιαίων, πέρσι αυτή η ιστορία, ότι υπάρχει ένα εγκατελειμμένο πάρκο οδικής κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, το οποίο καθαρό είναι, τα χορτάρια τα κόβουν, αλλά δεν το διαχειρίζεται κανείς. Και είπα ότι προσφέρομαι να κάνω δωρεάν, αφιλοκερδός, χωρίς μία δεκάρα, χωρίς κανένα χορηγό, να χαλάω ώρες από τη ζωή μου για να φέρω μικρά παιδάκια να τους λέω πέντε πράγματα, ό,τι εν πάση περιπτώσει ξέρω για την οδική ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι.
2: Okay, να το ξαναδείς και εσύ λοιπόν, σου ευχόμαστε να το κάνεις.
4: Όχι,
2: κάτσε μισό λεπτό.
4: Δεν μπορώ. Μετά από ένα χρόνο.
2: Τώρα το ανέφερες, άρα οφείλεις να το ξαναδείς.
4: Μετά από ένα χρόνο.
2: Για να είμαστε συνεπείς.
4: Μετά από ένα χρόνο δεν κάνω τίποτα άλλο.
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι για να είμαστε συνεπείς μπορείς να το ξαναδείς. Ξέρω το τηλεφωνό μου,
4: μακάρι. Ξέρω το τηλεφωνό μου, να πάρει ένα τηλέφωνο. Και ο Δήμος και η περιφέρεια. Και στην περιφέρεια είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Σε όλη την περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, χωρίς ένα ευρώ. Χωρίς ένα ευρώ. Τίποτα. Καμία αποζημίωση. Όλα από την τσέπη μου. Περιμένω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
2: Κάπου εκεί μπορεί να γίνει και το μπέρδεμα, παιδιά. Να το δούμε και να πάμε παρακάτω τώρα.
4: Ναι. Εγώ έχω μία
2: βασική ερώτηση, και αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω και στους δυο σας. Συζητήσαμε, Αντώνη, στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, συζητήσαμε λίγο για το ιστορικό Ακρόπολης. Και είχε ήδη ανακοινωθεί ότι η αφετηρία θα γίνει σε διαφορετικό χώρο. Και σε ρωτούσα όμως ο τερματισμός θα γίνει κάτω από την Ακρόπολη. Διότι θεωρώ και τόσο για τους Έλληνες αγωνιζόμενους, όμως και για όλους αυτούς που ακολουθούν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος ιστορικών, σωστά. Έτσι, είναι σημαντικής αξίας, θα έλεγα, ο τερματισμός κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν στο πρόγραμμα του αγώνα. Ο αγώνας είχε ξεκινήσει και το Σάββατο μαθαίθηκε ότι τελικά ο τερματισμός θα γίνει στη Θήβα. Και είναι κάτι το οποίο εμένα με στεναχώρησε ιδιαίτερα όταν είδα και τις φωτογραφίες από αυτόν τον τερματισμό. Που είχε μια ψίδα που έλεγε Ιστορικό Ακρόπολης και από πίσω είχε ένα ημιτελές κτίριο. Ένα γιαπί, όπως λέμε.
4: Πανουριά, εσύ είσαι πρωταθλητής δύο φορές. Ελνάκ Τζούνιορ είναι το ψευδόνυμο στους αγώνες. Πώς θα σου φαινόταν σαν διαδικασία το να έχεις τερματίσει ένα Ακρόπολης, να περιμένεις ότι θα βγάλεις φωτογραφία με φόντο τον Παρθενώνα και ξαφνικά να βρεθείς στο γιαπί, όπως λέει ο Αριστηθήμα?
3: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ζήσει τη χαρά Ακρόπολης με τερματισμό και σωστή με την Ακρόπολη κλπ, θα έλεγα ότι μείωσε την αξία του αγώνα, μείωσε την προσπάθεια της οργάνωσης αυτός ο πολύ κακός τερματισμός όσο αφορά την τοποθεσία. Δεν έχω γνώση. Έχω καταλάβει ότι ήταν θέμα αστυνόμευσης. Διορθώστε με.
4: Δεν φταίει, περίμενε ένα λεπτό. Δεν φταίει η Ομοσπονδία όμως που διοργάνωνε τον αγώνα.
3: Μισό λεπτό. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω καταλάβει, χωρίς να έχω πληροφορίες επίσημες, ότι το πρόβλημα ήταν ότι από την Ελλάς υπήρχε θέμα λόγω της διεξαγωγής του Final Four να μπορέσει να παρέχει και αστυνόμευση και άλλη αστυνόμευση για τον τερματισμό στην Ακρόπολη.
4: Το οποίο ήθελε κάποια.
3: Προφανώς έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ο τερματισμός, οι εικόνες που είδαμε μειώνει όλη την προσπάθεια που κάνανε και σίγουρα αν μπορώ να μπω στα παπούτσια του αγωνιζόμενου, δεν θα ήθελα να έχω πληρώσει, να έχω συμμετάσχει σε έναν αγώνα τέτοιου κύρους, να έχω τερματίσει σε όποια θέση και αν είναι αυτή,
4: ναι,
3: και να τερματίζω δίπλα σε ένα γιαπί, ναι. γιατί το έχω ονειρευτεί αλλιώς, το περιμένω αλλιώς και γιατί όταν δήλωσα συμμετοχή, δήλωσα συμμετοχή με αυτούς τους παράγοντες.
4: Η φωτογραφία που έχω εγώ στο σπίτι μου για να μου θυμίζει τα αγωνιστικά μου νιάτα είναι τερματισμός στα Ακρόπολη με φόντα τον Παρθενώνα.
2: Είναι συνέχεια και του προηγούμενου θέματος, συγγνώμη, και θα πω μια λέξη συνέπεια. Στη χώρα μας δεν υπάρχει συνέπεια ούτε στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, ούτε στο κομμάτι αυτό που συζητήσαμε τώρα, που είναι η διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού αγώνα, στα πλαίσια ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Όταν δεν υπάρχει συνέπεια λοιπόν από την πολιτεία, πώς θα μπορέσεις να συνεχίσεις και να κάνεις το οτιδήποτε? Εγώ ακούω, λες, δεν φταίει η Ομοσπονδία, αλλά να σας πω και κάτι. Δεν γίνεται κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί, ο αγώνας έχει ξεκινήσει και τρέχει, δηλαδή είναι πλέον Σάββατο, έχουν περάσει από ειδικές, να ανακοινώνεις ότι τελικά δεν θα γίνει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μαθεύτηκε το Σάββατο αυτό το πράγμα. Η αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση Αττικής, φαντάζομαι, ασχολήθηκε με αυτό, γνώριζε για το Final Four τουλάχιστον 15-20 μέρες πριν.
4: Ένα χρόνο πριν.
2: Εντάξει, εγώ λέω ότι με τις ομάδες που θα συμμετέχουν, γιατί αν δεν ήταν ελληνικές ομάδες μέσα στο Final Four, μπορεί να θεωρούσαν ότι χρειάζονται λιγότερους αστυνομικούς, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν το ξέρω. Σκέφτομαι δυνατά. Παρ' όλα αυτά, έτσι, τι κάνουμε?
3: Άρη, θα μου επιτρέψεις. Καταρχήν, υπήρξε μόνο μία ελληνική ομάδα. Άρα δεν υπήρχε ο φόβος τόσο μεγάλος. Δηλαδή, περιμέναμε να δούμε μία ή δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Και στο Final Four τελικά υπήρξε μόνο μία ομάδα.
4: Μην παίζεις με τον πόνο μου.
3: Ναι. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, η διεξαγωγή του Final Four έχει οριστεί εδώ και ένα χρόνο. Έχουν κλειστεί οι ημερομηνίες. Αλίμονο, τα εισιτήρια έχουν διατεθεί εδώ και ένα χρόνο. Οπότε δεν ήταν
2: και
3: κάτι.
2: Για το ιστορικό Ακρόπολης.
3: Και για το ιστορικό Ακρόπολης υπήρχε πολύ χρόνο. Αλλά διαβάζουμε στον τύπο ότι ακόμα και οι έξι αστυνομικοί που χρειάστηκαν για την αστυνόμευση του Final Four, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι κάτι ακούγεται ότι κοιμηθήκαν σε λάθος ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν δωμάτια να τους κοιμήσουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει ξεκάθαρα μια έλλειψη οργάνωσης εκεί και έλλειψη συνέπειας, όπως σωστά είπες.
4: Πάντως, για μένα, να σου πω κάτι. Τι έχει ένα ράλι, σιγά τώρα μην διαθέσουμε. Κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε. Εντάξει, είμαστε πάντα το παραπέδι των αθλητικών.
2: Εντάξει, μπορείς να το παίξεις ο Βασιλάκης Καϊλάς της αυτοκίνησης. Δεν έχει όμως ιδιαίτερο νόημα, έτσι. Ναι, γιατί μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα.
4: Πάμε παραπέρα.
2: Παραπέρα.
4: Πανουριά,
2: σας ακούω.
4: Με έχεις ξαφνιάσει με αυτό που μου είπες, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με μοτοσυκλέτα. Και αυτό που το οποίο μου είπες για το νησί Μαν με έχει κάνει να νιώθω πολύ άβολα και περίεργα. Και
2: το νησί Μαν, όπως λέμε, Πούσε Μαν.
3: Ναι, είναι κοντά σε αυτό. Είναι το Isle of Man. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες στον κόσμο μοτοσυκλέτας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ.
4: Πες αυτό που μου είπες.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα για άλλη μια φορά με σόκαρε δυσάρεστα αυτός ο αγώνας. Διαβάζοντας μια ανάρτηση του Δημήτρη Παπανδρέου. Είναι πολύ λυπηρό γιατί ο Ντάνιελ Ίνγχαμ, ο οποίος ήταν 33 χρονών, είναι το τελευταίο θύμα αυτού του αγώνα. Σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες. Εδώ μιλάμε για έναν αγώνα που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Όσοι έχουμε οδηγήσει μοτοσικλέτα ή συμμετάσχει σε αγώνες, οι περισσότεροι ίσως από εμάς δεν καταλαβαίνουμε καν πώς γίνεται αυτό. Θα σας πω μόνο επιγραμματικά ότι μιλάμε για έναν αγώνα που γίνεται σε ένα νησί, το Isle of Man.
4: Όχι σε πίστα.
3: Όχι σε πίστα.
4: Νησί,
3: είναι
4: σε, δρόμους,
3: είναι σε, ένα νησί, σε ένα νησί, το οποίο ουσιαστικά γίνεται ο κύκλος του νησιού. Ο κύκλος του νησιού είναι που γίνεται ο αγώνας. Περνάει μέσα από κατοικημένες περιοχές, ανάμεσα σε κτίρια. Είναι τρομακτικό και μόνο να το δείτε. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο παντού. Το τελευταίο ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, για να καταλάβουμε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε, ο Μακίνες, ο οποίος είναι πολυνίκης στο συγκεκριμένο αγώνα, φέτος έσπασε το ρεκόρ μέσης ορίας ταχύτητας, κινούμενος με 209 χιλιόμετρα.
4: Μέση
3: ορία, θέλω να το τονίσω. Δεν μιλάει με ότι ο άνθρωπος έπιασε την ταχύτητα, την τελική του ταχύτητα.
2: Μέση ωρία και η διάρκεια ποια ήταν, δηλαδή ο χρόνος.
3: Η διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στη 1,5 ώρα. Μέση ωριαία λοιπόν 209 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Όσοι έχετε οδηγήσει μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. Στον χώρο του, όποιος δεν έχει οδηγήσει, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει.
4: Ο χρόνος μας πιέζει. Πες λιγάκι για τα στοιχεία του αγώνα, πόσο καιρό πριν να κλείσεις και τι έσοδα έχει και όλα αυτά.
3: Κοίταξε, εδώ μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος. Το Isle of Man αποτελεί ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα του αγώνα είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Για να καταλάβουμε το μέγεθός του. Αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, πρέπει να, για να μείνει καλά και να το απολαύσει, πρέπει να κλείσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια νωρίτερα για να μπορέσει να το ζήσει, εκτός αν θέλει να πάει με κάμπερ κλπ. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν το έχει παρακολουθήσει, ας το δει λίγο στο ίντερνετ. Μιλάμε για ίσως ανθρώπους οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια της λογικής, ξεπερνάνε αυτό που λέμε το νόημα του κοινός θνητός. Είναι ιερά τέρατα της ταχύτητας, όπως είπε και ο κ. Παπανδρέου.
4: Πανουριά, θα ήθελα να πούμε πολλά πράγματα. Ξέρεις το χώρο και του αυτοκινήτου και της οδικής ασφάλειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ καλά. Όμως δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα έχει τέλος. Και έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας ακούσατε. Άρη, θα ακούσεις στη συνέχεια του προγράμματος, θα ακούσεις και εσύ τον κύριο Τριάντη.
2: Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης.
4: Εγώ τον παρακολουθώ κάθε φορά και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι εκπομπές του. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα αύριο και προσοχή στους δρόμους, όπως θα πει και ο Άρης. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους. Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Τι ωραίο το Σαββατοκύριακο αυτό. Βυθισμένο στον ήλιο και στη θέρμη του Θέρους. Με την ημέρα της μουσικής, της ευρωπαϊκής μουσικής, με το θερινό ηλιοστάσιο και βέβαια με το Μουντιάλ. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 και μαζί μας αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων η Πόπη Ματζίκα. Σήμερα λοιπόν μουσικές για τον ήλιο και τη θάλασσα, ενδεικτικές έτσι προς Θεού. Θέλεις μια σεζόν ολόκληρη να μιλάς για τον ήλιο και τη θάλασσα, για δύο στοιχεία της αιωνιότητος δηλαδή, για το θερινό ηλιοστάσιο και βεβαίως για ορισμένα σημαίνοντα πρόσωπα για τα καθημάς πράγματα, αλλά και διεθνώς. Επίσης επιλέξαμε ορισμένα από αυτά, θα δείτε ποια είναι, με μουσικές αναφορές στα ίδια, στο πρόσωπό τους, αλλά και με στίχους από κάποιους από αυτούς να γράφουν τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Πώς να ξεκινήσουμε? Ψάχνοντας το καλοκαίρι, όπως εκείνος ο πολυβραβευμένος Chris Rea, ο Εγγλέζος, δυστυχώς έφυγε πέρσι ο Chris Rea, που αναζητεί με πάθος το καλοκαίρι με μια καυτή επιθυμία να πετάξω μακριά, έτσι λέει.

Εννοείται ότι, συγγνώμη για την αυτοαναφορική, αυτοαναφορικότητα μάλλον, βλέπω ανελιπώς Μουντιάλ. Βέβαια τώρα παίζει η Ολλανδία με τη Σουηδία, δεν ήταν και τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Δεν ξέρω καν πόσο είναι το σκορ, ήταν 2-0 στο ημίχρονο, αλλά κρίμα που δεν είναι και η εθνική μας εκεί, γιατί είναι μια ομάδα με νέα παιδιά και 2-3 έμπειρους που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αντί της, ας πούμε, της Σκωτίας ή της Σουηδίας ή της Τσεχίας. Τέλος πάντων, επιστροφή στα καθημάς, δηλαδή στο άλλο αιώνιο στοιχείο, στη θάλασσα. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης φωνάζει «Φέρτε μου τη θάλασσα», μια μυθική τριάδα του καθημάς μουσικού τρόπου σε ένα υπέροχο τραγούδι.

Ο Ιούνιος είναι συνυφασμένος με το θερινό ηλιοστάσιο και ο Δεκέμβριος με το χειμερινό. Το ηλιοστάσιο συνήθως είναι 20, 21 ή 22 Ιουνίου, φέτος είναι 21 Ιουνίου και πρόκειται για την μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους, καθώς το δικό μας ημισφαίριο, το βόρειο, έχει την μέγιστη κλίση του προς τον ήλιο. Ο ήλιος λοιπόν στο επόμενο τραγούδι με τίτλο Sol Invictus. Sol ο ήλιος, Invictus ανίκητος. Θα τα ακούσουμε από μια δικιά μας πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτέχνητα, την Κρίστη Στασινοπούλου. Η μουσική, η στίχη είναι δική της και η μουσική είναι του Στάθη Καλυβιώτη. Ανίκητος ήλιος λοιπόν. Η μουσική είναι ένα σύνθεμα από rock, jazz, παραδοσιακά ακούσματα από την λαϊκή μας παράδοση. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, ξαναλέω, η Κρίστη Στασινοπούλου.

στη σημερινή εκπομπή δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι οι συνθέτες και οι τραγουδιστές που μας αρέσουν, αλλά δεν λείπει ο Μίκης, δεν λείπει ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν λείπει ο Νίκος Γκάτσος φυσικά, και είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν μετά μαζί με τα υπόλοιπα σημαίνοντα πρόσωπα που έχουμε επιλέξει να προβάλλουμε. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει αυτός ο υπέροχος Ιταλός, έχει χαθεί κι αυτός, ο Φαμπρίσιο Νταντρέ, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασαν οι δικοί μας, η Ανκαρδία, και λέγεται «Ο δρόμος του Κάμπου». Κάμπο είναι το πεδίο ή ο κάμπος. Να το ακούσουμε λοιπόν από τους Ανκαρδία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Και αρχίζουμε τις αναφορές μας στα σημαίνοντα πρόσωπα που επιλέξαμε να προβάλλουμε σε αυτή την εκπομπή. Να τα προβάλλουμε μουσικά φυσικά και με τους στίχους ορισμένων από αυτούς. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Νίκος Γκάτσος, ένα μυθικό πρόσωπο στην ελληνική ποίηση και στιχοποιία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Στο Νίκο Γκάτσο». Γραμμένο η μουσική του από τον Νότι Μαυρουδή και η στίχη είναι από τον φίλο του τον Επιστήθιο, από τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα μας το πει ο Ηλίας Λιούγκος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
2: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
3: 3.600.
5: 4.000 από μένα.
6: 4.300.
7: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε 6.
9: Κάσον Τρας.
10: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ακούτε την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μιας και μπήκαμε στο χορό, στη χωρία των προσώπων που επιλέξαμε, με δύο στρατιλάτες και έναν αμφιλεγόμενο στρατιωτικό ηγέτη. Δηλαδή, θα αναφερθούμε στο Μεγαλέξανδρο, στον Τζέκινς Χάν και στο Λόρενς της Αραβίας. Αυτός είναι ο αμφιλεγόμενος. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Ο Μεγαλέξανδρος».

σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη είναι από το δίσκο του «Δύο ναυτικά τραγούδια». Και μετά, ο περίφημος, ο διαβόητος Τζέκινς Χάν. Οι Μογγόλοι το προφέρουν Τσίνγκις Χάν. Χάν είναι ο κυβερνήτης. Αυτός ο σπουδαίος Μογγόλος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης ένωσε τις μογγολικές φυλές και ίδρυσε τη μεγάλη αυτοκρατορία των Μογγόλων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τεμουζίν. Είναι ολόκληρη ιστορία η ζωή του από μικρός μέχρι που κατέκτησε πολλές χώρες και ίδρυσε τη συγκεκριμένη αυτοκρατορία. Εμείς ξέρουμε ότι ήταν ένας αιμοβόρος κατακτητής, αλλά νεότερες έρευνες και σίγουρα η επίσημη ιστορία των Μογγόλων θεωρεί ότι κυβέρνησε τις κατακτηθήσες περιοχές με ιδέες και μεθόδους, θα λέγαμε σήμερα προοδευτικές, όπως παραδείγματος χάρη η ανεξιθρησκεία. Εδώ ένα μογγολικό φυσικά συγκρότημα με το όνομα The Who, καμιά σχέση με τους Who της δυτικής μουσικής, ένα folk metal συγκρότημα με παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική τους και φυσικά με τον χαρακτηριστικό μογγολικό λαρικισμό στη φωνή τους.

Αυτή είναι η Χου από τη Μογγολία. Και Λόρενς Αραβίας. Πασίγνωστη φυσικά ταινία του Ντέιβιντ Λιν με σπουδαίους ηθοποιούς, Πίτερ Ο'Τουλ, Ομάρ Σαρίφ, Άλεκ Γκίνες, Άντωνι Κουίν και άλλοι. Ποιος ήταν ο Λόρενς που επωνομάστηκε της Αραβίας? Ένας φοιτητής Εγγλέζος στην Οξφόρδη, ο οποίος είχε πάθος με την αρχαιολογία και πήγε το 1913 στη Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ενεπλάκη στον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών, εναντίον των Τούρκων, και οργάνωσε τις φυλές, και ο πόλεμος ήταν νικηφόρος εναντίον των Τούρκων. Επέστρεψε στην Αγγλία και περιβλήθη με τιμές από όλους, από τον Τσόρτσιλ και από άλλους. Ο ίδιος όμως διάλεξε να πάει απλός στρατιώτης στην αεροπορία, την Βρετανική, στη Ραφ. Μεγάλες τιμές για τον Λόρενς, T-Epsilon Lawrence, Lawrence το επώνυμό του. Όμως, αργότερα, ένας Άγγλος συγγραφέας, ο Ρίτσαρντ Άλντινγκτον, έγραψε ένα βιβλίο με το οποίο χαρακτηρίζει τον Λόρενς της Αραβίας απατεώνα. Δεν έκανε τίποτα εκεί κάτω που πήγε στη Μέση Ανατολή, οι έρωτες τον απασχολούσαν, δεν συνέβαλε και πολύ στον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει από τον Λόρενς της Αραβίας, ανεξάρτητα τη γνώμη έχει διαμορφώσει ο καθένας, είναι μάλλον η ταινία του Ντέιβιντ Λιν. Θα ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από τη μουσική της ταινίας, που είναι το Μωρίς Ζαρ. Ο Μωρίς Ζαρ ήταν ο πατέρας του περίφημου Ζαν Μισελ Ζαρ. Εδώ μια διασκευή από ένα αμερικάνικο πιανιστικό δίδυμο, τους Φεράντε και Τέισερ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και ορισμένα από τα σημαίνοντα πρόσωπα που σας είπαμε, στα οποία θα κάνουμε αναφορές. Ξεκινάμε από ένα πρόσωπο που παγκοσμίως από τότε που υπήρξε και δολοφονήθηκε, αναφέρομαι στον Ερνέστο Τσεγκεβάρα, νομίζω ότι είναι ο πιο πολυτραγουδισμένος, ανεξάρτητα από πολιτικά πρόσημα και προτιμήσεις. Ο Τσεγκεβάρα γεννήθηκε το 1968 και δολοφονήθηκε στη Βολιβία το 1967. Γιατί τον λένε Τσε? Διότι όταν μιλούσε, πολύ συχνά έλεγε το Τσε που σημαίνει φίλος ή εσύ, απευθυνόμενος στους συνομιλητές του. Λοιπόν, και ήταν από αυτούς που αφού γύρισε σχεδόν όλη τη Λατινική Αμερική, παράτησε την ιατρική, την τελείωσε αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ, και στο Μεξικό συνάντησε τον Φιντέλ Κάστρο, μπήκε με άλλους 82, με άλλους 80 συντρόφους τους, το περίφημο πλοιάριο την Γκράνμα, πήγε στην Κούβα, έκανε την επανάσταση, έδιωξαν τον Μπατίστα, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τον περίφημο Χιλιάνο μουσικό, τον Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε από το καθεστώς του Πινοσέτ όταν έκανε τη δικτατορία στη Χιλή. Ο τίτλος είναι «Σάμπα Ντε Τσεβάρα».

Αυτός ήταν ο ύμνος των Τσε Γκεβάρα, το τραϊσάμπα του Τσε, από τον Βίκτορ Χάρα. Και ένα άλλο πρόσωπο, εξίσου σημαντικό στο όριο του μύθου, υπαρκτό πρόσωπο, είναι ο Σιμών Μπολίβαρ. Εμείς το λέμε Μπολιβάρ, αλλά δεν πειράζει. Από τη Βενεζουέλα ήταν ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής, γιατί ήταν ηγέτης των κινημάτων ανεξαρτησίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, που λέγεται Μπολιβάρ, είναι σε στίχους του δικού μας, του Νίκου Εγγονόπουλου. Ο Εγγονόπουλος ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ζωγράφος και ποιητής, φυσικά από τους εκφραστές του υπερρεαλισμού, του υπερρεαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Και η μουσική σε αυτό το τραγούδι, αλλά και η ερμηνεία, είναι από τον Μάνο Χατζηδάκη.

επόμενο τραγούδι φυσικά θα είναι ο Θούριος του Ρίγα Φεραίου, αλλά αναφέρονται και δύο ονόματα. Ο Αντώνιος Οικονόμου ήταν ένας πλοίαρχος σημαντικός από την Ίδρα και συνετέλεσε στην εξέγερση των Ιδραίων. Προκάλεσε βέβαια το μίσος, θα έλεγα, όχι απλώς το φθόνο ορισμένων προκρήτων, και τελικά δολοφονήθηκε από άντρες του Ανδρέα Λόντου. Και το άλλο όνομα είναι του Πασβαντζόγλου. Ο Πασβαντζόγλου, το όνομα του Οσμάν Πασβάνογλου, ήταν Οθωμανός πολεμιστής, στασιαστής εναντίον του Σουλτάνου δηλαδή, και φίλος του Ρίγα Φεραίου. Προσπάθησε να σώσει το Ρίγα Φεραίο, τον οποίον τελικά δολοφόνησαν οι Τούρκοι στο Βελιγράδι. Ο Θούριος του Ρίγα Φεραίου, σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Αυτός
1: είναι ο Φούριος, ένα απόσπασμα από το Θούριο του Ρίγα. Και στη συνέχεια έχει μια ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο κινηματογραφικό, τρόπον τεινά. Είναι από ένα βιβλίο του Τζον Στάιμπενγκ, το γνωστό «Τα σταβίλια της οργής». Λέω κινηματογραφικό γιατί, όπως μας λέει το τραγούδι, ο Μπρους Σπρίγκστιν κυριολεκτικά είναι, διαμορφώνει εικόνες. Ο Τόμ Τζόντ, λοιπόν, στο βιβλίο του Στάιμπενγκ και στο τραγούδι του Σπρίγκστιν, μεταξύ άλλων λέει «Θα είμαι παντού». Όπου μπορείς να κοιτάξεις θα είμαι εκεί, όπου υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν θυμώνουν. Bruce Springsteen.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Alpha Radio, λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και το τελευταίο πρόσωπο που επιλέξαμε στη σειρά είναι ένας Έλληνας της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο οποίος απαγχωνίστηκε το Μάρτιο του 57 από τους δυνάστες, τους Εγγλέζους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Ελευθεριά» και είναι γραμμένο, η στίχη του είναι γραμμένη από τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και αποκαλύπτουν το ασίγαστο πάθος το δικό του και της πλειονότητας των Ελλήνων της Κύπρου για την Ελλάδα. Η μουσική και η ερμηνεία είναι από τον Σωτήρη Καραγεώργη. Ελευθεριά.

Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες. Η πρώτη προέρχεται από την Γκάμπια, όχι από την Γκάνα. Η Γκάμπια είναι μια μικρή χώρα στη Δυτική Αφρική και ανεξαρτησία απέκτησε το 1965. Ανεξαρτησία από ποιους άλλους? Από τους Εγγλέζους. Είναι μια χώρα περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Η δε Σόνα Ζορμπατέ ή Ζορμπατέχ. Έχει έτσι στο τέλος, αλλά Ζορμπατέ είναι το κανονικό επώνυμό της. Είναι συνθέτρια και τραγουδίστρια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται, πώς αλλιώς, Γκάμπια. Και είναι ένας ύμνος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα κοσμητικά επίθετα αγάπης και αφοσίωσης στην πατρίδα της, στην Γκάμπια. Ένας ύμνος λοιπόν για την πατρίδα της, από τη Σόνα Ζορμπατέ.

ξέρω αν παρατηρήσατε, είπα ότι η Τζορμπατέ υμνεί την πατρίδα της, την Γκάμπια, και καλά κάνει. Το ίδιο έκανε και ο Τσε Γκεβάρα. Πατρίδα ή θάνατος, έλεγε. Το ίδιο και ο Σιμών Μπολίβαρ. Για τις πατρίδες αγωνίστηκε. Το ίδιο βέβαια και ο Ευαγόρος Παλικαρίδης. Α, τα ακούνε μερικοί φίλοι μου προοδευτικοί που μόλις ακούνε πατρίδα ή θρησκεία ή οικογένεια, επειδή λέει το είπε η Χούντα. Και λοιπόν και τα τρία, το τρίπτυχο αυτό είναι πυρήνας στη ζωή μας, ανεξάρτητα αν πιστεύει κανείς ή όχι, ανεξάρτητα ποια γνώμη έχει για την οικογένεια και σίγουρα για την πατρίδα. Θα κλείσουμε με τη Ροζαλία, μια περίφημη που, όπως λέει και η Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους μας, είναι στα μέσα και στα έξω και πολύ σωστά μια πολύ σπουδαία Καταλανή. Εδώ είναι μαζί με την Ισλανδή την Björk και έναν Αμερικάνο εναλλακτικό μουσικό, τον Eve Tumor. Λοιπόν, και θα μας πει ένα τραγούδι με τίτλο Bergen, το οποίο τι είναι, το όνομα ενός κλαμπ στο Βερολίνο.

0: Jackie, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?
1: Λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι μαζί με τη Ροζαλία ακούγεται η Μπιόρκ, δηλαδή έχουμε καταλανικά, να μιλούν οι γλώσσες να είναι καταλανικά, ισλανδικά και αγγλέζικα από τον Yves Tumor, και επαναλαμβάνεται στους στίχους «Θα κάνω έρωτα μαζί σου μέχρι να μ' αγαπήσεις». Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε σε λίγο και θα δώσουμε τη θέση μας στον Βασίλη Ρουσόπουλο και στη δική του μουσική εκπομπή από τον Γιάννη Τριάντη. Καλή σας νύχτα.
2: Η ώρα είναι 10.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Ρέσης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βασίλης Ρουσόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και ξεκινήσαμε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι με τον Γιάννη Κότσιρα και το Ένας Έρωτας Φθηνός σε μουσική Ευανθία Ζερμπούτσκα και στην Κουσάρη Ταβαράκη. Και συνεχίζουμε με Pixel Lux και παλιά αγάπη πάνω στον παράδεισο.

0: δύσκολο.
1: Ήταν η Pixlax και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, πάμε να ακούσουμε τον Cat Stevens με το My Lady Darbanville και αμέσως μετά έρχονται οι Eagles με το Hotel California.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Μονάχα Εγώ, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και το ίδιο δημιουργικό δίδυμο μας χαρίζει ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι με τη φωνή της Αντάσης Μποφίλιο αυτή τη φορά, Εν Λευκό.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Pink Floyd στο Wish You Were Here και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, είναι πρώτα η σειρά των R.E.M. με το Everybody Hurts Sometimes και αμέσως μετά ο Διονύσης Σαββόπουλος σε μια υπέροχη σύμπραξη με τον Λάκη Παπαδόπουλο στη μουσική και τη Άννη Μπαλτζή στους στίχους, στα μικρά μπαλκόνια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν τα Σαμποφίλιο και ο Γιάννης Χαρούλης, ένα υπέροχο ντουέτο. Κοίτα εγώ, πάντα σε μουσική Θέμη Κραμουρατίδη και στην Κουζιεράση με Βαγγελάτου. Και τώρα θα περάσουμε πρώτα σε δύο αγαπημένα ξένα τραγούδια. Animals σε House of the Rising Sun από τη δεκαετία του 60 και ο εμβληματικός Frank Sinatra στο My Way. Και αμέσως μετά σε δικούς μας λυρικούς μουσικούς δρόμους, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε μουσική Σοφίας Βόσου και σε στίχους Γιώργου Κλειστογιώργου θα μας τραγουδήσει Να Κοιμηθούμε Αγκαλιά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

Ήταν ο Ραβέζ Μαχαιρίτσας και τα μάτια δίχως λογικής, σε δική του μουσική και σε υπέροχους λυρικούς στίχους του Ισάκ Σούση. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, ταξιδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού με την υπέροχη Νταλιντά στο Love in Portofino και αμέσως μετά ο ατμοσφαιρικός και ευαίσθητος Bill Withers στο Ethno Sunshine.

Ήταν ο Bill Withers and the Sunshine και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή είναι πρώτα η σειρά του Αλκινού Ιωαννίδη «Στο όνειρο ήτανε» και στη συνέχεια ένας τραγουδοποιός της ίδιας γενιάς, γενιάς του 90, λειτουργώντας ως ερμηνευτής στην προκειμένη περίπτωση, ο Χρήστος Τιβαίος, τον υπέροχο Άμπλα της Ελλήνης, σε μουσική Θάνο Μικρούτσου και στίχους Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι γραμμένο στη μνήμη του συγγραφέα Γιώργου Χειμώνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ακούσαμε Deep Purple και Soldier of Fortune και αμέσως μετά την διακοπή το υπέροχο Angie από τους Rolling Stones σε μία από τις πιο λεπτές στιγμές τους. Αλλάζουμε κλίμα και ύφος, γυρνάμε στα δικά μας σε υπέροχο έντεχνο λαϊκό τραγούδι σε στίχους και μουσική Πέτρου Δουρδουμπάκη. Τραγουδάει η Μελίνα Κανά, τις τυφλές ελπίδες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Δημήτρης Ρεβουδάκης και το γράμμα σε έναν ποιητή, σε δική του μουσική και σε λόγια του ποιητή Νίκου Καβαδία. Και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι, πρώτα με το Sweet Home Alabama και αμέσως μετά με Julie London και Fly Me to the Moon.

Ήταν η Julie London στο Fly Me to the Moon και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, είναι η σειρά της Γλυκερίας να τραγουδήσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νίκο Μωραΐτη στο «Δεν έχω πολλά».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε διαχρονική ερωτική μπαλάντα «Να μ' αγαπάς», σε στίχους του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής με δύο ερμηνευτές και μουσικούς νεότερης γενιάς, Σαμπάκουλος και Μαριάννα Κατσιμίχα, στο «Βάλς των Ονείρων» του Αλκη Αλκαίου, και αμέσως μετά Αναστασία Μουτσάτσου στο υπέροχο τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα, ποιο συμμετέχει και στην ερμηνεία φυσικά, πέρασε η Μπόρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ο Ρέσι Παπάς ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ακούτε Alpha Radio 989.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί με αυτό. Και γενικά να σου πω την αλήθεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Stop.

κραυγή. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ο μη